0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa's Animal.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
3: The orchestra's getting ready. Dance with me.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
4: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας. Τι άλλα.

0: Κρέπς! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

soul's tripping. My soul's tripping, my soul's tripping.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
1: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: άλλαξε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας. Τι άλλο.

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
5: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
4: Τι ώρα?
5: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
4: Τι 8.30, παιδί μου?
5: 8.
4: Τι 8?
5: 7.
4: 7. Τι 7? Στις 6. Και σε μένα αρθείς, πρέπει να ξυπνάς στις 5.
5: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου?
6: Θα κάνεις εκπομπή?
5: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Κάνεις ανακαταμητάδωση εις ρυθμών απαγορέψεως?
5: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα, καλή εβδομάδα. Δεν μου πες τίποτα. Είμαι και πρωταθλητής στο μπάσκετ, έτσι. Ναι, ναι. Καλά, εγώ είμαι γατάκι μπροστά στο 40, 40 και θα γίνει χαμός. Λοιπόν, τι κάνεις Κατερίνα μου, όλα good. Άλλες κλά. Λοιπόν, για να μην έχετε αγωνία, το Σουηδία, την Ισία είναι 2-1. Στο λέω χθες. Ναι. Μεγάλη αγωνία. Πρωί-πρωί ο άλλος συμνάει και λέει, για να δω ρε, τι έχει. Ναι. Κοίταξε να δεις. Είδες, λέγανε για το Μαρόκο. Λέγανε για το Μαρόκο ότι μπορεί και τέτοια. Ξέρεις, αλλά Βραζιλία, έτσι. Βραζιλία. Έχει εδώ άλλα. Έχει εδώ άλλα. Καθρί. Έλατε, ναι, έτσι κι εγώ. Έτσι, εγώ δεν το κάνω τίποτα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Στο 90,4 είναι ο Ντίνος Φαντής στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Επίσης έχουμε να σας πούμε και άλλα πράγματα, όπως ότι εδώ είμαστε για να σας ξυπνήσουμε καλά. Όσοι ξυπνάτε δηλαδή, εντάξει, μπορεί να είστε ακόμα και στο αυτοκίνητο να πεις εγώ ξύπνησα, οδηγώ, αλλά να σας ξυπνήσουμε καλά-καλά. Αυτό εννοούμε. Και με καλή διάθεση ελπίζω να τα καταφέρουμε. Η Κατερίνα Κουκαλίδου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ενώ στα φώτα, στα λαμπατέρ, βλέπω εδώ, κόκκινο-κόκκινο. Τι άλλο, εμένα με είπα, Ντίνο, συμφαντήσου το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, γιατί καταλαβαίνεις, είναι και πρωί και έχεις σχέση με τις αλλεργίες και όλα αυτά, ξέρεις, τα καλοκαιρινοανοιξιάτικα. Θα μας φύγει και το μπούκομα. Κατά τα άλλα, ευτυχώς που δεν χτυπήσαμε, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά και για να δούμε τις πρώτες ειδήσεις σήμερας. Έχουμε ειρήνη Ιράν, ΗΠΑ. Ο Τραμπ ανοίγει το Ορμούς. Πακιστάν λέει. Έτσι. Επιτέχθη λέει συμφωνία. Έλα ρε, να δω ρε την Περτζινούλα ρε, να κατεβαίνει καλοκαιράκι. Θέλουμε να κάνουμε βολτούλες που τώρα μόνο στην κατηφόρα το πάμε. Κατάλαβες. Αχ, τι άλλο έχω. Να είδες, έκλεισε και ο λαιμός, Κατερίνα, βοήθεια. Έλα στον. Τι είναι αυτό. Είπα και εγώ, πριν 8 ώρες λέει στον αέρα η συμφωνία, το Ιράν κλείνει λέει τον εναέριο του χώρο, αλλά τώρα πριν 5 ώρες λέει άλλα. Θα μας τρελάνετε ρε εσείς. Τι έχουμε, αν είναι δυνατόν. Είδες τι μεθόνη τι έγινε, σεισμός, 5,2. Σου ήρθε σε ένα μήνυμα. Όχι, η αδερφή μου τότε το μήνυμα. Έχει κάτι τίποτα με ειδήσεις και λέει τώρα αρχίζουν και στέλνουν μήνυμα. Δεν ξέρεις, εντάξει είναι digital. Λέω, έψαχνα και εγώ να δω, ξέρεις, όπως θα κουνηθείτε, λέει λίγο. Ίσως διάβασε, κουνηθήκανε. Ναι, είναι εξής, πάρα στην τρομάρα. Είναι στο τέτοιο. Και τα δεν φοράς και τα γυαλιά σου. Διαβάζεις ό,τι θέλεις. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, κάτσε να δεις και εγώ με αυτά, δεν βλέπω τίποτα. Αχ, τι άλλο. Να το πω, τυφλό σύστημα. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτσε, Κατερίνα, γιατί την βγάζουμε καθάρι την κατάσταση. Να δούμε τι άλλα έχουμε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τα ελληνικά να δούμε τι έχουμε πάθει. Εντάξει, 5,2, 5,3 ήταν καλό, έτσι. Ήταν καλό. Πόσο ήταν στην Εύβοια, 5,8. 5,8, ναι. Η Εύβοια δίνει και περισσότερο. Αλλά και από μεθόνη και αυτά είναι Ιόνιο, ξέρεις. Είναι από εκεί. Ναι. Ναι, ναι.
1: Η Εύβοια.
0: Όχι. Η μεθόνη, ρε. Είπα από μεθόνη είναι Ιόνιο. Θα μου πεις, άμα είσαι κορώνη που είναι από την από εδώ πλευρά, δηλαδή κάτω, δηλαδή μια, πώς το λένε, μια μύτη που είναι δεξιά-αριστερή ρουθούν, θα κουνήσει λιγότερο. Όχι, αλλά λέμε τώρα, επειδή το Ιόνιο δίνει, πες το, δίνει σεισμούς. Είναι σεισμογενής η περιοχή. Λοιπόν, και όχι, σεισμογενές είναι το έδαφος. Σεισμογενή είναι η τέτοια. Το λέμε αυτό γιατί καταλάβεις τι έχουμε κάνει για αρχαία. 6 χρόνια αρχαία. Ρε τρόπος. Λοιπόν, κάτσε να σου βάλω και την ατάκα που σου αρέσει σε ένα Κατερίνα για πρωί-πρωί. Εγώ την βάλω. Εγώ σε δε μου, μην ασχολείσαι καθόλου. Λοιπόν,
1: Τι βλέπω, λέω.
0: Τη βλέπεις ήδη.
1: Ναι, παίζει.
0: Από μένα.
1: Ναι.
0: Τι παίζει από μένα. Από κάνω τικ-τικ.
1: Όχι, κάτι παίζει.
0: Κάτι παίζει. Τι πίνουμε σήμερα. Δεν είναι Κατερίνα μου, βεβαίως. Τι παίζει σε μένα, παίζει κάτι. Για να δω, τώρα παίζει. Κάτσε, οπ, ευτυχώς που παίζει γιατί. Λοιπόν, όχι ακόμα. Τώρα θα δεις, θα παίξει. Όχι, φίλε. Λοιπόν, άλλα αντάλλων. Καλημέρα σας. Λοιπόν, μέχρι να ξυπνήσουμε, καλά θα πάμε. Ένα λεπτό, γιατί προσπαθώ να κάνω τώρα κάτι και η Κατερίνα μου έκαψε το μισό. Το ένα ημισφαίριο. Λοιπόν, τι άλλο. Όπα, τι άλλο έχουμε. Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερός κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Αθήνα. Στην Ομόνια, κοντά στην Ομόνια, είχαμε και αυτά. Λοιπόν, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Λοιπόν, άκου να δεις, με τρομάξαν. Είχα πάει η κρουαζιέρα το Σάββατο. Μια μικρή, μίνι κρουαζιέρα. Είναι αυτή που πάει. Δεν πήρα. Ήδρα, πόρο, έγινα. Ναι, ωραία ήταν. Κατεβαίνεις για κάποιες ώρες εκεί πέρα, βέβαια αρκετό. Αλλά είχα πάρα πολύ καλή παρά. Είμαστε πάρα πολλά άτομα, φίλοι. Πάρα πολλά. Όταν σου λέω πάρα πολλά, μαζευτήκαμε 150 άτομα. Χωρίς πλάκα. Ναι, ναι. Λοιπόν, περάσαμε καταπληκτικά. Φαΐ είχε μέσα. Εντάξει, μετά βέβαια επισκέφτηκα το Winston Churchill τρεις φορές μετά όταν γύρισα. Γιατί αλλάζει η χλωρίδα, η πανίδα, η θάλασσα, τα πάντα. Παίξαμε με τους γλάρους στη διαδρομή. Πετάγαμε πατατάκια, κατεβαίνανε, σμπίνει κάτω. Τι άλλο. Τι έχω. Διπλό φωνικό στην Αιγιάλια. Σοκ, λέει, από τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Μαχαιριές. Τι είναι αυτό πάλι, ρε. Αυτό πριν δύο μέρες, θυμάσαι, έτσι. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει. Τι άλλο. Ας το φεύγω από εδώ. Λοιπόν, στα Χανιά. Ο οδηγός χτύπησε διανομέα και τον εγκατέλειψε. Παιδιά, εντάξει, αυτό είναι όχι ασυνειδησία. Το ένα είναι ασυνειδησία, είναι να είσαι τόσο πίτα που δεν έχεις καταλάβει τι έχεις κάνει, έτσι. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο καλό έχουμε. Καταρχήν να σας πω ότι είμαστε στη μέση του Ιουνίου. Φάγαμε το 1/6 του καλοκαιριού, στο λέω και για να ξέρεις. Αλλά δεν... Εσύ κάνει καμπάνιο, Κατερίνα? Εσύ κάνει νέα μέση, κάνει, Εγώ δεν προγράμμα. Πήγα εκεί, αλλά δεν ήταν. Κατέβαινες εκεί πέρα δύο ώρες. Μετά δεν προλάβαινες να κάνεις κάτι άλλο. Έκανες μια βόλτα. Ναι, βέβαια. Πήγαμε και στην Ήδρα με το που κατεβήκαμε στην Ήδρα ή τη βλέπαμε από μακριά. Τι λέγαμε, ξέρεις? Έλα, εσύ όταν κατεβαίνεις στην Ήδρα, ποια ελληνική ταινία σου έρχεται στο μυαλό? Έλα. Quiz. Κουιζάρα. Θα σου λέω ηθοποιούς. Αυλονίτης, Βασιλιάδη, Ρίζος, Ρίζου, έπαιζε και η Ρίζου. Νομίζω ότι σου φτάνουν, έτσι.
1: Φτάνουν, αλλά.
0: Η Γαμπρίτσα Ευτυχίας που είχαν πάει και βρήκε το φαρμακοποιό του παλιό της έρωτα. Έλα, εξαιρετικά. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα, γιατί έχουμε και τέτοιο. Ήρθε η ώρα να. Τι να κάνουμε, να τραγουδήσουμε. Βέβαια, θα τραγουδήσουμε και μια χαρά και θα σε πάω με ένα τραγούδι πάρα πολύ παλιό, αλλά ωραίο. Το χορεύαμε εμείς στα πάρτι για να δεις από το μαζί με τον Καραϊσκάκη ήταν αυτό. πάμε και βλέπουμε τα υπόλοιπα. Έλα, Κατερίνα μου, good morning. 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε. Έτοιμη, Κάφριν. Πάμε.
2: Τι γίνεται,

0: Δεν μου λες, ρε Κουρέζα.
1: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος.
2: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
0: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
2: Φυσικά είμαι.
0: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
2: Είμαι από 20 χρονών παιδάκι, από τόσο.
0: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Κουρέζα?
2: Ορίστε.
0: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι?
2: Ποιο? Λέω, Αναγία, ρωτάει, μα είμαι του κόμματος, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
0: Κατάλαβα, ρε Γκρούεζα. Εδώ υπάρχει κάτι σάπιο. Και όπου υπάρχει σάπιο, υπάρχουν και σκουλίκια.
3: Σουηδία, τη Ρυσία 3-1. Μπήκε γκολ, Κατερίνα. Ναι. Τότε έτσι ήταν και έκανε βλακέ ο αμυντικός. Να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα. Τι? Πας να κάνεις τρίπλε τραδεφέ στον επιθετικό που τεχνικά είναι πιο από αυτό. Καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ναι, έλα σε πάω στο εξωτερικό. Κάτσε, όχι. Θα σε πάω στα Πατήσια, όπου εκεί, το έβλεπα και χθες στην τηλεόραση, στο νοσοκομείο 19χρονος Αιγύπτιος, μετά από απόπειρα ληστείας, φέρει τραύματα, λέει, από μαχαίρι. Μάλιστα, στις 6 ώρα παρακαλώ στα Πατήσια. 6 ώρα. Είναι δυνατόν 6 ώρα το απόγευμα, μέρα ντάλα εκεί πέρα. Σύμφωνα με την πηγή εδώ, με την ΕΡΤ που είπε την είδηση, ο Αιγύπτιος, λέει, κινούνταν στην οδό Αχαρνών όταν, λέει, τον προσέγγισαν 4 ομοεθνείς του, οι οποίοι προσπάθησαν να τον κλέψουν και του άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο καθώς και τα χρήματα και ένα τσαντάκι που έφερε στη μέση του. Μάλιστα. Ωραία. Πάνε μπουλούκι όταν βλέπεις 4-4. Ας να φωνάζεις αστυνομία. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Φεύγω από εδώ και σε πάω στο εξωτερικό. Λοιπόν, Κατερίνα. Εκεί, δεν ξέρω, αυτό είπα κάτι εκεί πάνω. Αυτό είπα κάτι, δεν ξέρω, είπα το συμπίαση. Λοιπόν, σας λέγαμε, λοιπόν, ότι επιτεύχθηκε πριν 5 ώρες, δηλαδή, είναι έτσι, η παλαιότερη δημοσίευση, συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραφή, λέει, στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ο Τραμπ, λέει, το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ξανά μόλις υπογραφεί η συμφωνία με το Ιράν την Παρασκευή. Μακάρι. Λοιπόν, ο Ζελένσκι, λέει, ανέρτησε βίντεο μεγάλης επίθεσης με ντρόουν σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Ρωσία. Μα και εσύ καταλάβεις τι γίνεται. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι ειρηνοποίοι, έτσι. Ούτε καν, λέει, γιατί, λέει, για τις, το ξέρεις το τέτοιο, έτσι. Το μύθευμα αυτό, το οποίο, λέει, δια του πολέμου γίνεται ειρήνη. Ναι. Αυτό μέχρι εκεί που φτάνει η δύναμη του ανθρώπου. Έτσι, η δυνατότητα του ανθρώπου. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε? Τι έγινε? Εντάξει, ναι. Από μία κλωστή κρέμε τη συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Εντάξει. Κεραυνή πού, στον Νετανιάχου? Βέβαια. Γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις σε Νετανιάχου, γιατί κατάλαβες. Εκεί που πάει να υπογραφεί, πλακώνει το Λίβανο, γίνεται ο πανικός και μετά μου λες, για δεν σου γράφω. Λοιπόν, τι άλλο έχω, φεύγω από εδώ. Λοιπόν, ναι, στο συντριβή αεροσκάφου στο Μιζούρι, 12 νεκροί παρακαλώ, μετέφερε άτομα για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Ναι. Μάλιστα. Δυστυχώς. Τι άλλο έχω, κάτι άλλο. Χάος στη Γενέβη από τα άγρια επεισόδια ενόψει το G7. Μαζεύονται εκεί πέρα διαδηλωτές. Λοιπόν, εκεί πέρα χαμός. Πέταξαν πέτρες και κομμάτια τσιμέντου. Αν δεις το βίντεο θα πας στην πλάκα σου, Κάφριν. Λοιπόν, ναι. Τι, Μακρόν? Αν ο Μακρόν δελεάσει τον Τραμπ αφήνοντας τον να παίξει γκολ στον καζόν, του λέει, όλα θα πάνε καλά. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά, τι είδηση είναι αυτή? Λοιπόν, ειδικός της συνόδου της κορυφής στο G7 και ιδρυτής σχετικής ομάδας έρευνας, ο καθηγητής Τζον Κλέιτον, λέει, στο Propaganda Έτσι λέγεται, για την επικείμενη συνάντηση των ηγετών των 7 μεγάλων οικονομιών του πλανήτη στη σκιά του πολέμου, μπλα μπλα μπλα, των πολεμικών σειράξεων και αβεβαιότητας. Τι λέει εδώ πέρα, λέει στην πόλη Evian-les-Bains, στις γαλλικές ακτές της λίμνης της Γενέβης, πραγματοποιούνται, λέει, από 15 από σήμερα μέχρι 17. Τρίμερο, Κατερίνα, έτσι. Μην ακούς δύο ζυγά, είναι 15, 16, 17. Τρεις μέρες είναι, έτσι. Λοιπόν, η σύνοδος του G7, λοιπόν, η Πομπαγκάντα ανακοίνωσε ότι με τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Τζον Κλέιτον, ιδρυτή της ομάδας, τέλος πάντων αυτή, τι ανακοίνωσε, θέλω να δω, θα το πει. Το αστέρι, λοιπόν, αναμένεται να κλέψει την παράσταση σύνοδο της κορυφής G7 στο Evian, είναι ο πρωθυπουργός της Ινδίας. Βέβαια, ο Ναρέντρα Μόντι, μας λέει ο Κλέιτον, αν λέει στη συνέχεια, αυτός ο ειδικός θα λέει όλα αυτά, ο πρόεδρος Μακρόν ως οικοδεσπότης δεν είναι προσεκτικός με τους υπόλοιπους ηγέτες της G7 και ειδικότερα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μόντι μονοπολεί τελικά την προσοχή και θα ανακύψει σοβαρότατο πρόβλημα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, τι να σας... εντάξει, είναι και πολλοί άλλοι, είναι και οι Κινέζοι και είναι χαμός γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε. Όχι, να μην πάμε, γιατί βλέπω η ώρα μας καλεί για να τραγουδήσουμε Κάφριν και ερχόμαστε μετά για τα, με τα διαφημιστικά, έτσι. Πάμε, πάμε, πάμε.
4: Κάνα στραπό βροντό.
5: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνει τώρα του μαντρόσκελου του μαγαζιού, κάνει τώρα. Τι του λες ένα στροβόβροντο. Πες του το αμανιτζίδικα τον άνθρωπο, αμανιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο με τέτοια ρε. Για να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραβόβροντο, το κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τίνα, την άκα, ξεκινάμε.
3: Ναι, ξεκινήστε.
4: Αγόρι, μπούκα.
5: Πατώ.

0: σόντα. Λοιπόν, πώς η Κατερινά μου, εντάξει. Δε, τελείωσα με τις ειδήσεις, δεν πρόκειται να πω άλλες, γιατί έχω ψιλοφρικάρει. Λεφρεκουά, στο λέω γαλλικά, γιατί ξέρεις το άλλο, ακούγεται λίγο σκληρό. Τι καιρό θα σου κάνει σήμερα, Κατερινά μου, ξέρεις? Όχι, θα μάθεις. Πάντως, κοίταξε να δεις το Σαββατοκύριακο που έλεγε, γιατί εκεί ξεκίνησε και με την κουραζιέρα, με τρομάξανε. Σαββατοκύριακο θα έχει βροχές, θα έχει πτώση θερμοκρασία. Τίποτα. Δεν ξέρω, ευτυχώς, μπράβο δηλαδή. Χαίρομαι που υπάρχει αυτή η πιθανότητα λάθους, η απόκληση τέλος πάντων. Μια χαρά, δεν ξέρω σε άλλες περιοχές τι έκαναν, αλλά εκεί που ήμουν εγώ δεν. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός σήμερα, 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι. Τι θα κάνει? Α, ναι, το απόγευμα νότιες διευθύνσεις, δεν μ' αρέσει αυτό. 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33. 20 με, έως 32 με 33 λέει. Εντάξει, Ιόνιος είναι, είναι 15. Έτσι, τι θέτε? Τι θέτε? Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Φεύγω και από τον Κερούλη. Και να σε πάω από αλλού. Λίγο κινησούλα θέλεις να δεις πώς κινούνται σήμερα αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, Χαϊδάρι και Σκαραμαγκά, νο. Κοίτα, στο Σκαραμαγκά είναι λίγο πιο κάτω, δηλαδή προς τη διασταύρωση. Εκεί πέρα η κίνηση είναι λίγο καλύτερη από ό,τι βλέπω. Όχι κίνηση, δηλαδή κινούνται πιο εύκολα τα αυτοκίνητα. Όπως και στο ποτάμι αυτή τη στιγμή. Από ό,τι βλέπω, ναι. Κοντά στη Λένορμαν, όχι. Ανάμεσα Αθηνών και Λένορμαν αρχίζει η κοκκινίλα προς Κηφισιά. Και στους Αγίους Αναργύρους εκτονώνεται αρκετά. Έχει μια δυστοκία λίγο παραπάνω πριν από τα Νέα Φιλαδέλφια, αλλά προς το παρόν κινείστε πιο εύκολα. Καλά, σε κανένα 20 λεπτό ελάτε να μου πείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, για να σε πάω τώρα να μπω μέσα στην Αθήνα. Ναι, να δω τι γίνεται. Καταρχήν στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, στα σημεία που έχει κίνηση και σήμερα. Συνέπεια. Αυτή η συνέπεια μου αρέσει. Λοιπόν, τα ξέρετε εσείς αυτά που περνάτε από εκεί. Εκεί στην Χαριλάου Κούπη και στα δύο φαναράκια έχει. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και Ιπποκράτους. Σε αυτό το διάστημα έχει μια κινησούλα. Περιμετρικά του Συντάγματος δεν βλέπω κάτι. Στην Ομόνια επίσης τα πράγματα λίγο ήσυχα φαίνονται. Ναι, φαίνονται αρκετά ήσυχα. Προς το παρόν κατεβαίνω τη Συγκρού. Μην τρέχετε Συγκρού. Έχει κάμερες, σας το λέω. Παντού έχει κάμερες, όχι μόνο Συγκρού. Και πάμε εδώ στον Πειραιά να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, στον Πειραιά έχει κινησούλα. Έχει κινησούλα η Γούναρη, εκεί που, λίγο πριν διασταυρωθεί με την Αριστίδου. Ξέρετε το στενάκι που βγάζει κατευθείαν στην πλατεία Καρεσκάκη. Υπάρχει πανικός εκεί, στο τρίγωνο. Ναι, έχει αρκετή κίνηση. Φεύγετε, βρε, για τα, πώς θα λένε, για διακοπές. Λοιπόν, μέσα στο λιμάνι γίνεται όντως εκεί σε αυτό το χώρο και στην ακτή Τζελέπη και από την άλλη πλευρά. Έχουμε αρκετή κινητικότητα. Στην Γκόνονος ψηλά με την Αλιπέδου έχει την κινησούλα της όπως κάθε πρωί. Βγαίνοντας έχει λίγη κινησούλα. Εντάξει, ένα φαναράκι είναι η Γκόνονος. Και τι άλλο έχουμε? Η Ετωνίας αρχίζει να γεμίζει στο Εύγα. Η Ετωνία, τι μου θύμισε το Εύγα? Θυμάστε γάλατα τα Εύγα, Λοιπόν, Έμπα, Εύγα, τι? Τα παγωτά, ναι. Λοιπόν, και λέγαμε, πάω να πάρω ένα τηλέφωνο στην Εύγα. Θυμάσαι το. Λοιπόν, τι άλλο έχω? Αυτά με την κίνηση, Κατερίνα. Μια χαρά είσαι και καιρό και κίνηση. Σου είπα, τι άλλο θέλεις, μπρε? Τι άλλο θέλεις? Τα πάντα έμαθες. Πρόσεχε, να χτυπήσεις. Έλα, πάμε, Κατερίνα. Έλα. Πρόσεχε.
1: Τι έπαθες, ρε? Έπεσα. Φέρετε γλίστρισα και έπεσα.
2: Και γιατί δεν σηκώνεσαι?
1: Γιατί να σηκωθώ? Εδώ έπεσα, εδώ θα κοιμηθώ. Να μου πεις, κύριε, σήκω από χάμου να πάω να πέσει το κρεβατάκι, το καταλαβαίνω. Αλλά να σηκωθώ από χάμου να πάω να ξαναπέσω πάλι χάμου, δεν υπάρχει λόγος.
2: Σωστό.

0: Έλα, έλα, Καφρίν. Έλα, έλα. Λοιπόν, τι έχουμε, τι έχουμε. Θα σε πάω σε αγαπημένη σου κατηγορία. Σήμερα σου έχω, δηλαδή όχι σου έχω, ημέρα σου έχει καταπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Πάμε από την βασικότερη. Δεν χρειάζεται, θα σου λέω τόσο εύκολες πληροφορίες και είναι τόσο εύκολα που γεννήθηκε, όχι γεννήθηκε, σαν σήμερα. Σαν σήμερα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται, γιατί είναι και 15 Ιουνίου του 1994, φεύγει από τη ζωή. 1994. Ένας, για μένα, ο πιο αγαπημένος μου, αλλά ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες. Έτσι. Μάνος Χατζηδάκης με γιώτα. Έτσι, το Χατζηδάκης. Έτσι, εντάξει, είναι ο αγαπημένος μου, φοβερά μελωδικός και υπάρχουν και άλλοι, έτσι, υπάρχει και ο Θοδωράκης, αλλά έχω εγώ τα γούστα μου, αδερφέ, έτσι. Λοιπόν, πώς το λένε, τι άλλο έχω, άκου να δεις τώρα τι άλλο έχω, Κατερίνα. Λοιπόν, πανεύκολα, λοιπόν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946 στην Αλεξάνδρεια, έτσι, της Αιγύπτου. Αλεξάνδρεια σε Αιγύπτου, ένα μέλος ενός συγκροτήματος και οι τρεις έκαναν τρομερή καριέρα. Ήταν βέβαια και ο Παλαμίδας μαζί τους, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, ναι, ο Ντράμε, ήταν μαζί με τον Παπαθανασίου στο γκρουπ. Okay. Έτσι. Λοιπόν, άκου, θα σου πω, κάνανε μεγάλη καριέρα στη Γαλλία, έτσι. Το συγκρότημα ήταν Aphrodite Child. Ντέμις Ρούσος, φωνάρα, έτσι, φωνάρα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε, λοιπόν, φεύγω από εδώ να δεις, σου έχω πει ότι είναι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άκου να δεις τι άλλο έχουμε. Άκου, θα σε βοηθήσω, έστω και αν δεν την έχεις δει σε πολλές ταινίες. Ηθοποιός, έτσι, ηθοποιός. Είναι ηθοποιός και τραγουδίστρια, γιατί τραγούδισε κάποια πράγματα. Δεν γινόταν να μην τραγουδήσει δίπλα στον άντρα που είχε. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή το 2007 στην Αθήνα, σαν σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, το μικρό είναι δώρα. Δεν σου λέει τίποτα. Λοιπόν, πρόσεξε όμως. Ήταν Ελληνίδα, ηθοποιός του θεάτρου, κυρίως δραματικούς ρόλους είχε παίξει, έτσι, υπήρξε στιχουργός τραγουδιών, όχι τραγουδίστρια, συγγνώμη, που μελοποίησε ο σύζυγός της, ο οποίος ήταν ο Μάνος Λοΐζος. Δώρα Σιτζάνη. Ναι, δεν έχει παίξει σε πολλές ταινίες που έχεις δει, γιατί δεν βλέπεις σε δραματικές, αλλά έχει παίξει και σε ένα-δύο κωμωδίες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, τι άλλο σου έχω σήμερα, γιατί σου έχω πολλά. Εντάξει. Λοιπόν, θα σου δώσω κάποιες πληροφορίες για να ξέρεις ότι καταρχήν έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1996 μια μεγάλη τραγουδίστρια της jazz, 79 ετών, που είχε να δώσει και άλλα. Πρόσεξε, ας σου δώσω πληροφορίες οι οποίες είναι πασίγνωστες. Ήμουνα στη συναυλία της το... λοιπόν, στο Λυκαβητό, που είχε έρθει με ένα τρίο και λέμε εντάξει τώρα τρίο δεν θα το χαριστούμε, γιατί την είχαμε συνηθίσει με big band και τέτοια πράγματα, αλλά τρίο, αλλά εμείς δεν είχαμε λεφτά να πάμε και είχαμε πάει στους βράχους και ήρθε η αστυνομία και μας διώχνει. Λοιπόν, και φωνάζει κάποιος δες τι κάνουν οι αστυνομικοί. Δεν το είπε αστυνομικοί, το είπε λίγο διαφορετικά, έτσι. Λοιπόν, σταματάει τη συναυλία και λέει να κατέβουν κάτω. Και εκεί που είμαστε στα βράχια, βρεθήκαμε μπροστά της ο Κλαδόν και τραγούδαγε. Έτσι. Είναι μία από τις στιγμές που με έχουν σημαδέψει. Με έχουν πάρει μεγαλύτεροι φίλοι μου, πιτσιρικάς 15 χρονών ήμουν τότε. Λοιπόν, 15, ναι, ή 15 ή 16, δεν θυμάμαι. Και κάθισα έτσι και είδα φάτσα κάρτα να μου τραγουδάει πριβέ, γιατί έτσι ήταν, δεν είχαμε μπροστά μας, όλους τους άλλους είχαμε πίσω μας, έτσι. Λοιπόν, ήταν η Έλα Φιτζέραλτ, μεγάλη τραγουδίστρια, έτσι, την οποία την ακούγαμε σε βινίλια και τέτοια και λέγαμε ναι τέρα, πού να πας στην Αμερική να τη δεις, και γίνεται αυτή η συναυλία στην Ελλάδα και την ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν το πασίγνωστο γεγονός. Δεν θα σε βάζα, δε. Ναι, τώρα πια το ξέρεις, έτσι. Έλεγες, ναι μωρέ που ήταν ο Ντίνος. Λοιπόν, πολλά είπαμε, δεν έχουμε άλλο. Έχουμε να πούμε ότι ο γιος θα ανέμου έπρεπε να βάλω, όχι τη γοήσα. από τον Βαγγέλη Γερμανό. Γιατί? Γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Αλλά είναι όχι χωρίς το γιο του. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Είναι, πώς το λένε, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Παιδιά, προς Θεού, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται τη σοργή μας και όχι την κακομεταχείριση. Αν είναι δυνατόν, βέβαια είμαστε υπέρ. Κάνουμε την επανάστασή μας στην καθημερινότητα, προσπαθώντας να διάγουμε τη λεσμονή. Τρώω στο δάχτυλο. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, παιδιά. Ειλικρινά σας μιλάω. Πάμε να τραγουδήσουμε. Δεν πάμε με τα καλά μας, Κατερίνα μου. Στον ΕΔΕΑ, κορίτσι μου, έχουμε καλούς γιατρούς. Για δεν πας. Έλα, πάμε.
1: Αυτά μου κάνει. Δεν με αφήνει να βγάλω το εσώ ψυχό μου.

0: Έλα, έλα, Καρίν. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, γιατί δεν έχουμε και χρόνο, πρέπει σιγά σιγά να αποχαιρετούμε τον κόσμο. Ένα πραγματάκι θα κάνω γρήγορα για να... γιατί το ξεχάσαμε, γιατί έχουμε και παγκόσμιο κύπελο. 4-1 καταρχήν η Σουηδία την Τινησία. Λοιπόν, έχουμε φωτογραφίες εδώ από τα πανηγύρια του χαμού, γιατί πήραμε και το πρωτάθλημα, έτσι. Και το πρωτάθλημα και το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, τι έγινε στο 7, το είδες το 7-1 με τη Γερμανία χθες. Ναι, ασταμάτητη. Με την Κουρασάο, Καραϊβική είναι μια χώρα εκεί. Λοιπόν, όπου. Εντάξει, πρώτη φορά ήταν. Έβαλε και ένα γκολ όμως. Έτσι, φαντάσου. Λοιπόν, έχουμε ακτή ελεφαντοστούν Εκουαδόρ 1-0. Έχουμε Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 εχθές. Δηλαδή ξημερώματα. Και η Σουηδία την Ισία τώρα 4-1. Τι άλλο έχουμε? Εντάξει, το μπάσκετ είναι στην Ισπανία που τελειώνει. Μπανταλώνα-Βαλένθια. Η Βαλένθια κέρδισε 75-87. Πάμε να δούμε γρήγορα τι βλέπουμε σήμερα, τι αγώνες βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή βλέπετε το Σουηδία την Ισία. Τελειώνει στις καθυστερήσεις είναι. Έχει 6 λεπτά καθυστερήσεις, έδωσε και είναι στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Κρίθηκε ο αγώνας, δεν έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, βλέπετε 7 η ώρα έχει Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Από το πράσινο ακροτήρι παίζει και η Σεζάρια Εβόρα. Λοιπόν, και το βράδυ έχει Βέλγιο-Αίγυπτος. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, αυτά. Να σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνας Ιφαντής. Κατερίνα Καλίδου στη ρύθμιση του ήχου. Για το επόμενο τρίωρο έρχεται το δίδυμο Κάτι Αντωνιάδη και κόλλησε το μυαλό και Γιώργος Αραντάκος. Ο Γιώργος Αραντάκος άρχισε τώρα με σημαίες και πανηγυρίζοντας. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε, να φροντίζετε εσάς το διπλανό σας, τον παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Τα λέμε αύριο στις 6. Λοιπόν, μπάγια μπάγια Κάφριν, τα λέμε tomorrow, έτσι. Έλα, μπάγια μπάγια.
1: Κλείσατε.
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
1: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Μέσα Ιουνίου, 15.
1: Ναι, τον φάγαμε και αυτό το μήνα σιγά σιγά.
0: Καλημέρα και στην κυρία Κατερίνα, καλημέρα και σας κυρία Κατερίνα. Ναι.
1: Κατερίνα Γοκαλίδου εδώ κοντά μας, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Βάζει πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. Μπράβο Κατερίνα.
2: Ο Μπάμπης.
0: Ναι. Εννοώ μια ιστορία για το Δημοτικό Ραδιόφωνο.
1: Εξαιρετικά. Λοιπόν, θα πάμε παρά μέχρι τις 10, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, πολιτική, οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στο ποδόσφαιρο, να δούμε.
0: Μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ τελείωσε, τέλος.
0: Και πόλο.
1: Εντάξει, τελείωσαν, τέλος, χαρητήρια, μπράβο, φτάνει, βαρέθηκα να ακούω.
0: Όχι, δεν γίνεται, κύριε Καρμίνα.
1: Βαρεθήκαμε, κύριε Γιώργο, όμως. Εντάξει, φτάνει. Δεν γυρνάνε οι ζωές μας γύρω από το μπάσκετ.
0: Ας να πούμε για το πόλο, να πούμε για τις γυναίκες του Ολυμπιακού που πήραν το ευρωπαϊκό. Πάντως ήταν ένα Σαββατοκύριακο πλούσιο από δράσεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και είχαμε βέβαια και μια πολύ ωραία εκδήλωση το Σάββατο βράδυ, εδώ που είμαστε και εμείς τώρα, εδώ στο Street Park, με το οποίο έπεσε και η αυλαία των ημερών θάλασσας, με πάρα πολύ κόσμο, με χαμό, με γλέντι, με διασκέδαση, κράτησαμε τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Μπράβο.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Μπράβο, πάντα τέτοια.
0: Πάντα τέτοια να έχουμε.
1: Πάντα τέτοια. Εγώ ήμουν εκτός, οπότε δεν τα κατάφερα.
0: Σας τα λέω εγώ λοιπόν. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πολύ νεολαία και όχι μόνο από το Πειραιά. Είχε πολύ νεολαία από όλη την Αθήνα, θα έλεγα. Κατεβήκε κόσμο εδώ από τα πράσινα, γύρω-γύρω. Χαμός έγινε και ωραία μουσική και ωραία ατμόσφαιρα. Και σκάσαμε και τα βεγγαλικά γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα και έγινε κακομοίρα.
1: Μπράβο, άψογα. Λοιπόν, τι θέλετε να πούμε.
0: Είχαμε και σεισμό στη Μεθόνη.
1: Ναι, 5,3. Καλούτσικος.
0: Καλός, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε ζημίες καθόλου, έτσι, δεν είχαμε ζημίες. Βέβαια είναι η περιοχή που δίνει σεισμούς αυτή η περιοχή, αλλά ευτυχώς δεν είχαμε ζημίες. Τώρα, λογικά ήταν ο κύριος όμως, λογικά. Τώρα, και πέρα.
1: Ναι.
0: Πείτε μας και στα διεθνή λίγο, υπάρχει και χαραμάτες αισιοδοξίας.
1: Έτσι φαίνεται. Φαίνεται ότι επιτεύχθηκε αυτή η συμφωνία την οποία την πηγαινοφέρνανε τόσον καιρό εκεί με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσο είμαστε πλέον στους 3 και πλέον μήνες συγκρούσεων. Τέλος πάντων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν με μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο, από ό,τι μας ενημερώνει ο ίδιος. Θα γίνει και μια επίσημη τελετή υπογραφής στη Γενέβη, μάλλον την Παρασκευή. Θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Την Πέμπτη η Γενέβη, Παρασκευή θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ναι, αυτά, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Φαίνεται να είναι η πιο επίσημη αυτή, γιατί και τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης την επιβεβαιώνουν λέγοντας ότι είναι προς όφελος του Ιράν και το Ιράν ουσιαστικά πίεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να φτάσουν σε αυτή τη συμφωνία. Θα μας πει πιο αναλυτικά και η Κατερίνα Πρίφτη, αλλά φαίνεται ότι μάλλον γίνεται. Τι να πούμε.
0: Τι να πούμε, έχετε σκεφτεί, θα θέλατε να βοηθήσετε στους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, αλλά δεν ξέρετε πώς. Αρκεί να έρθετε στον Πειραιά αύριο, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, όπου το All Green Care διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood and Choice Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί σήμερα ένας στους 3 ασθενείς δεν βρίσκει συμβατοδότη μυελού των οστών, ενώ μια δική μας αιμοδοσία, παρακαλώ, μπορεί να σώσει έως και 3 ζωές. Δώστε λοιπόν λίγο από το χρόνο σας, είτε σαν αιμοδότης είτε σαν δότης μυελού, μπορεί να σημαίνουν πολλά, τα πάντα, για κάποιον άλλο. All Wound Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.
1: Αύριο αυτά όλα στο Δημοτικό, στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου.
0: Από τις 9 το πρωί, παρακαλώ.
1: 9 το πρωί. Θα το υπενθυμίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα είναι και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για νηπιαγωγεία και δημοτικά. Σήμερα είναι και η τελευταία μέρα προαγωγικών και πολιτηρίων εξετάσεων και στα γυμνάσια. Μέχρι την Παρασκευή θα βγουν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων του γυμνασίου. Οδεύουμε στην ολοκλήρωση και των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, αλλά και των ΓΕΛ με τα ειδικά μαθήματα και τα αγωνίσματα. Οπότε σιγά σιγά μάλλον μπαίνουμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, να ξεκουραστούν και οι μαθητές, να πάρουν
0: δύναμη
1: και οι καθηγητές να πάρουν δύναμη και κουράγιο για τις επόμενες χρονιές.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πιστεύουμε. Α, να πούμε ότι έσβησε η φωτιά. Έχει μια μεγάλη φωτιά τα ξημερώματα στην πλατεία Ομονίας από κάτω. Πήρε φωτιά ένα μεγάλο εργοστάσιο, κατάστημα μεγάλο δηλαδή, το οποίο κατασκευάζει κινητά, διορθώνει κτλ. Και η φωτιά ευτυχώς δεν είχε θύματα. Επεκτάθηκε σε δύο διπλανά καταστήματα, αλλά έσβησε χάρη στην έγκυρη προσπάθεια των ανθρώπων της πυροσβεστικής και τώρα είναι καλά τα πράγματα. Αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία που είχε διακοπεί στον οδό Πυραιός, δηλαδή κάτω από την πλατεία Ομονίας.

Και βέβαια έχουμε και κερκιδίσει τελευταία στιγμή στη μόνιμη ιστορία πια στην Κρήτη κάτω. Εντοπίστηκε λέμβος με άγνωστο αριθμό αλλοδαπών επιβενώντων. Την έχει εντοπίσει μη επανδρομένο νερό μέσω της δύναμης Frontex στο γνωστό σημείο 50 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύρου. Και τώρα σπέβδουν και δύο πλωτά του λιμενικού προκειμένου να εντοπίσουν τους ανθρώπους, να τους περισυνελέξουν και να τους βγάλουν στους καλούς λιμένες που άλλο και κοντά. Εκεί κοντά βρίσκεται και παραπλέον πλοίο με σημαία Δανίας. Ο καιρός είναι σχετικά καλός, είναι η βορειοδυτική άνεμη, τρία από φορ. Είναι η πέμπτη ιστορία που γίνεται μέσα από το Κυριακό αυτό, έτσι. Στο ίδιο σημείο στην Κρήτη. Το ενημερώνω έτσι να το λέμε αυτό. Πάμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Δυστυχώς έχουμε πολύ άσχημα νέα στην Κόνιτσα. Απανθρακώθηκαν 4 ηλικιωμένα αδέρφια μετά από φωτιά σε κοντέινερ. Τώρα είναι έκτακτο, το δίνουν τώρα. 4 ηλικιωμένα αδέρφια. Ένας άνδρας και 3 γυναίκες διέμεναν σε ένα κοντέινερ στην Κόνιτσα και πριν από λίγο τους βρήκαν απανθρακωμένους. 4 ηλικιωμένα αδέρφια μέσα στην Κόνιτσα. Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνεται από τις αρμόδιες αρχές. Είναι σε εξέλιξη το θέμα. Στο σημείο βρίσκονται 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννα. Μεταβαίνει το ανακριτικό τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των Ιωαννίνων, δυνάμεις ελληνικής

0: είτε με υγραέριο, είτε με τέτοια πράγματα. Οπότε.
1: Κρίμα.
0: Ναι, τέλος.
1: Κρίμα, για.
0: Τέσσερα του.
1: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να πάμε σε Μουντιάλ. Αρχικά.
0: Να πούμε συγχαρητήρια στους Ιάπωνες καταρχήν.
1: Πολύ ωραία ομάδα.
0: Και εκτός αυτού, με το που τελείωσε το παιχνίδι, πήραν σακούλες οι φύλαθλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά ήταν εκεί και μάζεψαν, καθάρισαν το γήπεδο, έτσι. Θερμά συγχαρητήρια στους ανθρώπους αυτούς.
1: Το κάνουν συνέχεια οι Ιάπωνες αυτό. Δεν είναι μεγάλη
0: δηλαδή,
1: άφησαν σημασία.
0: Το γήπεδο πώς το βρήκαν. Έτσι. Είναι σημαντικό. Η κουλτούρα που υπάρχει αυτή σε αυτές τις χώρες. Και το κάνουν και άλλοι, δεν το κάνουν μόνο οι Ιάπωνες. Και άλλες χώρες εκεί από την περιοχή το κάνουν αυτό. Μπράβο τους.
1: Λοιπόν, μπράβο στους Ιάπωνες. Συγχαρητήρια και στο μικρό Κουρασάο, το οποίο έβαλε ένα γκολ στη Γερμανία.
0: Μάζεψε 7.
1: Αυτό, αν με ρωτάτε, εντάξει. Γερμανία ξέρουμε ότι είσαι καλή ομάδα. Ηρέμησε λιγάκι. Βάλε 4 και ηρέμησε.
0: Είναι επίδειξη δύναμης αυτό.
1: Εντάξει, τώρα στο Κουρασάο έκανε επίδειξη δύναμης η Γερμανία. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, δεν υπάρχει λόγος.
0: Πείτε και την κέλα της Βραζιλίας.
1: Δεν ξέρω για τη Βραζιλία, για την Αργεντινή θέλω να πω κάτι.
0: Πείτε για την Αργεντινή.
1: Λοιπόν, η Αργεντινή λοιπόν έχει λάβει μια απόφαση, εντελώς ασυνήθιστη βέβαια, που αφορά τους φιλάθλους που ταξίδεψαν από την Αργεντινή στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Μουντιάλ. Και σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής, η κυβέρνηση έχει παραδώσει στη ΣΥΠΑ μια λίστα με 13.000 πατεράδες από την Αργεντινή, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει διατροφή στα παιδιά τους. Λοιπόν, και σκοπός της κίνησης αυτής είναι να μην τους επιτραπεί η είσοδος, να μην τους επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, ενώ όσοι έχουν προλάβει και έχουν μπει ήδη, να μην τους επιτραπεί η είσοδος στα γήπεδα. Καταπληκτικό. Δηλαδή το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι όλοι τους έχουν επικαλεστεί οικονομικά προβλήματα για να μην πληρώσουν διατροφή και φυσικά αυτό δεν δικαιολογεί ένα ταξίδι σε άλλο κράτος και την αγορά αυτών των πανάκριβων εισιτηρίων που έχει επιβάλει η FIFA για να δουν αγώνες του Μοντιάλ, έτσι. 13.000. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση της Αργεντινής.
0: Για τη Βραζιλία που λέγαμε δεν ήταν φαβόρη του Μοντιάλ, δυστυχώς σκόνταψε στην πρεμιέρα της με το Μαρόκο. 1-1, ενώ ο κόσμος περίμενε, όλοι οι στοιχηματικές είχαν βάλει μάλιστα και ένα ευρύ σκορ στο παιχνίδι αυτό. Δυστυχώς για τους Βραζιλιάνους 1-1 με το Μαρόκο, που προηγήθηκε κιόλας στο Μαρόκο και ισοφαρίστηκε από τον άλλον από τον γίγαντα Βινίσιους.
1: Λοιπόν, όπα, συγγνώμη παιδιά, χτυπιέμαι μόνη μου. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτό το Μουντιάλ, όπως και όλοι οι αγώνες, λίγο πολύ, κάτι καινούριο έχουν να μας δώσουν. Θα τα πούμε πιο μετά και με τον Λουκά.
0: Λίγα τα Λουκά Θεφανούγουλα.
1: Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, Κατερίνα, βάλε ένα τραγούδι. Μέχρι να μαζέψουμε εδώ τα υπόλοιπα. I have to

Να υπενθυμίσουμε και την αυριανή δράση. Λοιπόν, γιατί κάπου αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος περιμένει μια ευκαιρία για ζωή. Και αυτή την ευκαιρία μπορούμε να του την προσφέρουμε εμείς, αφιερώνοντας μόλις 15 λεπτά για εθελοντική αιμοδοσία ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μπατονέτα και εγγραφόμενοι ως δότες μυαλού των οστών. Το All Win Care μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή δράση για μια νέα εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. 16 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, σε συνεργασία με τους Blondie, Chose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά, συμμετέχουμε όλοι σε εθελοντική αιμοδοσία και γινόμαστε δότες μυελού των οστών. Η αιμοδοσία διαρκεί λίγα λεπτά, λίγο περισσότερα από 10 λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με δείγμα σάλιου και κάθε δωρεά, κάθε δείγμα, κάθε συμμετοχή μετράει. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη αύριο 9 η ώρα το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Θα συνεχίζουμε να το υπενθυμίζουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής.

0: Κύριε Κίμωνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, να αποφεύγουμε τον Κηφισό στην Κάδο, κύριε Κίμωνα. Μου στείλε μήνυμα ένας φίλος μου τώρα. Μου λέει: Γιώργο, γίνεται της κακομοίρας στην Κάδο του Κηφισού. Έχει ξεκινήσει ο άνθρωπος από την Κηφισιά και κατεβαίνει εδώ στον Πειραιά, δουλεύει σε μια ναυτιλιακή. Μου λέει: Γιώργο, είμαι εγκλωβισμένος μισή ώρα πριν από την γέφυρα της μεταμόρφωσης.
1: Γίνεται χαμός, ναι, πράγματι, στον Κηφισό και γενικά δεν ξέρω, πρέπει να τον αποφεύγουμε. Είδατε τι έγινε και την Κυριακή, που ένα φορτηγό με γερανό.
0: Το είδα.
1: Πήγαινε με σηκωμένο το γερανό, καρφώθηκε στη πινακίδα στη γέφυρα σήμανσης και αποτύχει, δεν θρυνήσαμε θύματα.
0: Εντελώς αποτύχει.
1: Ανοίγει ένα αυτοκίνητο, πολύ επικίνδυνη κατάσταση, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και δυστυχώς έχει πάρα πολλές καθυστερήσεις όντως στο καθοδικό του ρεύμα και στην άνοδο. Είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος δρόμος, με πολλή κίνηση, με πολλά συμβάντα, θέλει πάρα πολύ προσοχή ο Κηφισός. Έχει θεματάκια, έχει κίνηση είχε βέβαια και στην επιστροφή την Κυριακή, χθες όσοι είχαν εγκαταλείψει το λεκανοπέδιο, κυρίως προς Πελοπόννησο, συναντήσανε μεγάλες δυσκολίες στην είσοδο. Έτσι. Και λέμε βέβαια για το Κηφισό, αλλά σκεφτείτε ότι και η Αθηνών Κορίνθου, που η νέα εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου, που είναι ένας δρόμος με τρεις ροές κυκλοφορίας, σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, και πάλι κολλάει στην απόλυτη ευθεία από τους Αγίους Θεοδόρους δηλαδή μέχρι και τα Μέγαρα. Δεν στενεύει ο δρόμος, δεν έχει κάτι. Και όμως τα αυτοκίνητα είναι ακινητοποιημένα. Είναι πολλές φορές, καταλαβαίνουμε, τον όγκο των οχημάτων. Είναι τόσα πολλά τα αυτοκίνητα και όλα αυτά τα αυτοκίνητα φυσικά που επιστρέφουν παίρνουν στο λεκανοπέδιο και μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει γιατί έχουμε τόση κίνηση. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα πέραν των άλλων προβλημάτων.
0: Και είναι μικρή η δρόμη, κύριε Κίμωνα μας,
1: Είναι μικρή για τον όγκο των οχημάτων. Να υπενθυμίσουμε ότι το λεκανοπέδιο έχει κατασκευαστεί για 1,5 με 2 εκατομμύρια κατοίκους.
2: Και είμαστε 5. Και
1: υποδομές. Είμαστε 5 και αυτή την περίοδο φυσικά που έχουμε τουρισμό.
2: Μπράβο.
1: Είμαστε πολύ παραπάνω από 5. Έχουμε επισκέπτες και το βλέπουμε αυτό και στο κέντρο της Αθήνας, που από νωρίς έχει πιάσει κίνηση και η σύγκρουση στην άνοδο της Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αμαλίας έχει κίνηση, Βασιλής της Σοφίας, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, Αττική Οδός επίσης από Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι αεροδρόμιο, Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα και προς Κόρινθο έχει κίνηση από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμακά, αλλά και μπαίνοντας προς Αθήνα πάλι δεν είναι καλή κατάσταση, έχουμε αρκετή κίνηση, στην άνοδο του Σκιστού επίσης, το Άρης Κοροπίου, Πειραιάς στον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλυπέδου σύγχρονος του Στομιλίου Σκυλίτσι. Ένα δύσκολο πρωινό και σήμερα, 15 του μηνός, κυκλοφορούν τα μονά στο κέντρο και αισίως φτάσαμε στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Είμαστε ακριβώς στη μέση του Ιούνιου.
0: Τώρα από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο ξεκινάνε και πρώτες άδειες των ανθρώπων, οπότε λογικά την άλλη εβδομάδα θα είναι κάπως καλύτερα, έτσι.
1: Πρώτες άδειες και κλείνουν και τα σχολεία αυτή την εβδομάδα.
0: Μπράβο, κλείνουν και τα σχολεία, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι θα δούμε έτσι μια μικρή ελάφρυνση. Αυξάνεται βέβαια ο τουρισμός, οπότε στο κέντρο θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ίσως όμως είναι λίγο καλύτερα περιφερειακά. Από την Τετάρτη δηλαδή και μετά. Μπορεί να έχουμε έτσι σε κάποιους δρόμους να δούμε διαφορά, όπως στη Βάρη Σκοροπίου, όπως στην Κηφισίας, όπως στη Μεσογείων. Εκεί δηλαδή που έχουμε αρκετά σχολικά λεωφορεία και μετακίνηση μαθητών, εκεί θα δούμε μια μικρή ελάφρυνση.
0: Θα φύγουν τα τουριστικά λεωφορεία και θα έρθουν τα τουριστικά πούλμαν, κύριε Κίμωνα, και στη Διονυσία Αρεπαγίτου, χθες Κυριακή, γεννήτρια της Κακομοίρας. Παρκάρουν εδώ επί της Αμαλίας και κλείνουν μια λωρίδα στην κάθοδο.
1: Έχουν έρθει και στη Φιλελλήνων, τα βλέπουμε, και στην Χημητού και στη Συγκρού εκεί μπροστά από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Σε πάρα πολλά σημεία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, πού να παρκάρουν και αυτά. Έχουν και εκείνοι το δίκιο τους. Είναι οι εργαζόμενοι του τουρισμού, της βαριάς βιομηχανίας. Πάρκινγκ δεν έχουν, οπότε όταν αφήσουν τους επισκέπτες στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κάπου και αυτά πρέπει να σταματήσουν και δυστυχώς σταματάνε πάνω στις λωρίδες κυκλοφορίας των δρόμων και μειώνεται η διαδρομή των δρόμων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και αυτό επιβαρύνει αρκετά την κατάσταση.
2: Σωστά.
0: Δίκιο έχετε.
2: Μάλιστα.
0: Καλημέρα, κύριε Κίμωνα, να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.

0: Κυρία Κάτια, έχετε μια ξεχωριστή καλημέρα από τον κύριο Σίμω. Ξεχωριστή καλημέρα στην Κάτια, λέει. Καλημέρα, Γιώργη. Άλλη μια εβδομάδα που είμαστε πρωταθλητές, όχι μόνο πρωταθλητές. Σίμω μου, πήραμε και το ευρωπαϊκό στις κοπέλες, έτσι. Και το μπασκετάκι και τις κοπέλες. Στο πόλο. Λοιπόν, εδώ τρόποι επικοινωνίας. Viber 6951-904-904. Email στούντιο παπάκι κανάλι 1.gr. Τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-4496. Είναι και ο κύριος Θάνος Καλοδούκας για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας, τις αφιερώσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θέλετε να μας πείτε.
1: Και τι θα κάνουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έχει έρθει η Άννα Ζαντίδου για το δελτίο ειδήσεων.
0: Θα έρθει και ο διοικητής.
1: Και τι ώρα.
0: 8 και 5, 8 και 10 θα έρθει. Γι' αυτό σας δίνουμε και τα τηλέφωνα. Ό,τι παρατηρήσεις έχετε ήδη, μας έστειλε ο κύριος Θοδωρής ο Παπαντονίου να του θέσουμε το θέμα τη στάθμευση στον πύργο του Πειραιά μπροστά, παρανόμως πάνω στο πεζοδρόμιο. Έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα, κυρίως τα απογεύματα που είναι τα μαγαζιά ανοιχτά. Τι θα γίνει, να το πούμε και αυτό.
1: Α, να πω και κάτι άλλο ωραίο. Άσχετο εντελώς με αυτά που λέμε, αλλά το βλέπω τώρα μπροστά μου. Βλέπω τη νέα εξαγγελία του Δήμου Σερβίων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης και δίνει ο Δήμος Σερβίων πάνω στην Κοζάνη, έτσι. Έως 5.000 ευρώ για νέα ζευγάρια που αποφασίζουν να κατοικήσουν στην περιοχή και να δέσουν τη ζωή τους εκεί. Φυσικά έχει οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, αλλά είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Και σε γενικές γραμμές ο Δήμος Σερβίων κάνει κατά καιρούς στοχευμένες παρεμβάσεις
0: για
1: την προώθηση της παραμονής των νέων στον τόπο τους. Αυτό που λέει ο Σαραντάκος δεν είναι η πρώτη φορά. Και ενισχύει και οικογένειες μέσω έργων όπως νέες παιδικές χαρές, βρεφική σταθμή, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων. Λοιπόν, εντάξει, δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που να πρέπει να πληρωθούμε για να ζήσουμε σαν άνθρωποι εκτός των μεγάλων πόλεων ή στον τόπο μας, ναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μία πρακτική η οποία, αν μη τι άλλο, είναι αξιέπαινη. Οπότε, αν κάποιο ζευγάρι το σκεφτεί, τέλος πάντων είναι από κάποια περιοχή κοντινή, Σέρβια Κοζάνης, παιδιά.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 8 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Την επίτευξη συμφωνίας για πάυση εχθροπραξιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας ανακοίνωσε και ο Τραμπ, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για επίτευξη συμφωνίας θα διεξαχθούν εντός των επόμενων 60 ημερών. Τη Συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων τη Συνόδου Κορυφής, τη G7, που ξεκινά σήμερα στη Γαλλία. Ομιλία Μητσοτάκη στις 11 στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή δόνηση 5,3 ρίχτερ ανοιχτά της Μεθόνης. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας. Τι άλλα.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Επιστροφή εδώ στο κανάλι 1, 7 λεπτά μετά τις 8 και είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και τι γίνεται μετά από αυτή τη συμφωνία η οποία προέκυψε μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Φαίνεται ότι κινούνται ανωδικά οι χρηματιστηριακές αγορές.
1: Και πέσει και το πετρέλαιο, 5,5%.
0: Ακριβώς. Πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, το δολάριο αποδυναμώθηκε στον απόϊχο όλα αυτά της ειρηνευτικής συμφωνίας. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις ένδειξεις αποκλιμάκωσης της έντασης. Οι επενδυτές φαίνεται ότι στρέφονται εκ νέου σε assets ψηλότερου ρίσκου, εν μέσω φυσικά προσδοκιών για χαμηλότερες πληθωριστικές πιέσεις. Τι να δούμε. Γενικώς φαίνεται να πέφτει το πετρέλαιο. Προσπαθώ να ανοίξω αυτή τη σελίδα με τις τιμές σε όλη την Ελλάδα.
1: Να μας πείτε πότε θα σταματήσουν οι επιπτώσεις να υφίστανται. Μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος, οι επιπτώσεις πότε θα σταματήσουν.
0: Σύμφωνα με τους μελετητές, μετά από ένα εξάμηνο μέχρι χρόνο. Μπορεί και, μάλλον παραπάνω. Ένα εξάμηνο ήταν στον πρώτο μήνα. Σίγουρα παραπάνω πια. Προσπαθώ να ανοίξω το χάρτη με τις τιμές καυσίμων σε όλη την Ελλάδα, ένα περιοχή, ο οποίος δεν φορτώνει.
1: Μέχρι να το ανοίξετε λοιπόν το χάρτη, να σας πω κι εγώ ένα μήνυμα ανθρωπιάς. Το ξέρεις ότι είναι cool να είσαι lifesaver. Επίσης ξέρεις ότι είναι και το πολύ πιο εύκολο από όσο συνομίζεις. Για να δεις λοιπόν πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, έλα στις 16 Ιουνίου, αύριο λοιπόν, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πάρεις μέρος στη δράση του All Win Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση, που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά της πόλης μας. Δώσε αίμα και εγγράψου ως δότης μυελού δύο απλές κινήσεις που μπορούν να σώσουν όμως μία ζωή.
0: Αυτά αύριο εδώ στο Πειραιά. Σήμερα λίγο παρακάτω στη Νίκαια έχουμε Τσίπρα.
1: Έχετε Τσίπρα βεβαίως σήμερα στη Νίκαια. Σε μεγάλη πλατεία, είναι το περιβολάκι, δεν επεξεγέλασε.
0: Είναι μια εκδήλωση διαλόγου με τους πολίτες, γιατί και είναι και η πρώτη εκδήλωση μετά την ανακοίνωση του κόμματος, η οποία θα έχει τίτλο «Τώρα μιλάμε». Χαρακτηριστικό της θα είναι η απόδοση του λόγου στους πολίτες.
1: Άρα θα είναι διαλογική συζήτηση.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς θα το κάνει αυτό. Πάντως δεν θέλει μια ξερή πολιτική ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας. Η εκδήλωση θα γίνει στο πρότυπο των εκδηλώσεων που είχαν γίνει σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα το προηγούμενο διάστημα και φαίνεται ότι η συμπαράταξη επενδύει αρκετά στο συγκεκριμένο μοντέλο, γιατί σπάνε λένε το στερεότυπο της παθητικής συμμετοχής, δημιουργεί ξανά μια σχέση εμπιστοσύνης. Τώρα τέλος πάντων, 7.30 ώρα στην πλατεία 17 Αυγούστου, εκεί στα περιβολάκια που λέει και ο Σαραντάκος.
1: Όχι, είναι το περιβολάκι.
0: Στο περιβολάκι. Στο περιβολάκι λοιπόν.
1: Είναι 7.30 και πάνω ώρα. Στο μετρό, οπότε δεν ταλαιπωρείσαι. Πας με το μετρό άνετα. Δεν έχεις περπάτημα να κάνεις.
0: Ωραία. Παρών τα στελέχη της παράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα συνομιλήσει με τους πολίτες. Και αυτό που μαθαίνουμε πάντως είναι ότι η επιλογή της περιοχής δεν είναι τυχαία. Έρχεται λίγες μέρες μετά από αντίστοιχη εκδήλωση διαλόγου που είχε κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα Λιπάσματα. Στα Λιπάσματα, ναι, την περασμένη εβδομάδα. Και η Μαρία Καριστιανού είχε εμφανιστεί εδώ, στον Πειραιά, έτσι. Ναι. Τέλος πάντων και ο Δημήτρης Κουτσούμπας το Σάββατο θα μιλήσει στα Λιπάσματα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εντάξει, τώρα η Β' Πειραιά θεωρείται περιφέρεια κλειδί, έτσι. Είναι ιδιαίτερα πολυπληθής και έχει μεγάλο ποσοστό εργατικών και λαϊκών εισοδημάτων και περιλαμβάνει κρίσιμες δομές για τη χώρα και νησιωτικές περιοχές φυσικά. Οπότε φυσικά είναι δεδομένο ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου της χώρας. Πάμε.

0: Λοιπόν, να υποδεχτούμε στην παρέα μας και τον διοικητή της τροχιάς Πειραιά, τον κύριο Σιλβέστρο Καραγιάννη, που είναι μαζί μας μία ακόμα Δευτέρα. Καλημέρα, κύριε διοικητά.
1: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Εφόπλου ήσασταν το Σάββατο βράδυ. Το απόγευμα σας είδα στα τρέχατε δεξιά-αριστερά. Ενώ στο σεφ μπήκατε μέσα, βγήκατε έξω, ξαναπήκατε από εδώ, ξαναπήκατε από εκεί. Δεν είχαμε τίποτα όμως, όλα κύλησαν ομαλά.
1: Σε κάθε μεγάλη αθλητική διοργάνωση, το υπόγευμα στον Πειραιά, όλη η αστυνομία, από τροχιά, από διεύθυνση μια Πειραιά. Από τους πάντες, νομίζω ότι είμαστε σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Πάντως μου κάνει εντύπωση, αδειάζουν γρήγορα. Δηλαδή και το σεφ και το Καρασκάκι αδειάσαν. Δηλαδή η ταλαιπωρία ήταν ελάχιστη. Δηλαδή το Σάββατο που ήταν γεμάτο το γήπεδο, είδα ότι βγήκαν και γρήγορα, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τη λήξη ακριβώς του αγώνα και σε αντάκο σε κάθε αγώνα μπαίνουν οι τροχονόμες όλες τις διασταυρώσεις. Ειδικά στο σεφ, στον κυκλικό κόμβο, σε όλες τις εξόδους που έχουν.
0: Αυτός ο κυκλικός κόμβος. Μπαίνουν από τη μια πλευρά, βγαίνουν από την άλλη. Σταματάει να κατεβάσει κόσμο, σταματάει ο ταξιτζής να βάλει από εκεί, μπαίνει από εκεί, γίνεται κακομοίρας γενική.
1: Όλοι δίκιο έχουν και λέει άδικο.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, μια και σας βρήκαμε εδώ κοντά. Μου στέλνουν φωτογραφίες φίλοι εδώ από τον πύργο του Πειραιά που παρκάρουν αυτοκίνητα ακριβώς δίπλα στον πεζόδρομο, κλείνουν και ράμπες αναπήρων, δεν μπορεί να σταματήσει ο κόσμο να βγει να εξυπηρετηθεί. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας.
1: Το διαπιστώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας. Ναι. Είχαμε πάλι καταγγελία, ήθελα να σας το πω κιόλας. Ότι κάποιοι ακροατές που έχουν στείλει κάποια μηνύματα τα έχουμε ελέγξει, είναι σίγουρο ότι τα έχουμε ελέγξει και τα ελέγχουμε καθημερινά. Βεβαίως, όταν διαπιστώσουν ότι συνεχίζεται μια παράβαση, καλό θα είναι να μας καλέσουν είτε στο. Και εμένα προσωπικά να με καλέσουν στο γραφείο, το δικό μου 41-39-245.
0: 210-41-235 το τηλέφωνο του διοικητή της τροχιάς Πειραιά.
1: Και 41-39-263 αξιωματικός υπηρεσίας. Αλλά μπορεί να κάνει και εμένα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ελέγξαμε και τη Σωτήρος που είχαμε την καταγγελία, αν θυμάστε, στον πεζόδρομο. Διαπιστώθηκε πρωινές ώρες δεν υπάρχουν παραβάσεις, κυρίως το απόγευμα όταν γυρίζουν οι κάτοικοι εκεί. Επιλαμβανόμαστε και τους έχουμε καλέσει να μην παρκάρουν. Να μην σταθούμε πάνω στο πεζοδρόμιο. Όπως επίσης και στον πύργο την προηγούμενη εβδομάδα πάνω σε ραμπαμά.
0: Ξέρει ποιο είναι ο πεζόδρομος δίπλα στον πύργο που είναι μεταξύ του κτηρίου του ΝΑΤ και του.
1: Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς, διαπιστώσαν παράβαση και το μέλημα το δικό μας δεν είναι να διαπιστώνουμε παράβαση, το έχω ξαναπεί. Είναι να προλαμβάνουμε κάποιες καταστάσεις. Αλλά δυστυχώς είχαμε σταθμεύσει σε ραμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπαμπα
2: Από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε αυξημένη κίνηση.
1: Έχουμε μέχρι αργά το βράδυ και χθες το βράδυ, επίσης και εγώ ίδιος, είχαμε κίνηση στο λιμάνι, έχουμε αφήξεις. Τα Σαββατοκύριακα ήδη έχουν ξεκινήσει για τους εκδρομείς. Εντάξει, θα το βγάλουμε. Είμαστε επί της μια όλοι. Βοηθάμε τον κόσμο όσο μπορούμε. Λίγο υπομονή. Δεν θα χάσει κανένα το καράβι, το έχουμε ξαναπεί. Δεν θα το χάσει κανένα.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δεν θα το χάσει κανένα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Έτσι όπως είμαστε τώρα και διοικητά, μου χάσουμε το καράβι.
1: Όχι, δεν θα το χάσει.
0: Πάμε κολυμπώντα, καταλάβατε.
1: Θα το έχετε δει και εσείς. Έχουμε τροχονόμους κατά μήκος μια όλη από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, μετά τις 8.
2: Έχετε βγάλει περισσότερο κόσμο στο δρόμο.
1: Σίγουρα έχουμε βγάλει περισσότερο κόσμο και σίγουρα έχουμε δώσει βαρύτητα σε κάποιους άξονες που έχουμε ιδιαίτερη κίνηση.
2: Ωραία.
1: Το λιμάνι, μην το ξεχνάμε, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.
2: Φυσικά. Βλέπετε να δημιουργούνται προβλήματα από ανθρώπους οι οποίοι δεν το κάνουν σκεμμένα, θέλουν να περάσουν μέσα στις πύλες, να αποβιβάσουν, να πάρουν κάτι, να αφήσουν ένα συνόδευτο. Βλέπετε να υπάρχει μεγαλύτερη κίνηση?
1: Δεν είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που δεν έρχονται στον Πειραιά συχνά, ίσως δεν το ξέρουν. Ρωτάνε που είναι Y7, που είναι Y8, Y9 για να φύγουν, να αποβιβαστούν. Κυρίως είναι το πρόβλημα, ξέρετε, αυτοί που έρχονται να τους αφήσουν και να φύγουν.
2: Ναι.
1: Καταλάβατε,
2: να αποβιβάσουν.
1: Να αποβιβάσουν
2: ή
1: να παραλάβουν.
2: Και δεν είναι ταξί που έχουν συγκεκριμένη θέση.
1: Εντάξει, αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.
2: Θα το καταφέρετε.
1: Ναι, δεν είναι.
2: Εντάξει, αυτό είναι ευχάριστο.
0: Με το street party είχατε κανένα πρόβλημα το...
1: Όχι, πήγε πολύ καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή είχα μια άψογη συνεργασία με το Δήμο, με τους αντιδημάρχους και με τον ίδιο τον κύριο Δήμαρχο.
0: Και πολλοί κόσμος.
1: Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Σας βοήθησε βέβαια το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν όλοι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έτσι.
1: Πολύ
0: το μεσαφέρεις. Και το τραμ και το μέτρο.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ να σκεφτείτε, που έκανα μια βόρτα γύρω στις 2 από το τραμ, ήταν της κακομοίρας και κοιτά.
1: Εντάξει, αποκλείστηκε ο χώρος από τη Μιαούλη και προς τα πάνω, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτός ο τομέας και ένας μικρός τομέας εκεί στην Καραΐσκου. Δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα, όχι, γιατί ήταν και αργά το γεγονός αυτό. Εντάξει, το θέμα είναι να διασκεδάσει ο κόσμος, διασκέδασε, καλά πέρασε. Μακάρι να μην οδηγήσανε.
0: Έχετε ακόμα παράπονα, προβλήματα?
1: Έχω προβλήματα, το λέω και το ξαναλέω. Παρακαλώ και πάλι.
0: Ξέρετε, το έχει πείτε και στην Κυριακάτη αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Πριν το μεσημέρι, το ξέρετε.
1: Έχουν αρχίσει, ναι, έχουμε
0: πριν
1: αρχίσει.
0: Πριν κόσμο το μεσημέρι. Οι περισσότερες παραβάσεις είναι το μεσημέρι για το αλκοόλ.
2: Ναι.
1: Έχουν καταλάβει πλέον οι οδηγοί ότι.
2: Λογικό, γιατί. Με συγχωρείτε, κύριε. Λογικό το λέω, γιατί είναι καλοκαίρι και πάρα πολλοί, ειδικά οι επισκέπτες, τουρίστες κλπ., θα βγουν, θα ξεκινήσουν. Κάποια στιγμή, 11-12 η ώρα, μπύρες, τσίπουρα. Όλοι το κάνουμε λίγο πολύ στις διακοπές. Απλά για εμάς ο Πειραιάς είναι μια περιοχή όπου δουλεύουμε. Είναι το μεγαλύτερο λιμάνι. Δεν σταματάει ποτέ η κίνηση και η καθημερινότητα, έτσι. Δεν είναι μόνο για τους επισκέπτες.
1: Βέβαια και η καθημερινότητα. Και αυτό σας λέω, επισημαίνουμε το πρόβλημα εκεί, ότι διαπιστώνουμε και μεσημεριανές ώρες από υποματινές δυστυχώς να υπάρχουν οδηγοί υπό την επίρρεια μέθης.
0: Τους καλώ πάλι
1: να το αποφύγουμε. Μπορούμε να πιούμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι να διασκεδάσουμε, αλλά να μην οδηγήσουμε.
0: Τι ηλικίες βλέπετε?
1: Είναι όλες οι ηλικίες.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο οι νέοι, οφείλω να το πω αυτό, όχι τόσο τα νέα παιδιά.
0: Δηλαδή,
1: 25-30 ετών, παραπάνω.
2: Μεγαλύτερη.
1: Ναι, μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη.
0: Κάτι άλλο ενός καλοκαιριού, να τονίσουμε.
2: Να ρωτήσω εγώ για τα πατίνια.
1: Ναι, να ρωτήσω θέατε.
2: Τι γίνεται με τα πατίνια?
1: Δεν έχουμε την περιμένουμε τις νέες.
2: Δεν έχουν φτάσει εδώ οι εφαρμογές.
1: Ναι,
2: παρ' όλα αυτά, φτάνουν σιγά σιγά.
1: Ναι, έχουμε ελέγχους. Έχουμε ελέγχους και αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς, δεν ξέρω αν το έχετε δει, έχουμε μειωμένη κίνηση. Μειωμένη κίνηση, ειδικά στον Πειραιά που είμαστε εμείς, έχουμε μειωμένη κίνηση.
2: Ναι.
1: Έχουν αντιληφθεί, κυρίως οι οικογένειες έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα. Καταλάβατε, οπότε δεν αφήνουν τα παιδιά.
2: Δεν αφήνουν να βγουν μετά. Μιλάμε για τα ιδιωτικά πατίνια, δεν μιλάμε για τις εφαρμογές οι οποίες υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας.
1: Είναι βασικό να ξεκινήσουμε από τα ιδιωτικά, δηλαδή να ξεκινήσουμε από την οικογένεια. Οπότε ο πατέρας, η μητέρα ελέγχει την κατάσταση και δείχνει να την ελέγχει. Προσέχει το παιδί, δεν του επιτρέπει να οδηγήσει εκεί που πρέπει να οδηγήσει, που δεν μπορεί να οδηγήσει. Ή αν το οδηγεί, είναι προστατευμένο με ένα κράνος κλπ.
0: Πάντως, ξέρετε κάτι, δεν φοράνε και κράνη πολύ, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό, το είπα τώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Εντάξει, όχι, να φορέσει, να οδηγήσει το πατίνι, φόρεσε ένα κράνος όμως. Φόρεσε ένα κράνος. Και κυρίως, ειδικά στα πατίνια, αυτό που λένε, επιτρέψτε μου, μην το πειράζετε μηχανικά.
2: Ναι.
1: Το πειράζουν μηχανικά, αυξάνουν τα χιλιόμετρα. Τα πατίνια και κάθε μηχάνημα, το ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι φτιαγμένα, είναι κατασκευασμένα για ένα συγκεκριμένο. Με ένα συγκεκριμένο κυβισμό, συγκεκριμένη ταχύτητα. Αν το πειράξουμε, χαλάμε όλο το σύστημά του, οπότε δεν μπορεί να τα απεξέλθει στην οδήγηση.
0: Και ειδικά είναι το πρόβλημα και στις γειτονίες, ξέρετε, και καλή, πολύ πειραϊκή κτλ. Και κυκλοφορούν πολλοί κόσμοι πατίνια, να ξέρετε.
1: Κυκλοφορούν. Σας είπα, έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε μια καλή μείωση στον Πειραιά, ειδικά από τα ανήλικα παιδιά.
0: Σημαντικό αυτό.
2: Πολύ.
0: Κάτι άλλο έχουμε.
1: Κάτι άλλο. Έχουμε αυξημένη κινησούλα.
0: Έχουμε και σήμερα.
1: Τώρα έρχομαι από το λιμάνι. Σε καλή κατάσταση είναι τώρα. Να δούμε λίγο την Πειραϊκή. Να προσέξουμε λίγο στην Πειραϊκή, θα ήθελα. Έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες. Το έχω ξαναπεί με το. Έχουμε ζητήσει από το Δήμο να έχουμε μια συνεργασία να τοποθετήσουμε κάπου κάποια κολονάκια σε κάποια σημεία. Ώστε να μην παρκάρουμε και δεξιά και αριστερά.
0: Παρκάρουμε όμως και δίκαιτά μου.
1: Παρκάρουμε, το έχουμε επισημάνει το πρόβλημα. Είναι κάτοικοι, υπάρχουν πολύ μόνιμοι κάτοικοι εκεί. Και σε Σαντάκο, έτσι υπάρχουν πάρα πολύ μόνιμοι κάτοικοι και δεν έχουν θέση στάθμευση. Το θέμα είναι να μας κολλάει και το λεωφορείο.
2: Να.
1: Οπότε σε κάποια σημεία θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις να μην γίνονται, να μην έχουμε στάθμευση.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ανανεώσουμε ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα.
1: Κανονικά, βεβαίως.
2: Άψογα.
0: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε και να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να αγγίξουμε ένα θέμα το οποίο είναι κοινωνικό, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο.
1: Δύσκολο θέμα,
0: δύσκολο
1: αλλά
0: θέμα, ναι.
1: όσο συζητάμε κάποια δύσκολα θέματα και όσο γίνονται κτήμα περισσότερου κόσμου, τόσο πιο πολύ βοηθούνται όλοι και όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, πρέπει να βοηθηθούν. Να μιλήσουμε για τους αλκοολικούς, για τον αλκοολισμό και για τους ανώνυμους αλκοολικούς, αλλά κυρίως να μιλήσουμε για τις ομάδες στήριξης, για τις ομάδες αυτοβοήθειας, για συγγενείς και φίλους αλκοολικών, οι ομάδες της Al-Anon, που μοιράζονται εμπειρίες, δύναμη, ελπίδες, βοήθειες για να μπορέσουν να λύσουν τα κοινά τους προβλήματα έτσι όλοι μαζί, για να βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Και να καλημερίσουμε την Ελπίδα, την οποία την έχουμε κοντά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Σαραντάκο και κύριε Αντωνιάδη. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για να θα πιάσουμε αυτό το δύσκολο, όπως είπαμε, θέμα. Αλλά ελπίζουμε ότι όταν τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση να έχουμε δώσει λίγη ενθάρρυνση και λίγη ελπίδα και σε όσους μας ακούν.
2: Αυτή είναι η ελπίδα και η δική μας. Και εμείς ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μας δίνεται να ακουστεί το μήνυμά μας και να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί η κοινωνία μας σε αυτό το τόσο δύσκολο και τόσο κοινό θέμα που απασχολεί την κοινωνία.
1: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται από αυτό το πρόβλημα, από τον αλκοολισμό. Τι είναι όμως οι οικογενειακές ομάδες Al-Anon που έχουν δημιουργηθεί, σε ποιους απευθύνονται και από ποιους συστήνονται βασικά?
2: Οι οικογενειακές ομάδες της Al-Anon είναι μια παγκόσμια αδελφότητα η οποία βρίσκεται σε 118 χώρες. Mm-hmm. Μία από αυτές είναι και η Ελλάδα. Και εδώ ανήκουν συγγενείς και φίλοι αλκοολικών, οι οποίοι, όπως προλογίσατε, μοιράζονται την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα τους για να λύσουν στην ουσία το κοινό τους πρόβλημα, τις συνέπειες από τον αλκοολισμό κάποιου αγαπημένου τους προσώπου.
1: Αυτές λοιπόν οι συναντήσεις, αρχικά μιλάμε για ανωνυμία. Στις ομάδες μιλάμε για ανώνυμους αλκοολικούς. Πώς ακριβώς εξασφαλίζεται η ανωνυμία στις ομάδες, γιατί είναι σημαντική? Και από εκεί και πέρα θέλουμε να μας πείτε και αν κάποιος που αντιμετωπίζει πρόβλημα, αν κάποιος μπορεί να έρθει, δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να σταματήσει το ποτό ή το έχει σταματήσει και βρίσκεται σε μια φάση απεξάρτησης.
2: Ναι, κυρία Αντωνιάδη, η Al-Anon στην ουσία είναι μια αδελφότητα που αφορά τους συγγενείς και όχι τον αλκοολικό. Για τον αλκοολικό υπάρχουν αντίστοιχες ομάδες που ασχολούνται με τον εθισμό. Είναι οι ομάδες των αλκοολικών ανωνύμων. Εμείς λοιπόν είμαστε συγγενείς και σκοπός της Al-Anon είναι να βοηθήσει αυτές τις οικογένειες των αλκοολικών. Και αυτό γίνεται με το να παρακολουθήσει κάποιος ένα μέλος που νιώθει ότι έχει επηρεαστεί από το καταναγκαστικό πιώμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να παρακολουθήσει τις συγκεντρώσεις μας, όπου εδώ, όπως ακριβώς είπατε, υπάρχει ανωνυμία. Η ανωνυμία για μας είναι μια πολύ βασική πνευματική μας αρχή, διότι έτσι κάθε μέλος μπορεί να νιώθει ασφαλές, μπορεί να νιώθει ελεύθερο, να μοιραστεί όλα αυτά που τον βαραίνουν, να μπορεί να ακουμπήσει τα συναισθηματικά του αυτά βάρη και να μπορεί να νιώθει ελεύθερος. Επίσης, με την ανωνυμία νιώθουμε ορίηση. Ερχόμαστε στην Al-Anon ο καθένας μας, αφήνοντας την ιδιότητά του, την επαγγελματική, την κοινωνική του θέση, την οικονομική του θέση, και εδώ είμαστε όλοι ένα. Είμαστε μία αγκαλιά ίσων ανθρώπων, οι οποίοι αυτό που κάνουμε, μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία μας. Και έτσι μπορεί σιγά σιγά σταδιακά το κάθε μέλος μας να νιώσει άνετα, να μπορέσει να διαχειριστεί, να αναγνωρίσει στην αρχή τα συναισθήματά του. Γιατί ξέρετε, κυρία Αντωνιάδη, πολλές φορές όλα αυτά τα συναισθήματα λόγω των προβλημάτων του αλκοολισμού έχουν φύγει μακριά, τα έχουμε πατήσει, τα έχουμε διώξει. Έτσι λοιπόν αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα, μαθαίνουμε να τα διαχειριζόμαστε και το πιο σημαντικό, μαθαίνουμε να στρέφουμε το δάχτυλο σε εμάς, και όχι στον αλκοολικό. Mm.
1: Λοιπόν, αρχικά, ας πούμε, πώς θα μπορούσε κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να έρθει σε επαφή μαζί σας? Υπάρχουν πολλές ομάδες οικογενειών, υπάρχουν πολλές ομάδες αλανών. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο στο οποίο απευθύνεται κάποιος που ενδιαφέρεται? Και πώς θα παρακινούσατε κάποιον ο οποίος διστάζει να ζητήσει βοήθεια?
2: Μάλιστα, υπάρχουν αρκετές ομάδες, υπάρχουν διαδικτυακές, δύο υβριδικές και βέβαια πολλές φυσικές ομάδες. Εσείς λοιπόν στον Πειραιά είστε τυχεροί, διότι υπάρχει στο πνευματικό κέντρο της Ευαγγελίστριας, αν δεν κάνω λάθος είναι Βενιζέλου 50 στον πρώτο όροφο, υπάρχει μια
0: φυσική
2: ομάδα.
0: Ναι, στο κέντρο του Πειραιά είναι ακριβώς, Λαμπρέα και Βενιζέλου.
2: Ακριβώς. Είναι στον πρώτο όροφο, μπορεί κάποιος που νιώθει ότι έχει επηρεαστεί από το το καταναγκαστικό πιώμα ενός αγαπημένου του προσώπου, mm-hmm. να πάει, είναι φυσική ομάδα, εκεί θα συναντήσει τα μέλη κάθε Τετάρτη το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος είναι στις 7. Υπάρχει η ιστοσελίδα alanon.gr, όπου μπορεί κάποιος να πάρει πληροφορίες, και επίσης υπάρχει ένα 24ωρο τηλέφωνο που μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε βοήθεια. Θα σας το πω δύο φορές για να μπορεί κάποιος να το σημειώσει. Ναι. Είναι το 6971 584909 και επαναλαμβάνω το 6971 584909. Mm-hmm. Και αυτό που θα ήθελα να πω σε όλους αυτούς που νιώθουν ότι τους αγγίζει αυτό το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι είναι μια οικογενειακή αρρώστια. Ούτως ή άλλως ο αλκοολισμός με βάση τον Ιατρικό Σύλλογο της Αμερικής έχει αναγνωριστεί ως αρρώστια η οποία μπορεί να αναχαιτιστεί αλλά όχι να θεραπευτεί. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους συγγενείς. Και όταν λέω αρρώστια σημαίνει ότι επηρεαζόμαστε όλοι εμείς που είμαστε κοντά σε έναν αγαπημένο μας ο οποίος πίνει καταναγκαστικά. Πίνει γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Και αυτό, ξέρετε, είναι το άσχημο. Είναι πολύ επώδυνο να βλέπεις τον άνθρωπο που αγαπάς, είτε είναι το παιδί σου, είτε είναι ο σύντροφός σου, ο σύζυγός σου, ο πατέρας σου, η μάνα σου, ένας αγαπημένος φίλος, να καταστρέφεται. Είναι πολύ επώδυνο και επειδή ακριβώς θέλεις να τον βοηθήσεις, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε πραγματικά, μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο να προσπαθούμε να ελέγξουμε το ποτό του. Αφήνουμε πολλές ευθύνες μας και στρεφόμαστε καθαρά σε αυτόν. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να τον κάνουμε να σταματήσει να πίνει. Και εδώ είναι το λάθος. Είναι αυτό που όλοι μας το έχουμε κάνει στην Αλανόν. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον αλκοολισμό. Δεν μπορούμε να τον θεραπεύσουμε. Και δεν μπορούμε εμείς προσωπικά να κάνουμε τίποτα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, εμείς σαν συγγενείς ή φίλοι, είναι να στρέψουμε το δάχτυλο σε εμάς, όπως συνηθίζουμε να λέμε, να δούμε τη δική μας συμπεριφορά, γιατί ξέρετε, έχουμε επηρεαστεί βαθιά και εμείς. Έχουμε πολλές ενοχές, γιατί νιώθουμε ότι κάναμε κάτι που έβλαψε τον αλκοολικό και τον οδηγήσαμε στο πιώμα του, ή δεν κάναμε κάτι. Άρα λοιπόν αυτές οι ενοχές μεγαλώνουν, νιώθουμε πολύ φόβο γιατί δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, γιατί όλο ένα και περισσότερο όσο βαθαίνει ο αλκοολισμός, όσο ο αλκοολικός συνεχίζει να πίνει, αφήνει πάρα πολλές από τις ευθύνες του. Πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, πολλοί λογαριασμοί δεν πληρώνονται και αναλαμβάνουμε εμείς, τρέχουμε και δεν φτάνουμε με λίγα λόγια, νιώθουμε τα ψέματα, αντιλαμβανόμαστε ότι μας λέει ψέματα ο αλκοολικός και αυτό για μας σημαίνει ότι δεν μας αγαπάει, έτσι νιώθουμε. Ενώ στην ουσία όλο αυτό έχει να κάνει με την αρρώστια. Έτσι λοιπόν ζούμε ένα μόνιμο άγχος, μια ανησυχία. Πολλές φορές να σταματήσει ο αλκοολικός να πίνει για λίγο, εμείς το πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι έχει τελειώσει το πρόβλημα και είμαστε χαρούμενοι. Και βέβαια αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ξανακυλήσει. Η αλήθεια είναι ότι χάνουμε τον εαυτό μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό να καταλάβουμε τόσο εμείς όσο και οι ακροατές σας, ώστε να ζητήσουν βοήθεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Μακάρι να ακούσετε το κοινωνικό αυτό μήνυμα σε όλους που έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Είναι σημαντικό να νιώσουν όλοι ότι μπορούν να ζητήσουν βοήθεια.
0: Πολύ
2: καλή εβδομάδα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ.
1: Καλή σας μέρα και καλή σας δύναμη να βοηθάτε και τους άλλους ανθρώπους.
2: Καλή σας μέρα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022 καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
5: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το

0: τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρινση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

9 παρά 20, αυτήν την Δευτέρα, 15 Ιουνίου, η κίνηση στους δρόμους καλά κρατεί, παρότι σήμερα ολοκληρώνονται και οι σχολικές δραστηριότητες σε δημοτικά γυμνάσια, τελειώνουν σιγά σιγά και οι πανελλήνιες. Δύσκολα τα πράγματα στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού, εκεί στην Εθνική μετά το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, στο κέντρο της Αθήνας, όπου ισχύει και ο δακτύλιος ακόμα. Τα μονά κυκλοφορούν σήμερα. Εδώ στη Μικρά Ασία, στην είσοδο για το Πειραιά, δηλαδή και πέριξ του λιμανιού, σε πάρα πολλούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ψυχραιμία, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Να πάμε παρέα να υποδεχθούμε την Κατερίνα Πρίφτη, η οποία φτάνει σε λιγάκι. Μέχρι να έρθει όμως η Κατερίνα να μας πει τι γίνεται εκτός συνόρων, να πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να γίνουμε lifesaver. Δεν χρειάζονται και πάρα πολλά. Αρκεί να πάρουμε το μετρό και να κατεβούμε σε στάση Δημοτικό Θέατρο εδώ στον Πειραιά. Αύριο Τρίτη, 16 Ιουνίου. Από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, ένα χαλαρό, καλοκαιρινό σκηνικό, προκειμένου να σε πείσει να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο παράλληλα. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 10 με 15 λεπτά. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με απλό δείγμα σάλιου σε μπατονέτα. Εγγράφεσαι στο

0: Έχουμε φάει 5 λεπτά από την Κατερίνα Πρίφτη, η οποία πρώτον γιορτάζει σήμερα και δεύτερον έχει να μας πει και πάρα πολλά. Γιατί γιορτάζει.
1: Λοιπόν, καλημέρα καταρχήν.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Έχει γενέθλια.
1: Κατά πρώτον να πω, εσύ μου έφαγες 5 λεπτά, αλλά μου έχουν φάει χρόνια ολόκληρο από το χαλάλι σου. Χαλάλι σου. Όποιος και να τα έφαγε, δεν έχει κανένα.
0: Δεν το περίμενα αυτό.
1: Μόλις μου το είπες, μου ήρθε η ατάκα κατευθείαν. Λέω κάτσε, λέω τώρα την πετάξω, να την εξυπηρετήσω. Λοιπόν, οπότε χαλάλη σας, κορίτσια.
0: Ναι.
1: Και στην Κάτια και στην Κατερίνα, την ηχολήπτριά μας.
0: Ναι.
1: Κατά δεύτερον, αυτό που υπονοεί εδώ τώρα η κυρία Κάτια.
0: Ναι.
1: Όπως λέει και μια ψυχή, είναι ότι είχε γενέθλια ο κύριος Τραμπ. Και θεωρεί ότι γιορτάζω και εγώ παράλληλα.
0: Δεν τον αγαπάς.
1: Τρελά.
0: Το ξέρω.
1: Παράφορα. Είναι αυτός που μου έχει φάει τα χρόνια που λέγαμε.
0: Α, είδες.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, γελάνε τα κορίτσια όπως καταλαβαίνετε. Εδώ ωραία περνάνε. Λοιπόν, το ξέρεις όμως ότι τα γενέθλια του Τραμπ ήταν ο λόγος που δεν ανακοινώθηκε νωρίτερα συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ.
0: Τι νοείς?
1: Εννοώ ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα του CNN που αναφέρει τη συμφωνία ότι είχαν καταλήξει οι δύο πλευρές σε συμφωνία νωρίτερα. Και έβαλε βέτο το Ιράν να μην ανακοινωθεί παρά μόνο μετά την αλλαγή τέλος πάντων της ημέρας στο Ιράν, προκειμένου να μην συμπέσει με τα γενέθλια του Τραμπ.
0: Α, όχι.
1: Για να μην το γιορτάσει, κατάλαβες.
0: Ναι. Για να μην θεωρηθεί ότι είναι δώρο, ναι, ας πούμε.
1: Ναι. Λοιπόν, δηλαδή η διπλωματία έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Βέβαια, η αλήθεια είναι, θα σου πω, ότι το σκέφτηκα κι εγώ. Δηλαδή σκέφτηκα ότι αυτός, λέω τώρα, ο Ξανθό Μπούμπουρας.
0: Ωραία γλώσσα.
1: Ναι. Λοιπόν, το πιο πιθανό... Λοιπόν, ότι το πιο πιθανό, λέω, είναι ότι όταν είδα ότι είπε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι θα έχει συμφωνία, λέω ότι θα κάνει τα πάντα για να είναι την ημέρα των γενεθλίων.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι, ναι, και εγώ, αν ήμουν Ιρανός διαπραγματευτής, θα έλεγα όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν έχω φάει τόση βόμβα στο κεφάλι, θα έλεγα όχι.
0: Ενέρεση, εντάξει. Βασικά και χωρίς βόμβα, όχι θα έλεγα.
1: Και χωρίς βόμβα, ναι, θα μπορούσα να το πει.
0: Έτσι όπως σε βλέπω εσένα.
1: Ναι, έτσι όπως με βλέπεις εμένα, που αγαπάω τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Και γιορτάζω σήμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτός αγάπησε και τον Αραχτσί.
1: Αγάπησε και τον Αραχτσί, δηλαδή είχαμε. Πώς το λένε, είχαμε αυτό το ριπόστ.
0: Ναι. Τα πράγματα συμβαίνουν.
1: Το τρομερό, να πούμε τέλος πάντων στους ακροατές μας, ότι το ριπόστ είχε να κάνει με το ότι ουσιαστικά. Και ο Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, επιβεβαίωνε αυτό που έλεγε ο Τραμπ, ότι εντός του Σαββατοκύριακου τέλος πάντων πρόκειται να έχουμε συμφωνία. Το γεγονός όμως ότι ένας Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θα έπρεπε ο λόγος να έχει μια βαρύτητα, αναγκάζεται να κάνει ριπόστ τον εχθρό που λένε και στα χωριά, λοιπόν, του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή του Ιράν, για να τον πάρει κάποιος στα σοβαρά και να πιστέψει ότι όντως μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε μια συμφωνία. Είναι κάτι που ξεπερνάει. Νομίζω και αυτό δεν ξέρω αν έχει γίνει στα διπλωματικά χρονικά, τουλάχιστον τα χρόνια που έχουμε social media. Αλλά νομίζω πως εγώ τουλάχιστον κάτι τόσο σοβαρό δεν το ξάνδει. Δεν ξέρω αν το έχεις δει εσύ.
0: Όχι. Μα γι' αυτό νομίζω μας έκανε σε όλους εντύπωση.
1: Ωραία. Λοιπόν, να ξέρετε, εμείς τα συζητάγαμε αυτά και μέσα στο Σαββατοκύριακο με την Κάτια στα δικά μας social media.
0: Μην τα αποκαλύπτεις όλα.
1: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, τώρα. Φαντάζομαι έχεις αναφερθεί βέβαια έτσι στα θέματα του Ιράν. Να πω εγώ τα τυπικά ότι καταφέραμε να έχουμε μια καταρχήν συμφωνία η οποία θα υπογραφεί 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Αναφέρει μάλιστα και η πλευρά του Πακιστάν ότι αυτή την εβδομάδα πρόκειται να υπάρξουν και συγκεκριμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, να οριστικοποιηθούν κάποια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το κείμενο το οποίο θα υπογραφεί. Και βέβαια βλέπουμε ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μια πλήρη εικόνα του κειμένου. Είχαμε όμως πάρα πολλές διαρροές τις προηγούμενες ημέρες. Ξέρουμε ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον 14 σημεία. Φυσικά το πιο σημαντικό από αυτά για την παγκόσμια οικονομία είναι ότι αναμένεται να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς. Πιθανότατα θα γίνει αυτό το άνοιγμα την Παρασκευή, που θα έχουμε δηλαδή και την υπογραφή της συμφωνίας. Απαιτείται κάποιος χρόνος, όπως αντιλαμβάνεστε, για να απομακρυνθούν και οι νάρκες οι οποίες έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή. Μεγάλη ανακούφιση φυσικά στα χρηματιστήρια, όπως επίσης βέβαια και στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες αποκλιμακώνονται τουλάχιστον κατά 4% αυτή τη στιγμή. Σημαντικό επίσης ότι σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, από τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία είναι παγωμένα κεφάλαια, παγωμένα έσοδα ουσιαστικά τα οποία έχει το Ιράν από το πετρέλαιο, τα 12, όπως υποστηρίζεται από το Τεχεράνι, θα απελευθερωθούν. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό θα γίνεται σταδιακά, δηλαδή κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ημερών που θα ακολουθήσει το διάστημα των διαπραγματεύσεων, ή αν θα γίνει απευθείας. Υποθέτω ότι θα γίνει το πρώτο. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες θα έχουμε μια συζήτηση πολύ συγκεκριμένη, πολύ τεχνοκρατική, προκειμένου να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το τι θα γίνει με το απεμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο ήδη υπάρχει στην περιοχή, αν θα απομακρυνθεί δηλαδή ή όχι. Εδώ τίνουμε προς το ότι θα παραμείνει στο Ιράν, αλλά υπό την εποπτεία διεθνών οργανισμών, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή θα ακολουθηθεί μια διαδικασία, ας το πούμε έτσι πολύ απλά, αραίωσης, για να μην μπλέξουμε τον κόσμο με τεχνικές λεπτομέρειες. Και βέβαια υποτίθεται ότι θα έχουμε και μια εκεχηρία έτσι σε όλα τα μέτωπα. Και στο μέτωπο του Λιβάνου.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, μέχρι τελευταία στιγμή είχαμε επιθέσει στο Λιβάνο. Από πλευράς του κ. Νετανιάχου, όπου εδώ θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει πάρα πολύ σκεπτικισμός και πολλές επιφυλάξεις στην κυβέρνηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο ίδιος ούτως ή άλλως δεν ήθελε μια συμφωνία, ήθελε να συνεχιστεί ο πόλεμος, έκανε ό,τι μπορούσε για να παρασύρει τον Τραμπ σε μια επανέναρξη των εχθροπραξιών, δεν τα κατάφερε και φαίνεται εξοργισμένος ο Τραμπ. Μάλιστα, χθες έκανε και μια δήλωση στο New York Times αμέσως μετά την απόφαση για τη συμφωνία, ότι θα έπρεπε να είναι ευγνώμων ο Νετανιάχου στις ΗΠΑ για όλα όσα έχουν κάνει γι' αυτόν. Και βέβαια στην ίδια συνέντευξη προειδοποίησε ότι αν μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα και κολλήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα ξαναξεκινήσουν έτσι οι εχθροπραξίες.
0: Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε να μην υπάρξει ζήτημα, να είναι προς όφελος όλων των
1: λαών. Είναι
0: τα μπάνια
1: που πέσει ο κόσμος.
0: Είναι και τα μπάνια του λαού, σωστά. Πιστεύεις τα λαμβάνει υπόψη του ο κύριος Τραμπ?
1: Ο κύριος Τραμπ τρολάριζε για τον πληθωρισμό προχθές.
0: Τον αγαπάει.
1: Όχι, είπε. Πώς το λένε, αγαπώ τους αριθμούς, είναι υπέροχος πληθωρισμός. Άμα βλέπετε την ξυνήλα τώρα που έκανε.
0: Και με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε εδώ. Θα αφήσουμε το μικρόφωνο στην Άννα Ζαντεύου για το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Πρίφτη.
1: Παρακαλώ.
0: Αύριο θα την ξαναδούμε με περισσότερα νέα. Σας αφήνουμε και εμείς και επαναρχόμαστε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε συμφωνία παύσης εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου κατέληξαν Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ανακοίνωσε το Πακιστάν. Την Παρασκευή στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής. Την επίτευξη συμφωνίας ανακοίνωσε και ο Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την υπογραφή. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση αποκλεισμού του Ιράν. Άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου θα τεθεί από σήμερα σε όλα τα μέτωπα. Οι διαπραγματεύσεις για οριστική συμφωνία θα διεξαχθούν εντός των επόμενων 60 ημερών, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Τη συμφωνία χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες, θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων τη Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στη Γαλλία. Ομιλία Μητσοτάκη στις 11 στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα. Τις ορούς 4 ηλικιωμένων εντόπισαν πυροσβέστες μετά από φωτιά σε κοντέινερ όπου διαμένουν σεισμόπληκτοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αδέλφια. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα. Ανακαίνιση κατοικίας, έθριος ο καιρός στην Αττική. Ανεμιμέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: 9 και 4 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στην τρίτη και τελευταία ώρα τη πρωινή ενημερωτική μα εκπομπή. Τρόποι επικοινωνία γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Viber 6951904904. Email studio papakikanelena.gr. Και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441 έως και 6. Και είναι ο κύριος Θάνος Καλοδούκας. Παίρνει τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, τα τηλεφωνήματά σας, ό,τι εσείς θέλετε. Βέβαια τώρα έφυγε ο κύριος διοικητής τροχέας, ο κύριος Σιλβέστρος Καραγιάννης, διότι έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Ανδρέα από την Πηγάδα, ο οποίος μας λέει ότι όταν γίνεται κάθε τρίτη η λαϊκή στην Πηγάδα, τι να κάνει στην οδό Θεοτόκη, υπάρχει θέμα με τη στάθμευση των αυτοκινήτων, δηλαδή δεν μπορούν να παρκάρουν, να βγουν να ψωνίσουν. Πήγαινε με τα πόδια, κύριε Ανδρέα, τώρα να κάνετε τα ψώνια στη λαϊκή. Εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε τώρα.
1: Δεν μπορούν όλοι να περπατήσουν. Κάποιοι πρέπει να μετακινηθούν και όλα.
0: Έχουν πρόβλημα λαϊκή, γιατί δεν μπορεί να σταθούν στο κινητά του να κάνουν τι δουλειέ του. Πάμε να πούμε και τι καλημέρε, έχετε δίκιο, κυρία Κάθια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του καναλιού 1 του Πειραιά και στου αγαπητού συνακροτέ από τον κύριο Μιχάλη Γκιόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον Χριστάρα, Χρήστο Καραμού. Καλημέρα, Χρήστο και σε σένα. Καλή εβδομάδα να έχει και εσύ και η σύζυγό σου. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα τη ημέρα προ το παρόν. Αυτά βλέπουμε εδώ. Το θέμα της Κόνιτσας, αυτό ακόμα δεν έχουν βρει τι γίνεται. 4 θύματα, αδέλφια από 69 σε 84 ετών. Κυρία Κάθια, μένανε στο κοντέινερ μετά τους σεισμούς που είχαν πλήξει την περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς χάσανε τη ζωή τους.
1: 4 αδέλφια.
0: 4 αδέρφια, μάλιστα.
1: Και μένα στο κοντέινερ τόσα χρόνια.
0: Μάλιστα. Από τους σεισμούς της Κόνιτσας, 69 έως 84 ετών. Προφανώς, λένε οι πρώτες πληροφορίες, ότι η φωτιά προκλήθηκε από ή από λάμπα υγραερίου που χρησιμοποιείς για να ζεσταθείς ή από σόμπα. Τώρα από εκεί πέρα θα δείξει η έρευνα που γίνεται της πυροσβεστικής τι έχει να γίνει. Από το 1996 λοιπόν... 20 χρόνια, έτσι, 20 χρόνια μένα σε ένα κοντέινερ το οποίο το είχαν τοποθετήσει στο χωράφι τους μέσα, δίπλα από το γραφικό γεφύρι εκεί της Κόνιτσας. Είχε επιληφθεί παλαιότερα η κοινωνική πρόνοια της περιοχής για το καθαρισμό του κοντέινερ, αλλά μένανε στο σημείο αυτό. Δεν ήθελαν να τον καταλήψουν ούτε να φύγουν από εκεί για συναισθηματικούς λόγους. Είχε πει και ο Δήμαρχος Κόνιτσας, είχαν και μια δήλωση μάλιστα. Τους είχαμε δώσει ένα σπίτι προσωρινά, αλλά δεν ήθελαν να φύγουν διότι ήταν συναισθηματικοί λόγοι που έμειναν εκεί. Δυστυχώς.
2: Έτσι γεννιέσαι αφελής, αθώς και επιρρεπής. Η ανηφόρα όμως της γης στο DNA άλλη ζωής σε σπρώχνουν να τζογάρεις. Μη φοβάσαι την απάτη, μη φοβάσαι το διωγμό.
1: Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε εδώ και στο Action για αυτούς τους πυροβολισμούς σε τρεις αρκούδες. Θανάτωση, όχι σκέτο πυροβολισμός.
0: Δύο από πυροβολισμούς και τη μία ξανθόλα.
1: Ναι.
0: Ντροπή,
1: το οποίο φυσικά προκαλεί τεράστια ανησυχία.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί.
1: Πέρα, όπως τα λέτε, πέρα από προβληματισμό στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, είναι τρία μεμονωμένα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή Φλόρινας και Κοζάνης. Τα δύο ζώα, όπως είπε ο Γιώργος Σαραντάκος, έπεσαν θύματα πυροβολισμών. Το τρίτο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα. Τώρα πραγματικά, γιατί... Είναι τα ίδια που ξεχνά.
0: Μπήκε το ένα ζώο σε ένα χωράφι με καλαμπόκια να ζητήσει στροφή. Κάποιος του πυροβόλησε και το σκότωσε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, παιδιά. Μιλάμε αυτά είναι. Εντάξει, δεν. Άσε μου πω τίποτα εκεί.
1: Λοιπόν,
0: πάμε λοιπόν να πούμε ότι.
1: Να υπενθυμίσουμε τη δράση.
0: Βέβαια. Δεν χρειάζεται πολλά για να γίνει lifesaver και να πάρει το μετρό και να κατέβει στη στάση Δημοτικό Θέατρο, στο Τέρμα δηλαδή, στον Πειραιά, εδώ στην πλατεία Κοραή, αύριο 16 Ιουνίου. Εκεί λοιπόν θα βρείτε από τις 9 το πρωί στις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο αν θέλεις. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All We Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της πόλης μας, το Μεταξά. Η μια αιμοδοσία που διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελίου των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All We Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

ξέρω πως δεν ζητάω συγγνώμες και αδιαφορώ για τις υπόλοιπες γνώμες. Ακούω μόνο την καρδιά μου και ενεργώ σε κάθε τη θέλημα. Κι έτσι συχνά δεν ψάχνω τα ωφέλιμα, μα αναζητώ επίμονα εκείνα που έχουν έρωτα και αγγελά και φτερωτά να πετάνε τριγύρω. Κράτησα μια φράση από ό,τι μου είχες πει εκείνο το βράδυ. Ένα μικρό παιδί πέρασε από μπροστά σου καθώς σου πρόσφερα ένα χάδι και ένα λιβάδι γεμάτο κίτρινες τουλίπες. Και εσύ μου είπες συγγνώμη, μοιάζει αστείο, αλλά μου δίνεις τα πάντα ενώ εγώ δεν χρειάζομαι τίποτα. Και έτσι χωρίζουμε τώρα ανύποπτα για να μην πληγωθούμε αργότερα. Θεέ μου, μη χειρότερα.

0: Με ρωτάει μια φίλη η οποία μας άκουγε προηγουμένως αν μπορεί να δώσει μερικές πληροφορίες για το Κουρασάο. Ξέρετε που βρίσκεται?
1: Ναι, βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική.
0: Αφού μπλέει ακούσα που λέει το οποίο ασχολείστε με το Κουρασάο, ξέρετε που βρίσκεται?
1: Στην Καραϊβική. Κουρασάο είναι η καρδιά στα πορτογαλικά. Επίσης είναι και η θεραπεία. Γράφονται διαφορετικά, ακούγονται περίπου τα ίδια. Δεν ξέρω από πού βγαίνει η ονομασία του κράτους αυτού. Είναι ένα κράτος των 150.000 κατοίκων.
0: Και έχει εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Και έχει εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία πέρασε και στα προκριματικά για το Μουντιάλ. Δεν είναι τυχαίο. Επίσης, αν θυμάστε, κάποτε στα νιάτα μας πίναμε μπλου κουρασάο. Ένα λικέρ που είχε τέτοιο, αυτό το γαλάζιο το χρώμα όταν ανακατεπότανε μετά άλλα τα ποτά, έτσι για να δίνει ένα χρωματάκι. Ήταν εκεί. Εγώ το είχα προλάβει εκεί στο Λύκειο που το βάζανε. Ναι.
0: Είναι νησί, διαβάζω. Εδώ βρίσκεται στη νότια Καραϊβική, 100 χιλιόμετρα βόρεια από τις ακτές της Βενεζουέλας. Mm-hmm. Μαζί με την Αρούμπα και τον Μπονέρ σχηματίζουν τα λεγόμενα νησιά ABC. Της Ολλανδικής Καραϊβικής, από τα αρχικά γράμματα των τριών νησιών. Mm-hmm. Αποτελεί αυτόνομη χώρα στο πλαίσιο του βασιλείου των κάτω χωρών, παραμένει σχετικά άγνωστο στους περισσότερους Ευρωπαίους. Βίλεμσταντ είναι η πρωτεύουσά του, συγκαταλέγεται στα πιο φωτογραφημένα αστικά τοπία της Καραϊβικής, χάρη στα πολύχρωμα κτίρια, πλέον φανταστικό, Ολλανδικής επικυριακής αρχιτεκτονικής, που αντανακλώνται στα γαλάζια νερά του λιμανιού. Πρέπει να είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Και εντυπωσιακό είναι και που πέρασε στο Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι. Τι είναι?
1: Ναι.
0: Α, το καλέσανε.
1: Το καλέσανε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ναι.
1: Λέγε, Κατερίνα.
2: Ναι, ναι. Δεν τους αγώρες, τους δώσαμε...
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Έχει, εγώ το έχω ακούσει, δεν θυμόμουν να κάνει. Μπράβο, έχετε δίκιο, ναι, έτσι είναι. Τι λες, ρε παιδιά, μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς εκεί πας μέσω 2 και 3 αεροπλάνων, έτσι δεν πας κατευθείαν, υπάρχει από καμία ευρωπαϊκή χώρα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Θα πρέπει να φτάσεις κάπου και να πάρεις το αεροπλάνο για κάπου αλλού. Εντάξει, αν αποφασίζεις να πας, θα την κάνεις αυτή την παραχώρηση, αν φτάσεις στο Κουρασάο. Βλέπετε καμιά φωτογραφία?
0: Ναι, είδα εδώ τώρα φωτογραφίες.
1: Και πώς είναι? Τι να
0: πολύ
1: είναι, ωραίο, τι είναι,
0: πολύ, πολύ ωραίο είναι εδώ και κάπου με φοβερές παραλίες. Με... Ναι, έγινε παγκοσμίως γνωστό, όχι για τις δημοφιλείς παραλίες του πλέον, αλλά για ένα λικέρ που προέρχεται από ένα αποτυχημένο γεωργικό πείραμα.
1: Ορίστε, σας το είπα. Τον Μπλου Κουρασάο.
0: Αποτυχημένο γεωργικό πείραμα, έγινε λικέρ.
1: Αποτυχημένο, εντάξει, πέτυχε όμως.
0: Να το. Μπλου Κουρασάο Σουρουπ.
1: Ορίστε.
0: Πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 και του 90. Ήταν την εποχή που τα κοκτέιλ άρχισαν να αποκτούν κεντρική θέση στη νυχτερινή διασκέδαση. Ενώ τα πολύχρωμα ποτά συμβόλιζαν ένα πιο κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής.
1: Καλά, τώρα εμάς το Μεσολόγγι μας πετάγανε και ένα μπλου κουρασάο μέσα και καλά κοκτέιλ. Μας κοροϊδεύανε. Κοσμοπολίτικα. Λοιπόν, Κουρασάο, παιδιά. Τι άλλο έχουμε, καμιά άλλη έτσι εξωτική ομάδα που συμμετέχει? Σήμερα παίζει και το Ιράν, ε?
0: Σήμερα ξεκινάει η Ισπανία καταρχήν, να πούμε, που είναι από τα φαβορί, έτσι. Που παίζει με το... Ποιο παίζει η Ισπανία, με τον μπλε ακροτήρι, λοιπόν, παίζει σήμερα.
1: Καθίστε...
0: Πράσινο ακροτήρι. Άλλη ομάδα θες, πράσινο ακροτήρι.
1: Κάτσε να δούμε εδώ πέρα τους αγώνες, εντάξει, θα τα δούμε και με τον Λουκά. Λοιπόν, ακτή ελεφαντοστού Εκουαδόρ. Σουηδία την Ισία, Ισπανία πράσινο ακροτήρι, ναι, Ισπανία πράσινο ακροτήρι στις 7, Βέλγιο Αίγυπτος στις 10.
0: Στις 7,
1: ναι.
0: Πάλι τσάμπα θα δουλεύουμε εδώ πέρα.
1: Ναι. Τι θέλετε, κύριε Γιώργο, τι θέλετε να κάνουμε?
0: Όχι, στις 7 είναι καταστροφή των δελτίων ειδήσεων.
1: Εντάξει.
0: Να σας πω, το Σάββατο ο αγώνας μπάσκετ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού έφτασε στις 8 η ώρα και το 65,8% τηλεθέασης.
1: Εντάξει, αναμενόμενο. Τέλος πάντων, εγώ
0: να. Τα δελτία ειδήσεων μονοψήφια, όλα.
1: Αναφέρω το Ιράν γιατί είναι.
0: Τι ώρα παίζει?
1: Η χώρα στις 4 το ξημέρωμα με τη Νέα Ζηλανδία. Γιατί είναι η χώρα που όλοι ξέρουμε, επειδή βρίσκεται στα μαχαίρια με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πετάνε οι παίκτες της ομάδας την ίδια ημέρα που είναι ο αγώνας και επιστρέφουν πίσω στο Μεξικό την ίδια μέρα. Έτσι. Δηλαδή αυτό δεν έχει να συμβεί στα χρονικά. Μιλάμε για ταλαιπώρια. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να πούμε? Α, μια και είπαμε για άσχετο τώρα με το Μουντιάλ, αλλά μια και αναφερθήκαμε στην Αμερική, διαβάζω εδώ πέρα μια είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε λίγο νωρίτερα σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν δασμούς ύψους και 100% στα γαλλικά κρασιά και τις σαμπάνιες, εάν η Γαλλία δεν καταργήσει έναν ψηφιακό φόρο που επιβάλλει στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Ωραίο αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχει μια σειρά διαφωνιών σε οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα μεταξύ των δύο πλευρών και οι σχέσεις τους έχουν εδώ και αρκετό καιρό που δοκιμάζονται μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Πάντως, μια νέα απειλή προς την Γαλλία δεν φαίνεται να δημιουργεί και καλές προϋποθέσεις για τη συνέχεια, για την καλυτέρευση μάλλον των σχέσεων. Πάση περιπτώσει.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πάμε να δούμε τώρα μια σημαντική πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία με έντονο το κοινωνικό χαρακτήρα και το κοινωνικό πρόσημο της Ένωσης Απανταχού Μανιατών. Μας έχει συνηθίσει σε αυτές τις εκδηλώσεις, αλλά και του Συνδέσμου Βετεράνων του Ολυμπιακού. Να καλημερίσουμε την πρόεδρο, την φίλη, την κυρία Δήμητρα Κούβαρη, που είναι μαζί μας εδώ στην τηλεφωνική γραμμή. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, πρόεδρε. Να είστε καλά. Είμαστε εδώ με την κυρία Κάτια και τα λέγαμε αυτά. Και με ρωτούσε για τον αγώνα που δίνουμε απόψε, εμείς ως Μανιάτες, βέβαια, απέναντι στον Ολυμπιακό και σαν Ολυμπιακή, βέβαια. Ένας αγώνας με πολύ έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Θα είναι για τα Μητρώα του Humanity Greece, που κάνουν ένα εξαιρετικό φιλανθρωπικό έργο. Αλληλεγγύη σε όλη την Ελλάδα τα παιδιά. Και συνδράμουν σε οικογένειες που έχουν πληγεί και από διάφορες φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, φωτιές και στη Μάνη. Δηλαδή πρόσφατα είχαν πάει και στο Πλάτανο, στην κοινότητα Πλατάνου της Ανατολικής Μάνης, που είχε υποστεί πολλές καταστροφές.
0: Σας ακούμε, πρόεδρε, σας ακούμε. Εμείς, εσάς θέλω να ακούσουμε.
1: Αντί εισόδου, λοιπόν, συγκεντρώνουμε ήδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα μακράς διαρκείας. Και θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Είναι ο πρώτος φιλικός αγώνας επίσημος της ομάδας της Ένωσης. Και είναι μεγάλη τιμή για εμάς που θα είναι με σπουδαίες προσωπικότητες από τον Ολυμπιακό.
0: Στον Πλάτανο, λέτε, προφανώς μετά από την πλημμύρα, τη μεγάλη που είχε γίνει εκεί, που είχαν χαθεί περιουσίες, αυτοκίνητα κτλ. Έτσι, το Δεκέμβριο.
1: Σωστά. Ναι. Στην κοινότητα Πλατάνου στην Ανατολική Μάνη, που είχε φοβερές καταστροφές από τις πλημμύρες. Ανταποκρίθηκαν άμεσα από το Humanity Greece και πήγαν εκεί αμέσως με αποστολή.
0: Πείτε μας και μερικές πληροφορίες για τον αγώνα, που γίνεται, τι ώρα γίνεται.
1: Σήμερα 7.30 ώρα. Σας περιμένουμε όλους. Το γήπεδο Παντελής Νικολαίδης στην Ικαία. Είναι δίπλα στο Κατράκιο.
0: Ναι.
1: 7.30 ώρα θα έχουμε την έναρξη του αγώνα. Θα γίνουν κατά διάρκεια του αγώνα κάποιες βραβεύσεις. Θα είναι μια μεγάλη γιορτή. Στο τέλος με πυροτεχνήματα. Με μεγάλες προσωπικότητες, σπουδαίες προσωπικότητες του Ολυμπιακού.
0: Έχει κάνει και ένα κάλεσμα και ο Παναγιώτης ο Ρέτσος, έτσι, ο αρχηγός της ομάδας ποδοσφαίρου.
1: Μας έκανε ένα βίντεο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αρχηγό και την ΠΑΕ Ολυμπιακός για το βίντεο το οποίο που έκανε και μίλησε και για τον αγώνα και για την Ένωση. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουν βοηθήσει σε αυτό τόσο σπουδαία παιδιά που αποτελούν ενδάλματα και για τις νέες γενιές.
0: Τι είδη να φέρουμε, πρόεδρε?
1: Είναι τα κλασικά, δηλαδή μακαρόνια, όσπρια, ρύζι, λάδι φυσικά, άμα κάποιος μπορεί να φέρει. Έχουμε απορρυπαντικά, σαμπουάν, διάφορα τέτοια δηλαδή, πρώτης ανάγκης. Ό,τι μπορεί να φανταστεί το οποίο μπορεί να, που είναι συσκευασμένο και μπορεί να διατηρηθεί.
0: 7.30 το απόγευμα, λοιπόν, στη Νίκαια, δίπλα στο Κατράκιο, ο αγώνας των παλεμάχων του Ολυμπιακού με την Ένωση Απανταχού Μανιατών, έτσι.
1: Σωστά, και σας περιμένουμε να το καλύψετε και από το κανάλι 1, που είσαστε πάντα δίπλα μας.
0: Έχει καλή ομάδα η Ένωση Απανταχού Μανιατών, πρόεδρε?
1: Φέτος ξεκινήσαμε, συμμετείχαμε στο πολιτιστικό πρωτάθλημα Αττικής,

0: πρώτη μας χρονιά, πήραμε και το πρωτάθλημα. Πάνω απ' όλα τα παιδιά είναι καταπληκτικοί χαρακτήρες. Το κάνουμε με πολύ αγάπη για τον τόπο μας, γιατί είναι πολύ διαφορετικό να εκπροσωπεί την ιδιαίτερη πατρίδα σου. Και είναι και πολύ καλοί παίκτες. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο ότι πήραν το πρωτάθλημα με το που ξεκίνησαν. Και ξεκινάμε τώρα με το καλό και στη Γάμα Πειραιά. Κάναμε το καταστατικό για την ΑΕ Μάνης. Και μπαίνουμε και στο τοπικό.
1: Ωραίες πρωτοβουλίες σας, πρόεδρε, αυτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά. Θα τα πούμε το απόγευμα, 7.30 ώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Καλημέρα.
2: Καλά. Και εμείς διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κτέο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 9 και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, διότι είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, παιδιά, σε σχέση με άλλες ημέρες, με άλλες φορές. Υπάρχει κίνηση, υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία, αλλά δεν είναι αυτό το χάος το οποίο βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην κάθοδο του Κηφισού υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί στο ύψος των Σεπολίων περίπου, αλλά μόνο σε αυτό το ύψος φαίνεται να υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες. Στην άνοδο είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά είναι καλύτερη εικόνα σε σχέση με άλλες ημέρες. Στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, μόνο στο κομμάτι ουσιαστικά από το πεδίο του Άρεο, λίγο μετά το πεδίο του Άρεος μέχρι και την Ασκληπιού, πιο χαμηλές ταχύτητες. Στο κέντρο της Αθήνας, ναι, εντάξει, είναι πιο χαμηλές ταχύτητες ούτως ή άλλως, αλλά είναι αναμενόμενο. Και βλέπω εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, γύρω από το λιμάνι, αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι της Νομηρίδου Σκυλίτση και στη λεωφόρο Ποσειδώνος μετά. Και στην είσοδο της Μικράς Ασίας, ναι. Που εδώ και αρκετές ημέρες έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, πότε στη μια μεριά, πότε στην άλλη. Αλλά εκεί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, και εγώ το κάνω κάθε μέρα, είναι, και δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μετακινείται κάθε φορά το πρόβλημα. Αλλά μένει εκεί στην έξοδο από τον Πειραιά. Κατά τα λοιπά, δεν φαίνονται πολλά προβλήματα. Χαμηλές ταχύτητες και εκεί στην. Όχι. Ναι, εντάξει, στο νέο ψυχικό, ας πούμε, στην άνοδο της Κηφισίας, αλλά δεν είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Εντάξει, πάμε για καλύτερες μέρες, παιδιά.
1: Ναι, μας έστειλε το κύριο Σαργύρης τώρα εδώ. Κάποια πυρκαγιά έχουμε λύσει στις Σαχαρνές. Να το δούμε, και ο κύριος Καλαμάρας Σαργύρης. Να το δούμε, κύριε Αργύρη μου, αυτό τώρα. Κάτσε να το ψάξουμε, να σας πούμε που ακριβώς είναι.
0: Τις καλημέρες μας και στον Αργύρη και σε όλους τους φίλους οι οποίοι επικοινώνησαν. Ναι, θα το δούμε αυτό για την πυρκαγιά. Ούτως ή άλλως και ο καιρός σήμερα δεν βοηθάει τις φωτιές, γιατί έχει υψηλές θερμοκρασίες, ηλιοφάνεια. Θα τα δούμε όμως και αύριο πιο αναλυτικά πώς θα εξελιχθεί η εβδομάδα, γιατί φαίνεται ότι θα αλλάξουν λιγάκι τα πράγματα.
1: Όχι, δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή εδώ. Δεν έχει κάτι στις Σαχαρνές, κύριε Αργύρη, τουλάχιστον να το ξέρει η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή. Πάμε να περιμένουμε και τον Λουκάνα, θα μας τα πει εδώ πέρα.

Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε και τη δράση την οποία στηρίζουμε με την αιμοδοσία και την εγγραφή στο Μήτρο Οδότων Μυελού των Οστών. Αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να σώσεις μια ζωή, πολύ πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι. Έρχεσαι στον Πειραιά 16 Ιουνίου 9 το πρωί με 7 το απόγευμα, πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Το All Win Care διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με απλό δείγμα σάλιου και δίνοντας αίμα και κάνοντας εγγραφή ως δότης μυελού των οστών, δίνεις διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Αύριο λοιπόν θα το υπενθυμίσουμε και αύριο νωρίς το πρωί.

Τότε περνάει έτσι ο καιρός. Το χρόνο τον προφταίνουν εκείνοι που δεν ψάχνουν γιατί και πώς. Η

0: Ήρθε ο Λουκάς.
1: 14 λεπτά έχουμε. 13.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Ναι, δύσκολες μέρες αυτές.
0: Γιατί?
1: Από ποιες απόψεις?
2: Αϊπνία, κάθεσε ξενυχτά, θα δει τα μάτια.
1: Τα ματσάκια, ναι.
2: Ξυπνά,
1: κάνει πολύ. Να σου πω λοιπόν κάτι, επειδή ξενυχτά και μου λε, έβλεπα εδώ τυχαία τα νούμερα τα που κάνανε χτες. Πρόσεξε λοιπόν, να σε βάλω στο κλίμα, να δει χτες. Πρόσεξε. Σαρώνουν όλοι. Λοιπόν, πάμε στην αρχή. Αυστραλία-Τουρκία. Και πέρασε και το Μέγκα Σαββατοκύριακο και την καλημέρα του Sky και το Open μαζί. Τώρα μαζί και τις τρεις ενημερωτικές εκπομπές.
2: Ναι.
1: Αυστραλία-Τουρκία. Πάμε παρακάτω.
2: Με νίκη της Αυστραλίας.
1: Με 2-0. Πάμε παρακάτω. Τι ώρα είναι το επόμενο παιχνίδι? Λοιπόν, Γερμανία.
2: Κουρασάω. Αυτό κάνει τρελάνουμε.
1: Παίζει με το Face Sounds Familiar του Αντένα.
2: Ναι, 17,8 καλό. Και μάτς το οποίο δεν έχει και ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν εξαιρέσει και πέρα από το διάστημα που είχε σοφαρίσει το Κουρασάο, το ιστορικό του πρώτου γκολ, μάτς με πολύ κόσμο στις Κερκίδες. Δηλαδή, ακόμη σε όλο το νησί έχει πάει.
1: Τι ώρα παίζει, Ολλανδία, Ιαπωνία, το ήταν 11.
2: Ήταν το βραδινό.
1: Θαύμασε λοιπόν εδώ.
2: Ματσάρα όμως.
1: Θαύμασε λοιπόν.
2: Να σου πω κάτι, το βλέπα.
1: Κέρδισε και τα show του Αντένα και την αυτοψία του Αλφα, όλα.
2: Ισοφαρή στο τέλος η Ιαπωνία. Και είναι ένα μάτς το οποίο, παιδιά, είμαι έτοιμος να κοιμηθώ. Να μην κοιμηθώ. Αλλά έχει τέτοιο ρυθμό, ειδικά όπου παίζουν οι Ιάπωνες.
1: Μήπως θες να δεις και την πανωλευθερία των δελτίων ειδήσεων του Σαββάτου. Δες την λοιπόν. Και την πανωλευθερία των δελτίων Σαββάτου. Οπ!
2: Εντάξει, 38,2.
1: 38,2. Και πρόσεξε τα δελτία που πήγανε. 6,1, 6, 5,1, 3,3.
2: Εδώ πέρα ολόκληρος πρωθυπουργός.
1: Άλλαξε το προγραμμάτι για να δει το μπάσκετ.
2: Για να δει το μπάσκετ. Ωραία. Αυτά, και λοιπόν, να δούμε τώρα τι έγινε. Τα πρώτα παιχνίδια, εντάξει, νομίζω ότι όλοι ξέρουν. 7-1 η Γερμανία του Κουρασάο.
1: Μα ρωτούσαν ειρωνικά που είναι το Κουρασάο, αλλά το απαντήσαμε. Το λύσαμε.
2: Καραϊβική.
1: Ναι.
2: Καραϊβική, ένα νησάκι είναι.
1: Επίξε.
2: Με πάρα πολύ κόσμο στις κερκίδες. Ωραίες παρουσίες. Καραϊβική τώρα. Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2. Και έχουμε τώρα στο
1: Ινωμένο. Αυτοκτονία, στα Χασομέρια.
2: Ποιο? Όχι, έπαιξαν καλά οι Ιάπωνες. Έχασαν ευκαιρίες. Δηλαδή,
1: και καθαρίσαν και το κήπεδο μετά. Το είπαμε εδώ με την κυρία Κάτια.
2: Οι Ιάπωνες. Είναι.
1: Άλλη κουλτούρα.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω γνωρίσει και αρκετά παιδιά τα οποία παίζουν εδώ πόλο. Έχουν αρκετές ομάδες που έχουν και οι Ιαπωνέζες και οι Ιάπωνες. Παιδιά, είναι η κουλτούρα τους σαν άνθρωποι. Είναι. Βέβαια, ψυχαναγκαστική μπροστά στο πώς τα βλέπουμε εμείς τα πράγματα.
0: Πώς τα βλέπουμε εμείς, γιατί για αυτούς μια χαρά φυσιολογικό είναι.
2: Παραδείγματος χάρη, να σας πω κάτι. Ένας οικογενειακός μου φίλος είχε ενίκιαζε στο σπίτι του, εδώ στα βραχυλία δίπλα μένει, στους δύο Ιάπωνες, οι οποίοι έπαιζαν τα προηγούμενα χρόνια στον Εβραϊκό. Παιδιά, το σπίτι, έχεις ένα σπίτι και το νοικιάζεις. Περιμένεις να έχεις τώρα και όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, όταν έφυγαν, ήταν σαν καινούριο. Λοιπόν, Σουηδία την Ισία 5-1, μεγάλη νίκη για τους Σουηδούς. Παρεπιπτόντως, παίζει ένας Σουηδός ο οποίος μπορεί να τον χαρακτηρίσεις ότι θυμίζει λίγο ο Ιμπραήμοβιτς, η ιστορία του για τον Ολυμπιακό, ο Σμαϊλόβιτς, 22 χρονών.
1: Στο Περάκι, ναι.
2: Στο Περάκι, καλός, ψηλό παιδί. Έβλεπα τώρα πριν από λίγο, πριν έρθω, έβλεπα Πασό.
1: Όχι, δεξιόπόδι εννοώ έχει.
2: Έτσι όπως το λες, καταλάβω κόσμος. Δεξιοπόδαρος. Δεξιοπόδαρος.
1: Αριστερό πόδι, πόδι έχουμε.
2: Έχει το πυρόλα. Πάει, εντάξει, θα πάρει κι άλλους μου. Ακόμα, καταρχάς, είδε πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Όταν μιλάς με Γιώργο Σαραντάκο για αθλητικά, πάντα περιστρέφεται γύρω από τον Ολυμπιακό κουβέντα. Και μετά παίρνει ο φίλος του Καραμούς το μεσημέρι και λέει: να, επιτέλους ακούμε και για τις άλλες ομάδες. Καραμούς είμαι ακούει για τις άλλες ομάδες. Λοιπόν, κάθε μέρα θα προκύπτουν και νέα ονόματα. Αυτό να το γνωρίζεις, Γιώργο. Και ακτήλε φανταστού η σημερινό 1-0. Σήμερα τι βλέπουμε? Καταρχάς το πρώτο παιχνίδι είναι σε 7 η ώρα το απόγευμα. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς και ψηλοτοπικό ντέρμπι. Από ποια έννοια? Το πράσινο ακροτήρι ήταν πορτογαλική απικία, το Κάπο Βέρντε. Λοιπόν, όπου τα περισσότερα παιδιά παίζουν στις ισπανικές ομάδες, στις πορτογαλικές. Ποιον είχαμε εμείς, το Σεμέδο. Λοιπόν. Με έκανε και είπα το εμείς.
1: Όχι, εμείς στην Ελλάδα εννοείς. Εντάξει, δεν ξέρω. Εσείς Ισπανία,
2: λοιπόν, πράσινο ακροτήρι. Στις 10 μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση είναι το Βέλγιο-Αίγυπτος. Τώρα τα μεταμεσονύχτια βλέπουμε Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη. Η Ουρουγουάη πάντα εγώ τη συμπαθούσα. Είναι φιλέλληνες. Πα στην Ουρουγουάη, παιδιά, και μπορεί να συναντήσει και οδό στα ελληνικά.
0: Ναι, να έχουν και άγαλμα ναι, του ναι. Σοκράτη, αν δεν κάνω
2: και
0: λάθος.
2: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, Έλληνας προπονητής Σαουδική Αραβία, ο Γιώργος Ζώνης. Και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα, επίσης εδώ βλέπουμε το ματ του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Παίζει ο Ταρέμι. 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Την Αλκαμπή δεν μας τον έβαλε μέσα όμως.
2: Εντάξει. Έπαιξε με ψευτονιάρι. Καλό το Μαρόκο.
1: Η
2: Βραζιλία, εντάξει, κλασική Βραζιλία δεν έχει πολύ μεγάλη προσωπικότητα πλέον. Δηλαδή, ακόμα και ο Βινίσιος, εντάξει, δεν μπορεί να τον πει τον πολύ πολύ μεγάλο παιχτά. Από αυτά που έχει δει μέχρι τώρα, τι έχει εντυπωσιάσει τίποτα.
1: Από το χθεσινό Ολλανδία, η Ιαπωνία με εντυπωσίασε.
2: Ναι, δεν, εγώ δεν έχω δει κάτι. Αυτό ζητούσαμε τώρα και τον Σαμπτρόνικο και τον Βαγγέλη Χατζικοσταντή που να πει ότι. Βέβαια, ακόμα είμαστε στα μισά τη πρώτη αγωνιστική. Ναι. Δηλαδή,
0: είναι λίγο υποτονικό όμως.
2: Εκτός όμιλος.
0: Ναι.
2: Και έχουμε άλλους 6 ομίλους. Και το ζητούμενο ποιο είναι τώρα, είναι παιδιά πάρα πολλές ομάδες. Απλώνεται το πρόγραμμα. Δηλαδή, άμα σου πω τι έγινε την πρώτη αγωνιστική στο πρώτο όμιλο, δεν θυμάται κανείς. Ότι θυμάται τους παίκτες.
0: Μήπως ήταν λάθος όλες αυτές οι ομάδες.
2: Άκου να δεις. Στο ξεκίνημα μπορεί να μας φαίνεται λίγο ξενέρωτο. Ναι. Όμως, κάπως έτσι βλέπαμε και το νέο φορμάτ των ευρωπαϊκών κυπέλων. Λέγαμε πολλές ομάδες παίζουν. Όταν περνούσαν οι αγωνιστικές, υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον που έφτανε στο πίκ η αγωνία. Ναι. Οπότε οι πολλές ομάδες δεν ήταν κάτι. Θεωρώ ναι, γιατί ούτως ή άλλως είναι 12 όμιλοι. Προκρίνονται οι δύο πρώτοι και μετά περιμένουμε και τους 8 καλύτερους τρίτους και πέρα θα γίνει τελευταίες αγωνιστικές. Από τη δεύτερη και τη τρίτη αγωνιστική περιμένουμε και πολλά γκολ γιατί στις ισοβαθμίες θα
1: ναι,
2: παίξουν
1: μπράβο.
2: Και τα goal average.
1: Εκεί θα έχει γκολάρες.
2: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Α, άρθουμε πέρα στον Πειραιά.
1: Για έλα.
2: Από μπουζούκια σε μπουζούκια η ομάδα του Ολυμπιακού. Προχθές, αυτό ήταν το πολύ το τρολάρισμα. Την μπασκετική ομάδα του Ολυμπιακού πήγε στη Λιόλιου. Με το ενοικιάστηκε.
1: Και η αποκάλυψη ποια είναι.
2: Για πες.
1: Που λέει ο Βεζένκοφ ότι εγώ έχω μια λέει κρυφά εδώ πέρα. Αλλά τώρα θα φανεί.
2: Καβαλέ, τρολιά ήταν. Πειράζει το. Πιστεύει ότι θα πήγαινε εκεί πέρα, το ξέρω Μπαρτζόκα. Λες, φορέ, Γιώργο, τι λες. Και χθες πήγανε Βέρτη τα κορίτσια του Ολυμπιακού τα οποία.
1: Πολύ καλή υποδοχή στο Καραϊσκάκι να πούμε έτσι από
2: ναι,
1: τον κόσμο.
2: Να πω ότι έχουμε πλάνα και όχι μόνο έχουμε πλάνα, έχουμε και δηλώσεις οι οποίες θα τις ζουν σε ένα βιντεάκι το οποίο ετοιμάζεται αυτή την ώρα, λίγο αργότερα. Και με αρκετό κόσμο για την ώρα. Παιδιά ήρθαν γύρω στη 1:30 το μεσημέρι, πάρα πολύ ζέστη. Ήταν 300-400 φίλοι του Ολυμπιακού. Ενθουσιάστηκαν τα κορίτσια, πρωταλήτρες Ευρώπης. Κοιτάξτε, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πάρει ψαρώνει παντού. Δηλαδή, τώρα σκέψω φέτος δύο ευρωπαϊκά. Μέσα σε πόσο, σε 3-4 εβδομάδες, δύο ευρωπαϊκά ήρθαν στον Πειραιά. Από εδώ και πέρα, βεβαίως, όλες οι ομάδες μπάσκετ ποδόσφαιρο περνούν σε μια κατάσταση μεταγραφών, ανασυγκρότησης. Έχει προκύψει βέβαια και το θέμα. Στον πέμπτο τελικό, πολύ περισσότερο συζητήθηκε εκεί πέρα τα μπουνίδια που έπαιξαν ο Ναν με τον Τέρικ Τζόνς. Εγώ θα μείνω στο εξής, ότι αυτό μπορεί αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, να ψάχνουμε να δούμε ποιος τα ξεκίνησε, ποιος δεν το ξεκίνησε, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Παιδιά, για όλους όσοι παρακολουθούν NBA, ναι. Ήταν απλά μια μέρα στη δουλειά για τους δύο Αμερικάνους. Πέφτει πολύ ξυλίκι. Δηλαδή αυτό είναι πολύ λίγο.
1: Αυτό που δεν βλέπουμε, λες.
2: Σε αυτό τα οποία γίνονται και τα βλέπουμε στο NBA. Δηλαδή πλακώνονται. Είναι η ιδιοσυγκρασία τους. Λοιπόν, από εκεί πέρα, βέβαια, να πούμε ότι επειδή κυκλοφόρησαν δύο βίντεο, το πρώτο ήταν από τη μέση και μετά, με την επίθεση του Eric Jones στον Ναν. Ανεπίτρεπτο, δηλαδή, καταδικαστέα, όπως και να το κάνουμε. Όμως, χθες διέρευσε. Και το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα του γηπέδου, όπου δείχνει ξεκάθαρα ότι αυτός ο οποίος ξεκίνησε, και μάλιστα φαίνεται ότι ο Τέρικ Τζόνς περισσότερο πήγε να ζητήσει συγγνώμη, να συνομιλήσουν. Και το επιτέθηκε πρώτος ο Ναν και έγιναν ό,τι έγινε στη συνέχεια. Αυτή η υπόθεση θα πάει αφεντικούς δικαστές κτλ. Αυτά. Περισσότερα το μεσημεράκι.
1: Αυτό πάμε λοιπόν. Περισσότερο το μεσημεράκι.
2: Καλή εβδομάδα να έχετε, παιδιά.
1: Καλή εβδομάδα να έχετε και εσείς, παιδιά.
0: Μακάρι όλοι μας.
2: Κάτι θα τη βλέπουμε και στα social media του σταθμού, ίσως και την είδη στη σημερινή.
0: Βεβαίως.
2: Στον Σίμω, του Ιμανίδη.
1: Καθώς εγώ που να μην βλέπω.
0: Έλα, το κάνουμε.
1: Είχε αρχίσει καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Δεν το παίξατε, το κόψατε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκόπη αυτό.
1: Κόπηκε.
0: Δεν ήθελα να σα το πω γιατί θα σα στενοχωρούσα και δεν το θέλω.
1: Δεν θα ξαναδώσω. Τόσο απλό είναι.
2: Δεν έδωσε και πήρε ένα πρωτάθλημα και ένα ευρωπαϊκό
0: ρεκόρ. Δεν έχει σημασία, όμως έπιασε η ευχή.
1: Είπα καλή επιτυχία και με το κόψατε.
0: Έπιασε η ευχή. Λοιπόν, ραντεβού αύριο. 7 η ώρα, ραντεβού αύριο. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε συμφωνία παύσης εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ανακοίνωσε το Πακιστάν την Παρασκευή στην Ελβετία η επίσημη τελετή υπογραφής. Την επίτευξη συμφωνίας ανακοίνωσε και ο Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μετά την υπογραφή. Τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του αποκλεισμού του Ιράν. Άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου θα τεθεί από σήμερα σε όλα τα μέτωπα. Οι διαπραγματεύσεις για οριστική συμφωνία θα διεξαχθούν εντός των επόμενων 60 ημερών, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Τη συμφωνία χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στη Γαλλία. Ομιλία Μητσοτάκη σε μία ώρα στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Καταστροφές στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Κόνιτσα. Τις ορούς 4 ηλικιωμένων εντόπισαν πυροσβέστες μετά από φωτιά σε κοντέινερ όπου διαμένουν σεισμόπληκτοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αδέλφια. Σε λειτουργία από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
5: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας, που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας. Τι άλλο.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Varka Stoyalo, Varka Stoyalo, Glastra Mesopoli, Kevasiliko.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Αθήνα 90,4.
1: Στέκεται στην πόρτα, κοιτάζει αν έχει κλείσει όλες τις ρίσες και τα φώτα.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε. Καλύτερα.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρινση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη φωτιά σε πολυόροφο κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη επιχειρούν 18 πυροσβέστες. Διακοπή κυκλοφορίας, πυκνή καπνή σε αρκετές περιοχές. Ομιλία Μητσοτάκη εντός ολίγου στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Καταστροφές στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Στα 3,638 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο πεντάμινο, υπέρβαση 2,4 δισεκατομμύρια από το στόχο σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Πρώτη συνεδρίαση το απόγευμα της Επιτροπής Επεξεργασίας των υποαναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Στην Ελλάδα εντός της ημέρας η αντιπροσωπεία της Σεύρων για την υπογραφή συμφωνίας για τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, ανακοίνωσε ο Παπασταύρου. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν πάυση εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο επίκεντρο της G7 στη Γαλλία. Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία, 9 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, στις φλόγες η Λαύρα των Σπηλαίων. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανεμιμέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρας. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: άνοιξε. Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 15 του Ιούνιου, και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα στο καλύτερο ιδιό μας, Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, ο κύριος Μορφέσης στον ήχο, και μια υπέροχη ώρα ξεκινάω.
1: Καλημέρα Μαρία μου.
0: Τι γίνεται?
1: Πάρα πολύ καλά. Να σε ρωτήσω κάτι που ξεκινήσαμε την εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Το βράδυ που βγαίνουμε, δεν είπα που βγαίνουνε, είπα που βγαίνουμε, γιατί βγαίνω και εγώ πλέον βράδυ. Το βράδυ λοιπόν που βγαίνουμε, γιατί μερικοί φοράνε γυαλιά ηλίου, Μαρία? Εσύ ξέρεις από τη νύχτα.
0: Γιατί έχουμε φωτοευαισθησία.
1: Το βράδυ.
0: Α, το βράδυ λες. Οι περισσότεροι το κάνουν για στυλ, θεωρώ, ξέρω εγώ. Να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Και πώς βλέπουν μέσα στα σκοτάδια?
0: Ή μπορεί να ήταν έξω όλη μέρα και απλά να έχει πάει λίγο η ώρα λίγο πιο αργά, να έχει πέσει ο ήλιος και αυτοί απλά να τα έχουν συνδύσει και να τα φοράνε.
1: Μαρία, 10 η ώρα το βράδυ φοράει ο άλλος γυαλιά και είναι πίσω σκοτάδι. Στα κλαμπ και σε αυτά.
0: Τι άλλο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ.
1: Μα πώς βλέπουν και τους κουντουφλάνε, εμένα αυτή είναι η απορία μου.
0: Ισχύει εδώ και εμείς το πρωί οι σκουντουφλάνε που τα φοράμε.
1: Τέλος πάντων, νόμιζα θα ξέρεις να μου το πεις αυτό.
0: Όχι, γιατί δεν φοράω γυαλιά το βράδυ. Το πρωί μπορώ να φορέσω γιατί έχω λίγο μια φωτοευαισθησία. Αυτό μπορώ να το πω.
1: Ωραία, καλή εβδομάδα στους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Και μέσα και έξω.
1: Βεβαίως.
0: Κόκκινος ο Πειραιάς, αλλά όχι μόνο ο Πειραιάς. Και όλη η Ελλάδα. Και σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Αυτά είναι τα τρία. Και επίσης γιορτάζουν. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα τώρα, δεν το ξέρεις?
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, ο Αύγουστος γιορτάζει σήμερα. Η Αυγουστίνα.
1: Μέσα στον Ιούνιο.
0: Πες μου εσύ.
1: Εντάξει, δεκτό.
0: Πες μου εσύ γιατί το κάνανε αυτό. Δηλαδή να σε λένε Αύγουστο και να γιορτάζει τον Ιούνιο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.

0: Και φτάνει η μέρα για να γίνουμε σημαντικοί. 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Γίνε και εσύ αιμοδότης, γίνε και εσύ δότης μελού των οστών. Σώσε μια ζωή, σώσε πολλές ζωές με την All Wound Care. Σας περιμένουμε όλους εκεί αύριο.
1: Συνδιοργάνωση με Bloody και Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά.
0: Βεβαίως.
1: Ετοιμασίες ξεκίνησαν ήδη. Τώρα που περάσαμε μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, είδαμε να στείνεται η εξέδρα.
0: Σημαντική μέρα, σημαντική στιγμή. Να είμαστε όλοι εκεί με την All Wound Care.

0: Παντρεύτηκε, να ησυχάσουμε.
1: Παντρεύτηκε, να ζήσουν αυτό, τα παιδιά.
0: Τι ήταν αυτό που ζήσαμε τόσο καιρό?
1: Εντάξει, αλήθεια τώρα είχες μια αγωνία παραπάνω. Τώρα όμως.
0: Ρε εσύ, αλήθεια τώρα, τι ήταν αυτό το πράγμα με το. Λέμε λοιπόν για την Δανάη Μπάρκα που παντρεύτηκε, μπράβο να ζήσει, άλλο ένα ευτυχισμένο ζευγάρι.
1: Με τον Φάνη Μπότσι.
0: Αλλά ησυχάσαμε. Να το πούμε και αυτό.
1: Δεν ξέρω, γιατί μετά το γάμο έρχεται το ταξίδι, μετά έρχεται η εγκυμοσύνη, πρώτο Θεός.
0: Έκανε ολόκληρο σοου. Δεν είχε πει ποιος ήταν ο κουμπάρος, είχε μαζέψει τους φίλους και λέει θα σας το ανακοινώσω την ώρα ποιος θα με παντρέψει. Άθηκε να με έχω να τσίλα, εγώ δεν σε παντρεύω.
1: Α, συγγνώμη. Δεν ήξερε ούτε ο κουμπάρος ποιος θα ήταν.
0: Κανείς. Του το έκανε, λέει, έκπληξε εκείνη την ώρα. Γιατί είχαμε αυτή την έννοια όλοι, ρε παιδί μου, ποιον θα πει αυτή την κουμπάρο.
1: Α, μάλλον φοβόταν μην τη αρνηθεί κάποιο.
0: Σου λέει εκείνη την ώρα θα ντραπεί.
1: Όντως.
0: Ναι, η οποία παντρεύτηκε και λίγο. Όσοι ήταν οι ελληνικές ταινίες παλιά, η γκολφ και αυτά, τέτοιο χώμα έκανε.
1: Έλα, ρε Κατερίνα.
0: Κάτι χωράφια, κάτι άχυρα, κάτι.
1: Ε, ωραία, λίγο πατρίδα, λίγο γη. Να πατάμε και λίγο στη γη.
0: Ναι, αυτό όλο.
1: Πάντως, εγώ του είδα πάρα πολύ ευτυχισμένες φωτογραφίες. Πολύ ωραία. Πολλοί κόσμος τραγούδησαν, χόρεψαν, έτσι όπως γίνεται στους γάμους.
0: Άντε και στον Δημήτρη με τη Ρία, εύχομαι.
1: Όπα.
0: Να είναι το επόμενο χαρμόσυνο.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο στο Δημοτικό Θέατρο μπορούμε να δώσουμε αίμα. 10 λεπτά από το χρόνο μας και μπορούμε να σώσουμε μία ή και παραπάνω ζωές. Επίσης μπορούμε σε μία μπατονέτα να δώσουμε δείγμα σάλιου και να γίνουμε θελοντές δότες μυελίνου των γνωστών. Η All Win Care, δηλαδή, μαζί με την Juice Life, το Ιμπλάντι και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μέταξα, διοργανώνουν αυτή τη δράση, η οποία δεν είναι μια απλή δράση. Χαρίζει ζωές, δίνει ελπίδες και μας κάνει όλους να νιώθουμε όμορφα και καλύτεροι άνθρωποι.
1: Όλοι μαζί, οπότε, εκεί μαζί με την All Win Care αύριο.
0: Φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: Μαρία, εσύ δεν σου άρεσε να μην έχουμε ιδιωτικότητα? Δηλαδή αυτό που έχουν όλοι οι διάσημοι, που πας κάπου και ξέρεις ότι θα σε κοιτάνε, θα σε σχολιάζουν, θα σε βγάλουν φωτογραφία, βίντεο, την άλλη μέρα κάτι θα πούνε. Με όποιον και να είσαι, είσαι με φίλο, είσαι με.
1: Όχι, δεν μου αρέσει.
0: Φίλο.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Ναι, εμείς πάμε όπου θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πάλι βέβαια μας κουτσομπολεύουν.
1: Εντάξει, ένα πιο μικρό κύκλο.
0: Ναι. Θα την πάλευε.
1: Δεν μου αρέσει αυτό. Όχι, και δεν το επιδίωξα ποτέ στη ζωή μου, γιατί πλέον είναι και οι εποχές αυτές που μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, λέγοντας, κάνοντας κάτι, μπορείς να γίνεις σούπερ διάσημος, ναι, και viral. Τέλος πάντων, πρέπει να το προκαλέσεις αυτό.
0: Και είναι και μερικοί που κάνουν και τα πάντα για να τους συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Ναι, δηλαδή από εκεί το υπερπροσπαθούν.
0: Έχεις, ναι, και από εκεί που έχεις την ησυχία σου να θα σε κυνηγάνε γύρω-γύρω τώρα και να ασχολούνται.
1: Και μετά
0: και να τα
1: δείχνεις
0: και μόνος σου.
1: Μόλις το πετύχεις αυτό, τι κάνουν? Σας παρακαλώ και αφήστε με λίγο μόνη μου και φερθείτε μου λίγο καλά. Σεβαστείτε λίγο το ότι θέλω να μείνω μόνη μου ή να μην γράφετε για τα προσωπικά μου, αφού εσύ έχεις εκθέσει τον εαυτό σου τόσες πολλές φορές. Παράδειγμα.
0: Και να θες να χάσεις την ελευθερία σου.
1: Ναι, τέλος πάντων. Κάποιοι άνθρωποι το σκέφτονται εντελώς διαφορετικά. Κατερνιό. Να στείλουμε τις καλημέρες μας στη Βασιλικούλα, στη Χρύσο μας που μας ακούει και σε όλα τα παιδιά στην Μύκονο, τους φίλους μας που δουλεύουν εκεί, εργάζονται, ξεκίνησε η σεζόν και αναμένεται και πολύ καλή σεζόν. Παρόλο που στην αρχή είναι λίγο μουδιασμένοι πάντα οι άνθρωποι που δουλεύουν στα νησιά, αργότερα τους διαψεύδει αυτή η ανησυχία, γιατί πάντα η Μύκονος είναι Μύκονος.
0: Μάλιστα.
1: Εύχομαι τα νησιά μας φέτος να είναι κατάμεστα και να ζήσουν ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο δυνατό καλοκαιράκι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ildesto Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ildesto Cafe, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ildesto Porto, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ildesto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ildesto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: το ξέρεις τι είναι.
1: Για πες.
0: Είναι κάτι που φαίνεται, που πηγάζει από μέσα σου.
1: Είναι τι. Και γιατί δεν πηγάζει εμένα από μέσα μου. Από πού πηγάζει απ' έξω μου. Έχω στυλ.
0: Ρε Κατερίνα, σε παρακαλώ, δηλαδή.
1: Ήθελα κάποια σοβαρή συζήτηση. Δεν θέλει, δεν πειράζει. Ήθελα να καταλήξω στο ότι δεν ανακαλύπτουν όλοι οι άνθρωποι τα ταλέντα του Μαρία. Αυτό ήθελα να πω. Τι γελάς, μωρέ. Ωραία. Κόλλησες με το modeling. Hardball. Έχω δοκιμάσει το ταλέντο με το hardball. Που και εκεί το έχω δοκιμάσει. Στο πούμε, εντάξει. Εγώ θα πω λοιπόν να δοκιμάζετε πράγματα γιατί δεν ξέρετε πού μπορεί να είναι. Δεν ξέρετε πού μπορεί να είναι το ταλέντο σας. Αυτά. Κλείσε Δημήτρη, τίποτα, δε.

0: Λοιπόν, καλημέρα πρόεδρε. Νάτος.
1: Καλημέρα Μαράκη.
0: Πώς είμαστε σήμερα, καλή εβδομάδα.
1: Σε εξαιρετική κατάσταση, καλή εβδομάδα, καλά... Τι άλλο?
0: Τα Χριστούγεννα στα αργού.
1: Όχι, ναι, καλές διακοπές. Όπως είδα 2-3 τώρα στο δρόμο, ετοιμάζονται για διακοπές.
0: Υπάρχουν άνθρωποι στο λιμάνι.
1: Καλό καλοκαίρι για τα παιδιά που σήμερα γράψαν την τελευταία μέρα εξετάσεων.
0: Πολύ ωραία, μπράβο.
1: Καλή επιτυχία στα αποτελέσματά τους. Τι άλλο καλό?
0: Αύριο έχουμε All Win στο Δημοτικό Θέατρο.
1: Ναι.
0: Πολύ βασικό.
1: Ναι, ναι. Στείνετε και ξέδρα τώρα. Το είδατε. Ε.
0: Βεβαίως και την αναγγείλαμε κιόλα. Ναι, ότι οι ετοιμασίες έχουν ξεκινήσει.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και μεθαύριο.
0: Το καμαρίνι της Αλίκης Μπουγιουκλάκης.
1: Την All Win, ποιος, η All Win τι κάνει, πες μου πάλι.
0: Η All Win σε συνεργασία με το Choose Life, το Bloody, συγγνώμη, και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μέταξα, συνδιοργανώνουν μια δράση εθελοντική, όπου όλοι εμείς, ο καθένας από εμάς, μπορεί να γίνει ένας ήρωας, να χαρίσει ζωή, να χαρίσει ελπίδα σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, δότες μυελού των οστών.
1: Δηλαδή στην ουσία εκεί θα πάμε να δούμε αν μπορούμε να γίνουμε δότες.
0: Ακριβώς.
1: Ε, τα λέω καλά.
0: Σε μια μπαντονέτα λίγο σάλιο.
1: Σε 5 λεπτά έχεις φύγει, μπορείς, δεν μπορείς.
0: Και αιμοδοσία.
1: Να πάμε, θα πάμε.
0: Βεβαίως θα πάμε.
2: Θα είμαστε εκεί.
0: Εννοείται ότι είμαστε εκεί. Η δράση αυτή ξεκινάει 9 το πρωί και διαρκεί μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
1: Θα πάμε κάτι στις 5 εμείς. Πάμε τώρα πρωί-πρωί.
0: Εγώ μου επιτρέπετε να πάω στο κενό μεταξύ του και στο κενό.
1: Ναι, ναι, απλά γίναμε πολύ. Πάμε, πήγαινε πρωί εσύ να πάμε εμείς απόγευμα να το μοιράσουμε.
0: Εντάξει. Εντάξει, εγώ κάνουμε θα είμαι και το μεσημεράκι από... λοιπόν.
1: Κάνουμε και story.
0: Βεβαίως.
1: Τέλειο.
0: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι?
1: Ναι, θέλω να σου πω και εγώ κάτι με τα παιδιά που το σκεφτόμουν αυτό το βράδυ και γέλαγα μόνος μου.
2: Δεν σας προλαβαίνω.
0: Τότε πες εσύ πρώτα.
1: Όχι, πες εσύ, γιατί δεν είναι σοβαρό.
0: Με ένα κουβεντούλα.
1: Πες,
0: θέλω να μου πείτε πράγματα που κάνουμε το καλοκαίρι.
1: Τρώμε καρπούζι.
2: Πάμε για μπάνιο.
0: Πολύ ωραίο. Ναι, πάμε για μπάνιο. Πολύ ωραίο.
1: Κάνουμε διακοπές.
0: Ναι, εντάξει, αυτό όμως το κάνουμε και το.
2: Κάνουμε σεξ.
0: Ορίστε.
1: Ήτανε κατάφαση, ήτανε ατάκα ή βάζει ερωτηματικό.
2: Δεν ανεβαίνει η διάθεση το καλοκαίρι και είμαστε όλοι πιο. Πιο...
1: Το χειμώνα.
2: Κάνει και κρύο. Ναι. Για του άλλου το λέω, για μένα.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν κάνω ποτέ.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι, ναι, το ίδιο. Λίμωνο. Ωραία. Και.
0: Ωραία,
1: τι
0: λοιπόν.
1: Άλλο. Κάνουμε για κατά ότι βλέπουμε πώς και κλέφτε.
0: Βλέπω και αυτό.
1: Πάμε σε συναυλίες.
0: Μπράβο, πρόεδρε. Πηγαίνουμε σε μια καλοκαιρινή συναυλία. Ή τέλος πάντων μπορούμε να πάμε σε μια ωραία καλοκαιρινή συναυλία.
1: Έχει πολύ ωραίες.
0: Έχουμε πολλές δράσεις ναι. την εποχή. Κάνουμε ένα βραδινό μπάνιο με την παρέα μας. Ωραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: ναι.
0: είναι κάτι που έχει λίγο μια αθωότητα.
1: Εξαιρετικές. Συναυλίες στο Βεάκιο, να το πούμε αυτό.
0: Ασφαλώς. Βεάκιο στο πιο ωραίο, θέατρο Πειραιά.
1: Στο πιο ωραίο καλοκαιρινό θέατρο της Ελλάδας, της Αττικής.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι το σκυλί, να ξέρετε, ποιο είναι το αυτή που
0: ακούτε τώρα. Ο μας. Να δούμε θερινό σινεμά.
1: Ναι.
0: Τρομερό και αυτό.
1: Πολύ, πολύ ωραίο. Ωραίο. Δεν έχουμε στον Πειραιά, δυστυχώς. Α, όχι, έχουμε.
0: Τι λες,
1: στα φωτσαλάκια.
0: Βέβαια.
1: Ναι, συγγνώμη. Πολύ ωραίο.
0: Να βάλετε πάντα αντικουνουπικά πάντως. Όποιο πηγαίνει να δει θερινό σινεμά, να φοράει αντικουνουπικό.
1: Ωραία. Θα με πας Κατέρινα ένα βράδυ σινεμά.
0: Βεβαίως.
1: Πού?
2: Στα ποτσολάκια είπες.
1: Μάλιστα.
0: Ακούει αυτό παιδί. Ναι. Να κάνουμε μπάρμπεκιου σε μια βεράντα, σε μια αυλή.
1: Θα μου κάνεις μπάρμπεκιου Κατέρινα ένα βράδυ.
0: Ναι.
2: Δεν απάντησε. Θα σου κάνω και μπάρμπεκιου. Σκεφτόμουν πού θα κάνω το μπάρμπεκιου.
1: Ναι, εγώ δεν έχω μπαλκόνι. Ναι,
2: μαράκι. Και αδερφή μου θα κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Και μπορούμε να πάμε και σε ένα τουλάχιστον ένα beach party.
1: Στο Μάνκο.
0: Μάνκο! Εντάξει, εννοείται τα Μάνκο. Καλά, χθες είχε τρομερή επιτυχία.
1: Είδα κάτι story χθες, χαμός, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πρέπει να έχει πάει η μισή Ελλάδα εκεί.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήταν η μισή Ελλάδα εκεί, ναι.
1: Είδα και κάτι story από το. Από ένα άλλο μαγαζί στην Αθήνα, στο κέντρο. Τι πάνε εκεί, κάνουν ρε μαράκι εκεί. Εντάξει, τελείωσε το κέντρο τώρα, καλοκαιρίασε.
0: Ισχύει, ισχύει.
2: Το ντρέτλι. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Το ντρ.
2: Σχολιαρόπαιδα καταρχάς. Να το πούμε αυτό. Κάτω από 28 χρόνων όλοι. Το Μάνκο, παιδιά, είναι ανοιχτό μαγαζί.
1: Και πήγε εσύ η θεία.
2: Καλά, έκανα και εγώ εκεί πέρα, ναι.
0: Χαμόκι, Κατερίνα.
2: Αλλά το Μάρκο είναι το πιο ωραίο μαγαζί για καλοκαίρι. Και το λέω αντικειμενικά, είναι. Όχι επειδή είναι το μαράκι εκεί. Βέβαια, ναι. το τι είναι το μαράκι το κάνει κάτι άλλο αυτό το
1: όχι,
2: μαγαζί.
1: Από εκεί ξεκινάει.
0: Αχ, είναι το μαράκι μας εκεί.
1: Και ξεκινάει η μορφή. Λοιπόν, θα σου πω κάτι, παιδιά, που σκεφτόμουν χθες. Γιατί περνάει η ώρα. Μια ιστορία, αληθινή ιστορία τώρα αυτό. Με τη μάνα μου ήταν η ιστορία αυτή. Συγγνώμη, μαμά, αν ακούς που δεν ακούει, αλλά just in case που λένε και στην Αμερική.
0: Γενικά ή τώρα την υποβίνει.
1: Ο γενικά ακούει.
2: Γενικά
1: ακούει. Γενικά δεν ακούει ραδιόφωνο.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, έχω πάει παιδιά ένα βράδυ παλιά. Κάπου την είχα πάει και μου λέει σταμάτα λίγο στο περίπτερο. Μου λέει να πάρω κάτι. Και σταματάω. Τότε είχα ένα μαύρο αυτοκίνητο. και σταματάω εδώ, μπροστά. Και τι βλέπω? Από τον καθρέφτη. Όχι περίπτωση, ένα mini market για σταματήσει. Με αυτά τα OK. Και τη βλέπω τον καθρέφτη, έχει αργήσει εδώ μεταξύ. Λέω, πού είναι? Και τη βλέπω, βγαίνει. Πάει στο πίσω αυτοκίνητο. Άκου τώρα, ρε. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε χτες αυτό στο μυαλό. Παιδιά, όλο το βράδυ γέλαγα μόνος μου. Δηλαδή, πρέπει μέχρι τις 1-2 να γέλαγα.
0: Μπερδεύτηκε.
1: Και βλέπω την κυρία Λένη, η οποία κρατάει τσάντες.
2: Μπήκε.
1: Ανοίγει την πίσω πόρτα του αυτοκίνητου.
2: Να αφήσει και τις τσάντες.
1: Αφήνει τις τσάντες.
2: Μπαίνει.
1: Κλείνει την πόρτα. Λέω, πού κλείεται? Και να κοιτάω από τον καθρέφτη τώρα και να λέω, τι κάνει? Μαύρο κοιτάω αυτό το κινητό.
2: Εντάξει.
0: Έλα, ρε, εσύ, κρίμα.
1: Και μπαίνει μέσα.
2: Και μπήκε συνοδηγό. Και βλέπω.
1: Να μιλάει με ένα πιτσιρικά.
2: Και μια και δεν ακούει, ειδικά όχι γενικά. Άντε να πει στην κυρία Ελένη, τώρα κατέβασε σε λάθος αυτοκίνητο.
1: Κατεβαίνω εγώ. Άκου τώρα. Κατεβαίνω εγώ. Πάω από τη μεριά του οδηγού, σκύβω το κεφάλι μου και σου λέει, τι κάνεις εδώ?
2: Μητέρα, είστε σε λάθος αυτοκίνητο.
1: Και μου λέει ο πιτσιρίκι τώρα, τρομαγμένο. Μου λέει, συγγνώμη κύριε, μου λέει, κυρία είναι δικιά σας. Τι κάνεις, καλή μου γυναίκα, σου λέει εδώ. Είχε μπει και του έλεγε κιόλα την ώρα που πήγε, κύριε, ξεκίνα πάμε.
2: Με αυτό σου λέω, άντε να πει στην κυρία Ελένη, κατέβατο. Την πας, εκεί την πας.
1: Δεν κοίταγε καν να γυρίσει να δει, ρε παιδί μου. Και να μου λέει μετά που εγώ είδα μαύρο αυτοκίνητο. Εγώ μου λέει φταίω. Είδα μαύρο αυτοκίνητο. Παιδιά, το γέλιο που είχα κάνει εκείνη τη μέρα και το γέλιο που ρίξα χτες. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό στο μυαλό χτες. Ξαφνικά. Δηλαδή, πες μου τώρα. Και να είσαι εσύ, όχι. Να είσαι εσύ που μπαίνει στα μάξι σου.
2: Εγώ θα την πήγαινα την κυρία Ελένη.
1: Τίποτα, δεν τη λες όχι. Δεν θα τη πει όχι.

0: Ραντεβού ξανά αύριο.
1: Ναι, Κατερίνα μου, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 12.
0: Ήθελα να το σιγουρέψω.
1: Τι ερωτηματικά είναι αυτά που βάζετε τέλος.
0: Ωραία, αύριο.
1: Με θαυμαστικά θα το λες.
0: 11 η ώρα εδώ, ραντεβού αύριο. Θες να μας πεις κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι και Δευτέρα, να ξεκινήσει καλά και σωστά η εβδομάδα μας.
1: Βεβαίως. Να κάνετε κάτι όμορφο σήμερα για τον εαυτό σας όμως. Γιατί και ο εαυτός μας χρειάζεται λίγο φροντίδα και λίγη περιποίηση. Κάποιες φορές το ξεχνάμε και υπερπροσπαθούμε να τα δώσουμε όλα στους άλλους και για μας δεν προσπαθεί κανείς. Λοιπόν, σήμερα αυτοφροντίδα. Αύριο φροντίζουμε τους άλλους και ερχόμαστε στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Τέλειο.
1: Σήμερα προσοχή στον εαυτό σας, τα φιλιά μας και την αγάπη μας.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε πολυόροφο κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη. Συνεχίζεται η κατάσβεση. Δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης. Ομιλία Μητσοτάκη αυτή την ώρα στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Καταστροφές στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου. Στα 3,638 δισεκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα στο πεντάμηνο, υπέρβαση 2,4 δισεκατομμύρια από το στόχο σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Πρώτη συνεδρίαση το απόγευμα της Επιτροπής Επεξεργασίας των Υποαναθεώρηση Διατάξεων του Συντάγματος. Στην Ελλάδα εντός της ημέρας αντιπροσωπεία της Εύρων για υπογραφή συμφωνίας γεωτρήσεων στο Ιόνιο, ανακοίνωσε ο Παπασταύρου. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν Παύσης Εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο επίκεντρο της G7 στη Γαλλία. Έθριο σήμερα καιρό στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
4: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
3: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
4: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
3: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
4: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
5: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: Βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα, καλημέρα, εντάξει και καλησπέρα, 12 και 6 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα σε όλους. Έχω επιλέξει μια λίστα σήμερα γιατί η διάθεση είναι ένα κοκτέιλ στο χέρι, sunset, μια παραλία, κάποιο νησί, κάποιο χωριό, κάποια θάλασσα, κάποια λίμνη, κάτι σε υγρό στοιχείο μπροστά μας, ο ήλιος να πέφτει μέσα στη θάλασσα και να βγάζει έτσι τις όμορφες ακτίνες του και να χορεύουμε με αυτούς τους ρυθμούς, γιατί το σώμα, το μυαλό και η ψυχή ζητάει λίγες διακοπές, σιγά σιγά αρχίζει και βαράει κόκκινο. Παρόλα αυτά, κανάλι 1,90,4, είμαστε εδώ πέρα και βγάζουμε τη διάθεσή μας. Οριακά νιώθω ότι είμαι ακριβώς εκεί πέρα που μόλις περιέγραψα και συν το ότι έχω και air condition εδώ, οπότε περνάω ακόμα καλύτερα. Κάτια Δραμπάνκο στο μικρόφωνο μέχρι και τη μία, παρέα με τον Δημήτρη Μορφέση στον ήχο. Από όλους εμάς, καλημέρα όλη μέρα, άντε και καλησπέρα. Κανάλι 1,90,4, θυμίζω εδώ πέρα και στο live στο Instagram που κάνω παράλληλα, που μου γράφετε που συντονιζόμαστε. Εδώ το βλέπετε και στο μικρόφωνο, οι φίλοι και φίλες. 15 Ιουνίου, μέσα Ιουνίου. Καλοκαίρι πια, το νιώθουμε στο πετσί μας, το νιώθουμε στο αμάξι την ώρα που μπαίνουμε, το πρωί, το απόγευμα, το νιώθουμε παντού, το νιώθουμε στη θάλασσα που είναι ζεστή, το νιώθουμε στα κουνουπάκια που μας σημάνε. Είναι αυτός ο κύκλος του καλοκαιριού και πρέπει να υπάρχουν όλα, αλλιώς κάτι λείπει και δεν ολοκληρώνεται. Λοιπόν, μουσική μέχρι να μπω σε κίνηση, μέχρι να ετοιμάσω εδώ πέρα δελτία καιρού και ούτω καθεξής. Απολαμβάνουμε ήχους, μένουμε συντονισμένοι στο κανάλι 1.

Ξεκινήσαμε με Walk With Me από Afro, συνεχίζουμε με Another Life από Naomi Sharon και η κίνηση στους δρόμους για όσους είστε έξω και είστε έτοιμοι να... ή είστε έτοιμοι να βγείτε. Κάτσε, έκλεισα τις σελίδες μου. Λοιπόν, η κίνηση που θα συναντήσεις, καλέ, πουθενά δεν υπάρχει. Λίγο κάτι στην Κηφισίας, στον Κηφισό, συγγνώμη, στο ύψος της Νέας Ιωνίας, στην κάθοδο, ουσιαστικά μετά την Αττική Οδό. Στην Κηφισίας, τμηματικά λίγα πράγματα, το κέντρο στη Βασιλή Σοφίας και στην Αμαλίας θα συναντήσεις λίγο κινησούλα. Μεσογείων ούτε καν που χρειάζεται αναφορά, τμηματικά κάτω από τη Ζωγράφου προς το κέντρο. Καρέα, μια χαρά. Μεσογείων το ίδιο και Ποσειδώνος το ίδιο. Ο Πειραιάς μας, τώρα που πέρασα μπαίνοντας, έχει δημιουργηθεί λίγη στην Μικράς Ασίας, στην είσοδο προς τα Πειραιά. Αυτά και στη Γούναρη. Ο καιρός, παιδιά, ο καιρός. Άνεμνη θα πνέουν στο Αιγαίο από μεταβλητές διευθύνσεις. Γιατί διαβάζω για το Αιγαίο? Τίποτα, είμαι στο Αιγαίο και έχω να σας πω ιστορία για το Αιγαίο, γιατί γύρισα από Νάξο. Πέρασα μαγικά, ήταν πανέμορφα, αλλά μέσα σε όλα αυτά έπαθα μία δηλητήρια σάρα, τέλος πάντων, και έχω γυρίσει

Ναι, μένα αφυδατωμένη, κουρασμένη, αδυνατισμένη μείον 3 κιλά. Αλλά παρόλα αυτά χάρηκα λίγο το λιαβασίλεμα, χάρηκα λίγο τις θάλασσες. Εκεί λίγο σερδόμουν από το ξενοδοχείο μέχρι την παραλία και ήταν όπως και να έχει, φόρτισαν λίγο κάποιες μπαταρίες εκεί κρυμμένες που είχα. Λοιπόν, στην Αττική ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα όπως και έχει. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ζεστοσιά. Και οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις. Ασθενείς έτσι λίγο για να μας δροσίζουν κάτι τι, βρε παιδί μου. Καλή ιδέα είναι να έχουμε πάντα ένα νερό μαζί μας για να μην μένουμε αφυδατωμένοι, να βοηθάμε τον οργανισμό μας. Μέσο όρο 2 λίτρα πρέπει να πίνουμε ημερησίως, μην το ξεχνάμε. Και ένα μικρό μπουκαλάκι αν έχουμε. Και κάπου σταματήσουμε και δούμε ένα μπολάκι σε μια γωνία και ρίξουμε και εκεί λίγο νεράκι για τα αδέσποτα. Τι, καλό είναι. Μια καλή έτσι όμορφη κινησούλα προς τους τετράποδους φίλους μας που κυκλοφορούν και έξω και δεν μπορούν να βρουν νερό όπως εμείς. Οπότε έχουμε και αυτό στο νου μας. Walk with me λοιπόν ακούμε και επανέρχομαι με χρόνια πολλά και ούτω καθεξής.

Να ευχηθώ και στα παιδάκια καλό καλοκαίρι επιτέλους. Σήμερα ολοκλήρωσαν με τα γραπτά τους και τις υποχρεώσεις τους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, ξεχυθείτε. Όχι ότι δεν είχατε, όχι ότι δεν πήγαινατε τις παραλίες μετά από κάθε μάθημα. Σας έβλεπα εγώ στους δρόμους και στις τάσεις. Καλά, και εμείς τα ίδια κάναμε. Με το που τελειώναμε και γράφαμε το μάθημα, κατευθείαν εξαφανιζόλ, λεωφορείο για Πειραιά, Πειραιά για σεφ, σεφ τραμ και πάρτου μέχρι κάτω στα λιμανάκια. Ο ένας πάνω στον άλλον. Τι ωραίες εποχές! Κάναμε 2 ώρες να φτάσουμε σαν τις Αρδέλες μέσα στο βάζο και δεν μας ένοιαζε τίποτα απολύτως. Φωνάζαμε. Οι γιαγιάδες μας κάνανε σσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσσ
φωνάξει και αν δεν ξεδώσει και αν δεν γελάσει με τη ψυχή του. Άμα το κόψουμε και αυτό, τελειώσαμε. Παιδιά, λοιπόν, καλά μπάνια, όλα θα πάνε κατευχήν. Και να μην πετύχατε τους στόχους σας, δεν τελειώνει τίποτα. Ό,τι είναι γίνεται για κάποιο λόγο, ακούστε το, μην πανικοβληθείτε. Αν γουστάρετε τόσο πολύ αυτό που θέλατε να περάσετε, δεν τα καταφέρατε, έχετε άλλη μια χρονιά μπροστά σας, μην τα παρετήσετε, μην σας πάρει από κάτω. Η ζωή είναι μπροστά σας και έτσι όπως αλλάζει κάθε μέρα, μην παίρνετε κιόλας και τίποτα γκαραντί. Για μένα, λέω εγώ τώρα. Σήμερα είμαστε, αύριο είμαστε αλλού. Αλλάζουν πολύ γρήγορα τα πράγματα. Όλα πήγανε καλά. Συγχαρητήρια σε όλους για την προσπάθειά σας και μόνο. Και κάντε και μια βουτιά για όλους εμάς. Αυτά με τα πιτσιρίκια μας. Και θα ήθελα να περάσω σε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Θα γίνει αύριο, θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο happening αύριο στο Δημοτικό Θέατρο και θέλω την προσοχή σας και θέλω να τα σημειώσετε, να τα βάλετε κάτω για να παρευρεθείτε και εσείς εκεί. Δεν χρειάζονται πολλά λοιπόν για να γίνεις life saver. Αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά την Τρίτη αύριο 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις και εσύ εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Και όλο αυτό να σου πω κάτι, 15 λεπτά max υπόθεση, όχι 15, για δότης απλά παίρνεις μια μπατονέτα το σάλιο σου και έφυγες, για αίμα κάθεσαι 2, 5, 10, 15 λεπτάκια, συνολικά όλη η διαδικασία και έχεις βοηθήσει, έχεις γίνει life saver και είναι μια πράξη που μπορεί να σώσει η ζωή. Όχι μπορεί, θα σώσει σίγουρα κάπου μια ζωή. Εδώ θα ήθελα να το ολοκληρώσω παρακαλώ. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Blood Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μέταξα. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιο, όπως είπαμε. Για κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μία ζωή. All in care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι εγώ μια φορά είχα έτσι την ευκαιρία και την χαρά να βοηθήσω ένα φίλο μου. Μου είχε στείλει κάποια στιγμή, μου μάτω, έπρεπε να κάνει ένα χειρουργείο. Και μου στέλνει, μου λέει, κάτι θα μπορούσε παρακαλώ να πας να δώσεις στο Μεταξά, στην Οίκαια εγώ, τότε, στο κρατικό να δώσεις αίμα και να πεις το όνομα της μαμάς μου. Πήγαμε μαζί κιόλας νομίζω, να ήρθε και με πήρε, πήγαμε, έδωσα και ένιωσα το σουπ, 10 λεπτά υπόθεση, 15 και πραγματικά βγήκα από εκεί και ήμουν τόσο, βοήθησα έναν άνθρωπο, είναι τεράστια αυτή η αίσθηση και μια τόσο μικρή πράξη με τόσο μεγάλο αποτέλεσμα. Οπότε αύριο 9 με 7 στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, κατεβαίνει στη στάση Δημοτικό Θέατρο Πειραιά στο μετρό, απέναντί σου το περίπτερο, 15 λεπτά, κάθεσαι όσο θέλεις, θα είναι και η Μαρία, θα είναι και η Κατερίνα, θα είναι και ο Πρόεδρος, θα είμαστε όλοι εκεί πέρα, ο καθένας με τη δική του έτσι βάρδια και 15 λεπτά, να το πω έτσι, θα κάτσουμε 15 λεπτά, κάτσουμε παραπάνω σαφώς. Περνάς εσύ, μας βλέπεις και εμάς εκεί πέρα. Να μας πετύχεις, μας λες και γεια, βγάζουμε και φωτογραφίες και κάνουμε μια τρομερή πράξη. Τριτούλα, μια χαρά. Το ακούω σαν πρόγραμμα και σου έχω και για Τετάρτη, αλλά λίγο μουσικούλα τώρα. Και επανέρχομαι και με το πρόγραμμα της Τετάρτης.

Με αυτούς τους απαλούς ωραίους ρυθμούς του τραγούδιου It's Not Okay από RM, θα πω τα χρόνια μου πολλά στον Αυγουστή, στην Αυγουστία, Αυγουστίνα, Αυγουστίνος, Αυγούστα και Αύγουστο, και Γερόνιμο, Ιερόνιμη, Ιερόνιμος, Λίβας, Λίβιος, Λιβύ, Μόνα Μόνικα, Ορτίσης, Ορτίσια, Ορτίσιος και το αγαπημένο μου Ορτανσία. Πολύ ωραίο όνομα. Εντάξει, είναι και πολύ ωραίο το λουλούδι σου, γι' αυτό μου αρέσει πολύ. Αλλά και το όνομα είναι ωραίο. Και το Μόνικα μου αρέσει. Χρόνια πολλά. Αν έχετε κάποιον φίλο-φίλη με αυτά τα ιδιαίτερα ονόματα, να τους θυμηθείτε, να τους πείτε ένα χρόνια πολλά. Παγκόσμια ημέρα ανέμου σήμερα. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητα σήμερα. Και παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Όμορφες ημέρες. Θα σταθώ στην παγκόσμια ημέρα του ανέμου. Δεν φυσάει. Αλλά θα μπω κάπου σαν ζώδιο του ανέμου που είμαι και όλα ζυγάκι, να με πάρουν λίγο τα μυαλά αέρα έτσι, να μου έρθει και καλή ενέργεια, γιατί παιδιά σήμερα είναι μεγάλη μέρα για εμένα. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ το δικό μου το πρόγραμμα πριν σας πω για την Τετάρτη που σας υποσχέθηκα πριν προηγουμένως. Παίζω παιχνίδι πάλι, θυμάστε που σας έλεγα για το τένις, τώρα παίζουμε διπλά. Παίζουμε διπλά, ξεκινάμε το πρώτο μας μάτς στις 8 το απόγευμα σήμερα. Παίζω με τον Δημήτρη Σκουλό συμπαίκτη, τον Κρήτη που είχα στο GNTM. Δημήτρη, δεν ξέρω αν μας ακούς και αν είσαι συντονισμένος στο κανάλι μας, μιας και είσαι και εσύ Πειραιώτης. Μου είπανε ότι πρέπει να, ότι νευριάζεις γενικά και ότι πρέπει να προσέχω να μην κάνω λάθη στο παιχνίδι, γιατί όχι, δεν έχω αγχωθεί εγώ να αγχωθώ, ούτε καν καλέ. Η αλήθεια είναι δεν είμαι λάτρης των διπλών για αυτούς τους λόγους, γιατί ξέρω ότι είμαι λίγο περίεργη στη ψυχολογία στο τένις. Ένας από τους λόγους που άφησα τον πρωταθλητισμό μικρή είναι ότι δεν είχα την οτροπία και τη στόφα του νικητή. Αν έμπαινα στο γήπεδο και δεν είχα καλή διάθεση, μπορεί να έχανα και από το φιλέ. Μόνη μου να με έβαζε απέναντι από το φιλέ, θα άχανα. Αν είχα καλή διάθεση, κέρδιζα και πολύ, πολύ πιο δυνατές μου παίκτριες. Οπότε δεν είναι αυτό στόφα πρωταθλητή και το σταμάτησα. Με αποτέλεσμα σίγουρα να μην παίζω και ποτέ διπλά. Γιατί δεν ήθελα να τραβήξω στο, να πάρω στο λαιμό μου το συμπαίκτη μου. Από την άλλη ούτε το αντίστροφο. Αν ο συμπαίκτη δεν παίζει καλά, γιατί να χάσω εγώ εξαιτίας του, είναι και τα δύο. Τέλος πάντων, είναι φιλικό, είναι τουρνουά τώρα για τους club players και δεν κρινόμαστε προφανώς. Δεν είναι Roland Garros, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Οπότε θα το πάρω χαλαρά, θα το απολαύσω. Έχω και 2 ώρες προπόνηση. Δεν ξέρω πώς θα τα βγάλω όλα αυτά μαζί με την δηλητηρίαση που έπαθα και το Σαββατοκύριακο. Θα περάσουμε ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλησπέρα Κατερινιό μου, είμαι καλύτερα, είμαι πολύ καλύτερα, σε ευχαριστώ. Έχω κάνει μια κιλάρα πλάκα, έτοιμη για φωτογράφηση, μιας και κανονίζω αυτές τις μέρες και να κάνω κάποια έτσι καλοκαιρινά shoot. Και για την Τετάρτη ήθελα να σας πω, γράψτε λίγο στο τευτέρι σας, στην ατζέντα σας ή στα notes σας, στις σημειώσεις σας. 7 η ώρα το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο εγγενιάζεται το Καμαρινί της Αλίκης Βουγιουκλάκη και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο, ιστορικό και ένα γεγονός το οποίο, εντάξει, Αλίκη Βουγιουκλάκη, δεν χρειάζεται πολλά να πεις πάνω σε αυτό, τελεία, μιλάει μόνο το όνομά της και προς τιμήν της παρέα, σε συνεργασία με το κανάλι 1 ανοίγει το Καμαρίνι στο Δημοτικό Θέατρο, εγγένεια την Τετάρτη 7 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες σήμερα και αύριο.

heart away, mama. She stole my heart, mama. Say once again. Αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε όλους. Περνάμε με αυτό το τραγούδι σε διάλειμμα και επιστρέφω. Ανεβάστε δέκτας!

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Επιστρέψαμε καναλάκι 1,90,4 πριν περάσω στα συνηθισμένα μας υπέροχα και πάντα χρήσιμα ζώδια, τα οποία είναι και έτσι συνοπτικά σήμερα, δόξα τον ύψιστο. Καλοκαίρι του να διαβάζω 45 αράδες το καθένα, δεν βγαίνουν τα νούμερα, μάνα μου. Θα ήθελα να σου πω ότι μία μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σαλιού σε μια μπατονέτα μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Οκ. 16 Ιουνίου, αύριο λοιπόν, από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα, το All in Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί, φίλοι και φίλες, η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. Owen Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Αύριο λοιπόν, ραντεβού από τις 9 μέχρι και τις 7 απέναντι από την στάση

Διάρκεια μου. Η εβδομάδα ξεκινά με αυξημένες υποχρεώσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για πρόοδο. Επαγγελματικά μπορεί να προκύψει μια πρόταση ή συζήτηση που θα ανοίξει νέους δρόμους. Θα τα εξετάσεις όμως προσεκτικά και τις λεπτομέρειες πριν δεσμευτείς αυτό, σαφώς έτσι. Τα βασικά είναι αυτά. Οικονομικά η ημέρα προσφέρεται για καλύτερη οργάνωση. Αισθηματικά ανάγκη για έκφραση όσα, να εκφράσεις όσα νιώθεις. Αυτή η ανάγκη γίνεται πιο έντονη από ό,τι φαίνεται. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη οικειότητα. Ταύρη, η Δευτέρα σε ωθεί να δώσεις μεγαλύτερη σημασία στην προσωπική σου ασφάλεια, οικονομική και συναισθηματική. Σε όλα, από ό,τι φαίνεται. Καλή ημέρα να εξετάσεις σχέδια που αφορούν επενδύσεις, αγορές ή νέες πηγές εισοδήματος. Παράλληλα, ένα νέο πρόσωπο από το περιβάλλον σου μπορεί να σου προσφέρει μια χρήσιμη συμβουλή. Οι αδέσμευτοι έχουν πιθανότητες να γνωρίσουν κάποιον που θα τους εμπνεύσει εμπιστοσύνη από την πρώτη στιγμή και όσοι βρίσκονται σε σχέση θα θελήσουν να συζητήσουν πιο σοβαρά θέματα που αφορούν το κοινό μέλλον. Και γενικά, ο βερός στον έρωτα αναζητά σταθερότητα και ουσία. Στα εύχομαι και στις δύο περιπτώσεις να τα βρείτε. Δίδυμη, με τη γοητεία και την επικοινωνία σου. Με τη γοητεία και την επικοινωνιακή σου δυνότητα στα ύψη, η μέρα σε βρίσκει στο επίκεντρο των εξελίξεων. Αν έχεις μια ιδέα ή ένα σχέδιο που θέλεις να παρουσιάσεις, σήμερα είναι η κατάλληλη στιγμή. Στην προσωπική ζωή, η διάθεσή σου για φλερτ και επικοινωνία δημιουργεί ευχάριστες προοπτικές. Ωστόσο, είναι καλό να αποφύγεις υπερβολές και υποχρεώσεις που ίσως δεν μπορείς να τηρήσεις. Καρκινάκια, πρόεδρε, αν ακούς, η μέρα σε καλεί να κινηθείς πιο διακριτικά και να εμπιστευτείς τη διέστησή σου. Κάποιες πληροφορίες που φτάνουν στα αυτιά σου μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες για μελλοντικές κινήσεις. Επαγγελματικά προτιμότερο είναι να μην αποκαλύψεις όλα σου τα σχέδια. Και αισθηματικά νιώθεις την ανάγκη για περισσότερη συναισθηματική ασφάλεια. Ένα πρόσωπο που αγαπάς μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο και προσοχή από σένα. Και κλείνω, η τρυφερότητα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Πολύ έτσι λίγο... Ξέρεις, λίγο στη σκιά. Α, Δημήτρη, και εσένα σε αφορά αυτό. Λίγο στη σκιά σας βλέπω σήμερα. Έτσι, διακριτικά και παρακολουθούμε. Χρειάζεται και αυτό. Λιοντάρια, η κοινωνική σου ζωή αποκτά ιδιαίτερη ένταση. Φίλοι, συνεργάτες, νέες γνωριμίες μπορεί να φέρουν ενδιαφέρουσες προτάσεις και ευκαιρίες. Μην αγνοήσεις μια πρόσκληση ή μια τυχαία συνάντηση, καθώς μπορεί να κρύβει περισσότερα από όσα φαίνονται αρχικά, παρακαλώ. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, η ημέρα ευνοεί κοινές δραστηριότητες που ανανεώνουν τη σύνδεσή σας. Αν είσαι αδέσμευτος ή αδέσμευτη, οι πιθανότητες για μια ενδιαφέρουσα γνωριμία είναι στα ύψη. Παρθενάκια, επαγγελματικές υποχρεώσεις και φιλοδοξίες βρίσκονται στο προσκήνιο σήμερα. Μια εξέλιξη μπορεί να δώσει την ευκαιρία να αποδείξεις τις ικανότητες σου ή να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο. Πρόσεξε την τάση σου να αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς κάθε φορά. Στην προσωπική σου ζωή, καλείσαι να βρεις ισορροπία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις ανάγκες των αγαπημένων σου προσώπων. Ένα μικρό διάλειμμα. Ένα μικρό διάλειμμα από το πρόγραμμα θα σου κάνει καλό, αγαπημένο μου Παρθένε. Ζυγή, τι έχουμε για σήμερα? Η διάθεσή μας για ανανέωση είναι έντονη. Μπα, για να δούμε. Καλά το ξεκινάω. Θέλεις να ξεφύγεις από ό,τι σε περιορίζει και να αναζητήσεις νέες εμπειρίες? Φίλε, όχι, μετά δεν θέλω καμία νέα εμπειρία. Θέλω μακαρόνι με νερό βραστο μακαρόνι, σιγουριά, νεράκι σκέτο και σιγουριά. Δεν θέλω καμία νέα εμπειρία. Καμία. Μπορεί όμως για τους υπόλοιπους να ισχύει. Για πάμε. Η ημέρα ευνοεί ταξίδια, σχέδια για το μέλλον, σπουδές, επαγγελματικές συνεργασίες που σχετίζονται με το εξωτερικό. Στα αισθηματικά, ένα πρόσωπο μπορεί να σε βοηθήσει να δεις μια κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Πάντα με βοηθάει σε αυτό. Να είναι καλά. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για να λυθούν παρεξηγήσεις. Αυτό το έχουμε αποδείξει. Εντάξει, το δεύτερο μισό με έπιασε. Το πρώτο μισό το αφιερώνω σε όλους τους υπόλοιπους ζυγούς. Εγώ είμαι η εξαίρεση σήμερα, γιατί τα είπαμε. Λοιπόν, σκορπιάρες, η Δευτέρα φέρνει έντονες συναισθηματικές διεργασίες. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να ξεκαθαρίσεις τι πραγματικά θέλεις από μια σχέση, μια συνεργασία. Οικονομικά ζητήματα που αφορούν τρίτους, δάνεια ή κοινά έξοδα απαιτούν προσοχή. Στον έρωτα το πάθος είναι έντονο, αλλά εξίσου έντονη είναι και η ανάγκη για ειλικρίνεια. Μην αφήσεις υποψίες ή ανασφάλειες να δημιουργήσουν αποστάσεις. Παιδιά, πάντα να μιλάμε, ό,τι έχουμε στο κεφαλάκι μας μέσα. Ξέρετε πώς χτίζονται οι ρογμές, οι σχέσεις, όταν κρατάς πράγματα. Τίποτα παραπάνω. Από το πιο μικρό, από το πιο μικρό ξεκινάει αυτό. Έπλυνε λάθος το πιρούνι, που είναι κάτι απειρολάκι. Το κρατά

Μέσα σου κρατάς μετά το επόμενο, κρατάς μετά το επόμενο, κρατάς μετά το επόμενο και γίνεται ένα Everest. Γίνεται ένα παγόβουνο τεράστιο και μετά αυτό δεν λιώνει με τίποτα. Οπότε να τα λέτε, να τα λέτε, γιατί έτσι θα καταλήξετε και πολύ πιο γρήγορα στο να καταλάβετε αν αδερφέ ταιριάζετε ή όχι και να μην χάνετε χρόνο. Η ζωή τρέχει, δεν γίνεται να κολλάμε σε λάθος σχέσεις. Πώς μετάσκασε έτσι. Το ξέρετε. Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Είναι πιθανό να χρειαστεί να βρεις συμβιβαστικές λύσεις ή να ακούσεις πιο προσεκτικά τις ανάγκες των άλλων. Καλή διέστηση και αισιοδοξία. Η καλή διάθεση και η αισιοδοξία σου θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις μικρές εντάσεις. Αισθηματικά οι δεσμευμένοι έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τη σχέση τους μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις. Οι αδέσμευτοι δεν αποκλείεται να γνωρίσουν κάποιο άτομο που θα τους τραβήξει αμέσως το ενδιαφέρον. Damn, το ξώτες. Χαλαρά ρε παιδί μου. Εγώ καιρή. Καθημερινότητα απαιτεί καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό. Υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά η παραγωγικότητά σου βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. You got this, εν ολίγης. Κατάλληλη στιγμή για να βάλεις τάξη σε εκκρεμότητες. Προσωπικά, καλό είναι να μην αφήσεις το άγχος της δουλειάς να επηρεάσει τη διάθεσή σου. Επίσης, ένα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να χρειάζεται περισσότερη προσοχή από όσο του δίνεις. Hey. Υδροχόη, η δημιουργικότητα, το φλερτ, η ανάγκη για έκφραση κυριαρχούν. Η μέρα σου προσφέρει ευκαιρίες να ασχοληθείς με πράγματα που σε ευχαριστούν και σε γεμίζουν ενέργεια. Αν εργάζεσαι σε κάποιο δημιουργικό έργο, μπορεί να υπάρξουν ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις. Στον έρωτα, οι πιθανότητες για ευχάριστες εκπλήξεις είναι αυξημένες. Αν έχεις κάποια έκπληξη, μην ξεχάσεις πάντα να εκφράσεις την ευγνωμοσύνη σου μετά από αυτό. Μην τα παίρνουμε όλα δεδομένα. Μία γνωριμία ή ένα μήνυμα μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση περισσότερο από όσο περιμένεις. Ηχθείς, το σπίτι, η οικογένεια και τα προσωπικά σου ζητήματα ζητούν την προσοχή σου. Είναι καλή ημέρα να επιλύσεις παρεξηγήσεις ή να οργανώσεις καλύτερα τον προσωπικό σου χώρο. Στην αισθηματική σου ευαισθησία είναι αυξημένη και σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τους ανθρώπους γύρω σου. Στα αισθηματικά, η ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση γίνεται πιο έντονη. Μια ειλικρινή συζήτηση μπορεί να φέρει απαντήσεις που αναζητούσες εδώ και καιρό. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, μιλάτε.

Οριακά κλασικ τραγούδι αυτό εντωμεταξύ πια μετά από τόσα χρόνια. Νίκολας Τζαρ, Μι Μου Τζο. Καλά το είπα, Δημήτρη. Μι Μου Χιόρ. Μ' αρέσει, μ' αρέσει που μου διαδίδει. Μι Μου Χιόρ από Νίκολας Τζαρ, Σι Άις από Μαρσέλο. Συνεχίζουμε μετά και θα κλείσω με κλασικ άλλο. Παπουτάι, παπουτάι. Ένα παπουτάι. Λοιπόν, πριν αποχαιρετήσω όμως. Οι συνήθειες μας που γίνανε, που έγινε, μια συνήθεια που έγινε λατρεία, να πω την κίνησή μου, να προετοιμάσω όλους όσους τώρα πάνε να βγουν έξω είτε για δρομολόγια, είτε για ραντεβού, είτε για δουλειές, είτε για μπάνια. Πήγαινοντας για μπάνιο, θα ξεκινήσω από εσάς που είστε τυχεροί, δεν θα βρείτε κίνηση πουθενά στην παραλιακή, ούτε στην εκεί πέρα στις στροφές, Λαγονίσια, Σαρονίδες και τα σχετικά. Μια πρασινάδα υπέροχη ανοίγεται ο δρόμος προς τη θάλασσα για εσάς, το ίδιο και στη Βουλιαγμένη και στα δύο ρεύματα. Τμηματικά μόνο μωρέ, λίγο στον άλλη μου, λίγο στον ελληνικό, στα φανάρια, τα κλασικά, ξέρεις. Ξέρεις. Το ίδιο όσοι κατεβαίνουν από τύπου από λίγο πιο βόρεια στην Καρέα, είτε ανεβαίνουν για βόρεια από την Καρέα, τίποτα δεν θα συναντήσετε. Κηφισίας και Μεσογείων, τμηματικά η Κηφισίας στην Νέα Φιλοθέη, στην Κάθοδο. Η Μεσογείων είναι μια χαρούλα, τίποτα, και η Κηφισία στην Αγία Βαρβάρα, στο Κολέγιο Αθηνών, εκεί σε αυτό το ύψος, στην Εθνική Αντιστάσεως. Η Αττική Οδός, μια χαρά. Ο Κηφισός μας, μια χαρά και αυτός. Αέρα θα φτάσω εγώ τώρα που έχω και στις δύο προπόνηση, οπότε είμαστε σούπερ. Λοιπόν, ανανεώνουμε ραντεβουδάκι για αύριο. Κανάλι 1,90,4, κάθετερα μπάνκο στο μικρόφωνο και στον πυρι-μπύρι και στα νέα και στα ζώδια και στα ούτω καθεξής. Παρέα με Δημήτρη Μορφέση στον ήχο. Φιλιά πολλά από όλους μας. Θυμίζω αύριο 9 με 7 το απόγευμα απέναντι από, το δημοτικό από τη στάση Δημοτικό Θέατρο στο Δημοτικό Θέατρο, περίπτερο All We Care μαζί με το Blood και το Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο του Μεταξά. 15 λεπτά δίνεις αίμα, παίρνεις μια μπατονέτα, σου παίρνουν μια με την μπατονέτα λίγο σάλιο και γίνεσαι και δότης μυελού των οστών και σώζει ζωές. Αυτά, φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο. Τα πάμε!

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο Κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντός της ημέρας, στο Υπουργείο Ενέργειας, η συνάντηση επισημοποίησης της εισόδου της Εύρων στο Μπλοκ 10 ανακοίνωσε ο Παπασταύρου υπέρβαση 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ στο πρωτογενές πλεώνασμα πενταμήνου, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Σε λειτουργία η πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για πάυση εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου στο επίκεντρο της G7 στη Γαλλία. Οι ελβετικές αρχές δεν έχουν λάβει έτοιμα για τελετή υπογραφής, δήλωσε διπλωματικός αξιωματούχος του Times of Israel. Με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού συναντάται στις 4 το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μαξίμου. Αρνείται η Ρωσία το χτύπημα στη Λαύρα των Σπηλαίων, υποστηρίζει πως ήταν αντιεροπορικός πάτριο της Ουκρανίας. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο Κανάλι 1.
5: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
4: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
5: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
4: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
5: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
6: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Λάζα, Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
3: Και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
2: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
3: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
2: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού, στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
1: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας.

0: άλλαξε.
1: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
2: Έψ, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Την Παρασκευή υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Τι προβλέπει για Ορμούς, Λίβανο και Πυρηνικά. Άνοδος στις διεθνείς χρηματαγορές, πτώση στις τιμές του πετρελαίου. 4 ηλικιωμένα αδέλφια απανθρακώθηκαν στην Κόνιτσα μετά από φωτιά στο κοντέινερ που ζούσαν μετά τους σεισμούς του 1996. Φωτιά σε αποθήκη με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη με εγκάβματα στο χέρι ο ιδιοκτήτης. Επεκτείνει τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα η Σεύρον. Πρώτη συνεδρία στο απόγευμα της Επιτροπής Επεξεργασίας των υποαναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία, 9 νεκροί, στις φλόγες ο ιστορικός ναός και μνημείο της UNESCO, Λαύρα των Σπηλαίων. Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα 5 σταθμοί του μετρό λόγω έργων. Και τέλος και στη Βρετανία τα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Άννα Ζαντίδου στο μικρόφωνο, τον Ιούλιο Κουτσογεωργίου στη ρυθμίση του ήχου. Τέλος τον πόλεμο των 107 ημερών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που εκτός από νεκρούς και καταστροφές προκάλεσε και μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση βάζουν οι δύο χώρες με την υπογραφή καταρχήν συμφωνία στη Γενέβη την Παρασκευή. Ωστόσο, η στάση του Ισραήλ που δεν μετέχει σε αυτή και φαίνεται να αρνείται να τερματίσει τις επιθέσεις στη Χεζμπολά του Λιβάνου μπορεί να αποτελέσει πιθανό αγκάθι με σοβαρές επιπτώσεις. Η δε υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί και την εκκίνηση νέου γύρου διαπραγματεύσεων 60 ημερών μεταξύ Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, αυτή τη φορά για το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη να δούμε πώς φτάσαμε στη συμφωνία και ποιοι οι άμεσοι κίνδυνοι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Αυτή η πολύπαθη συμφωνία, την οποία περιμέναμε εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, λέγαμε και εδώ από το σταθμό ότι ο κύριος Τραμπ πρέπει νομίζω να έχει ξεπεράσει τις 40 φορές κατά αυτό το διάστημα, κατά το οποίο ανέφερε ότι μια συμφωνία είναι πάρα πολύ κοντά. Τελικά αυτή τη φορά επιβεβαιώθηκε. Φαινόταν ήδη και από τις δηλώσεις τις οποίες είχαμε ήδη από την Παρασκευή στο Τεχεράνη ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Όπερ λοιπόν και γένετο, και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν προφορίες ότι η συμφωνία ήταν έτοιμη και κάποιες ώρες νωρίτερα, αλλά το Ιράν ήθελε να αλλάξει η μέρα, να ανακοινωθεί δηλαδή η συμφωνία μετά τα μεσάνυχτα, γιατί συνέπεπτε με τα γενέθλια του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ και δεν ήθελε να φανεί ότι το κάνει ως δώρο. Έτσι, αυτό στο παραπολιτικό της υπόθεσης. Έχουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία, η οποία εδώ μια πάρα πολύ κρίσιμη λεπτομέρεια, Άννα, η οποία θα κρίνει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι την Παρασκευή και αν τελικά θα έχουμε υπογραφή την Παρασκευή, είναι το γεγονός ότι τα συμβαλλόμενα μέρη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Σημαίνει λοιπόν ότι αν και αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε με συμμαχία από τη μία πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ, το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτή τη συμφωνία, δεν την υπογράφει. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν εδώ είναι ότι αυτή η συμφωνία προβλέπει εκεχηρία 60 ημερών σε όλα τα μέτωπα και στα μέτωπα δηλαδή τα οποία αφορούν τους συμμάχους του Ιράν. Το βασικότερο μέτωπο ενεργό που έχουμε είναι οι επιθέσεις του Ισραήλ στην Χεζμπολά του Λιβάνου. Έχουμε λοιπόν αυτή την δέσμευση μεν από τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν ξέρουμε όμως πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Γιατί έχουμε το Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, βγήκε και το δήλωσε, το ανέφεραν μάλιστα και αρκετά μέλη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης στη Βουλή, ότι αυτή η συμφωνία έγινε πάνω από τα κεφάλια μας, δεν δεσμευόμαστε, δεν την έχουμε υπογράψει, άρα δεν μπορεί να υπάρχει κανένας περιορισμός στο δικαίωμα του Ισραήλ να πλήττει τον Λίβανο. Η Χεζμπολά από την πλευρά της, βέβαια δεσμευόμενη προφανώς από κάποια υπόσχεση την οποία έχει δώσει στην Τεχεράνη, δεν έχει εξαπολύσει καμία επίθεση το τελευταίο 24ωρο, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για καμία επίθεση. Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο για το Ισραήλ. Οι επόμενες ημέρες λοιπόν και ώρες ενδεχομένως θα κρίνουν το μέλλον αυτής της καταρχήν συμφωνίας, η οποία όπως είπαμε ακόμη δεν έχει υπογραφεί. Από εκεί και πέρα, αυτό το διάστημα των 60 ημερών θα το χρησιμοποιήσουν οι δύο χώρες προκειμένου να εκκινήσει ένας πολύ συγκεκριμένος τεχνοκρατικός μακρύς διάλογος σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το θέμα του απεμπλουτισμένου ουρανίου, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες σε ό,τι αφορά τη συμφωνία θα υπάρξει, για να το πούμε, να μην μπλέξουμε με τεχνικούς όρους, θα υπάρξει μια αραίωση η οποία θα γίνει σε ιρανικό έδαφος υπό την εποπτεία ουσιαστικά αρμόδιων διεθνών φορέων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και βέβαια πώς θα συνεχιστεί το θέμα, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αυτό το οποίο δεν έχουμε πληροφορίες μέχρι στιγμής είναι να υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στο θέμα της ανάπτυξης βαλιστικών πυράβλων. Άννα.
0: Και να μας πεις, Κατερίνα, και τι πληροφορίες έχουμε για τα βασικά σημεία της συμφωνίας.
1: Πέραν λοιπόν από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πυρηνικό πρόγραμμα που θα συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο, το πρώτο και το βασικό είναι ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ο κύριος Τραμπ και η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση υποστηρίζουν ότι θα ανοίξουν ήδη από την Παρασκευή και ότι δεν θα υπάρχει κάποιο ειδικό τέλος προκειμένου να διέλθουν τα εμπορικά πλοία. Πριν από λίγα λεπτά, βέβαια, είχαμε μία είδηση από το Ιρανικό πρακτορείο Fars, το οποίο αναφέρει ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν την τελευταία στιγμή το Ιράν να εισπράττει τέλη για τα διερχόμενα πλοία μετά το πέρας των 60 ημερών. Και αυτό στο πλαίσιο αναγνώρισης της κυριαρχίας που έχει το Ιράν στα στενά. Το εάν βέβαια το Ιράν θα το πράξει ή όχι είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Αναγνωρίζεται όμως το δικαίωμά του να το πράξει μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Παράλληλα, θα ανοίξουν φυσικά, θα τερματιστεί και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το θέμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων, έσοδα τα οποία προέρχονται από τις πωλήσεις πετρελαίου. Πρόκειται για 24 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα αποδεσμευθούν 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι αυτό θα γίνει σταδιακά όσο θα εφαρμόζονται όροι της συμφωνίας. Το Ιράν βέβαια υποστηρίζει ότι θα είναι άμεση η αποδέσμευση των χρημάτων αυτών. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι πέραν από τα ζητήματα αυτά τα οποία ήδη σας ανέφερα, ότι υπάρχουν και κάποιες ρήτρες οι οποίες αφορούν στη διακοπή οποιασδήποτε εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στα εσωτερικά του Ιράν, ότι υπάρχει μια δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τις περιοχές οι οποίες είναι πολύ κοντά στο Ιράν, όπως επίσης και κάποιο σχέδιο ανοικοδόμησης της χώρας που θα παρουσιάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους συνολικού ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές που υπέστη το Ιράν κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Περιττό βέβαια να πω ότι με αυτούς τους όρους, και μάλλον δικαίως, το Ιράν υποστηρίζει ότι κατάφερε να ταπεινώσει τους εχθρούς του, τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ, θεωρώντας βέβαια ότι και η λήξη του πολέμου αλλά και οι όροι της λήξης του πολέμου το καθιστούν νικητή σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη, για να ανακούφιση στις αγορές από την ανακοίνωση επίτευξη. Καταρχήν συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκφράστηκε αμέσως με την τιμή του πετρελαίου να αποκλιμακώνεται και να κυμαίνεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών. Το Brent υποχώρησε κατά 4,6% στα 83,32 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5% στα 80,60 δολάρια. Επίσης, ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές και ασιατικές χρηματαγορές. Τραγικό θάνατο βρήκαν, κυρίες και κύριοι, 4 ηλικιωμένα αδέλφια στην Κόνιτσα όταν το κοντέινερ στο οποίο διέμεναν τυλιχτήκε τα ξημερώματα στις Φλόγες. Πρόκειται για 3 γυναίκες και έναν άνδρα ηλικίας 69, 75, 83 και 88 ετών, οι οποίοι ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση. Σύμφωνα με γείτονες, τα άτυχα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό και δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Παρά τις προσπάθειες του Δήμου Κόνιτσας, δεν ήθελαν να μεταφερθούν σε άλλο σπίτι λόγω συναισθηματικών δεσμών. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην τηλεόραση του Αντένα ο δήμαρχος της περιοχής, Ανδρέας Παπασπύρου.
2: Πήγαιναν με γητό και μάλιστα τελευταία τους πιέζαμε για να μεταφέρουν πάνω σε κάποιο οίκημα. Δεν δεχόταν και έχουμε κάνει κάποια σχετική αλληλογραφία με την εισαγγελία. Ο χώρος ήταν δικός τους και δεν ήθελαν να δουν. Δίπλα τους είναι το σπίτι το οποίο είχε καταστραφεί από το σεισμό, το οποίο δεν έχει επισκευαστεί και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο. Ανήμποροι δεν ήταν, ηλικιωμένοι ήταν. Ναι, και η νεότερη γυναίκα από τις αδερφές ήταν γύρω στα 69-70 χρονών. Οι άλλοι ήταν 80 και.
0: Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε αποθήκη ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη. Προκλήθηκαν εκρήξεις, μαύροι καπνοί έπνιξαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ η φωτιά πήρε σύντομα μεγάλες διαστάσεις, απειλώντας και τρεις κατοικίες. που βρίσκονται περιμετρικά της επιχείρησης. Τελικά, μετά από περίπου 3 ώρες, οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο. Την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, η επιχείρηση λειτουργούσε κανονικά και ο ιδιοκτήτης στην προσπάθειά του να διαφύγει πέστη εγκάβματα στο χέρι. Τα αίτια διερευνούν αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εντός της ημέρας υπογράφει τη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και εκπροσώπων της Εύρων για έρευνες εξόρυξης σύδρογων ανθράκων στο οικόπεδο 5 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως δήλωσε στον Αντένα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο ίδιος έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός θα εισέλθει στο μπλοκ 10, το οποίο μέχρι τώρα είναι μισθωμένο από τη Hellenic Energy, ενώ υπενθύμησε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 2027 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Να ακούσουμε τον Υπουργό.
3: Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί η Σεύρον, που ουσιαστικά είναι η δεύτερη στον κόσμο πετρελαϊκή εταιρεία, έρχεται σήμερα στην Αθήνα, γιατί οριστικοποιείται η είσοδό τη σε ένα 5ο οικόπεδο. Μέχρι τώρα είχαμε 4 οικόπεδα, 2 νοτίως τη Κρήτη και 2 νοτίως του Πελοποννήσου. Η Σεύρον μπαίνει στο λεγόμενο Block 10, που μέχρι τώρα είχε η Hellenic Energy. Οριστικοποιήθηκαν όλε οι διαδικασίε και σήμερα που του συναντάμε το μεσημέρι στο Υπουργείο, θα επισημοποιηθεί η είσοδο τη Σεύρον σε ένα 5ο θαλάσσιο. Στο οικόπεδο, είναι έξω από τον Κυπαρισιακό κόλπο, που δείχνει το ενδιαφέρον και την αύξηση της παρουσίας της Εύρων στη χώρα μας. Και ουσιαστικά μας φέρνει πιο κοντά στην προσπάθεια εκμετάλλευσης στον τομέα υδρογων ανθράκων. Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση, Φεβρουάριο του 27, στο βορειοδυτικό Ιόνιο.
0: Στα 3,638 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου, με τα έσοδα από φόρους να ανέρχονται συνολικά σε 28,111 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπέρασε κατά 2,395 δισεκατομμύρια το στόχο του προϋπολογισμού, ενώ τα έσοδα από φόρους ήταν υψηλότερα κατά 699 εκατομμύρια από τον προγραμματισμό της ίδιας περίοδου. Στο συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφηκε πλεόνασμα 91 εκατομμύρια ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 2,76 δισεκατομμύρια. Τη στρατηγική της Ελλάδας για μείωση του δημόσιου χρέους, με αφορμή τη σημερινή πρόωρη αποπληρωμή ποσού 6,95 δισεκατομμυρίων από το δεύτερο μνημόνιο, αναδεικνύει η Handelsblatt. Η γερμανική εφημερίδα τονίζει ότι η χώρα μας συνεχίζει μια πολιτική που εφαρμόζει από το 2022, έχοντας αποπληρώσει πρόωρα μέχρι στιγμής 33,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δημοσίευμα συνδέει τη στρατηγική αυτή με τη διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας που ανέκτησε η Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς και με την προσπάθεια της χώρας να εξασφαλίσει περαιτέρω αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Όπως σημειώνει η πολιτική που ακολουθεί η Αθήνα, αποσκοπεί όχι μόνο στη μείωση του χρέους, αλλά και στη δημιουργία ενός πρόσθετου μαξιλαριού ασφαλείας εν όψη των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών που αναμένεται να εμφανιστούν μετά το 2032. Επιπλέον, το δημοσίευμα κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη θεαματική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας τα τελευταία χρόνια και καταλήγει ότι η Ελλάδα, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους πριν από μία 15ετία, επιχειρεί πλέον να αποτελέσει παράδειγμα δημοσιονομικής εξυγίανσης και ενεργητικής διαχείρισης του δημόσιου χρέους. Με διακομματικό Προεδρείο και υπό την Προεδρία του Μάκη Βορύδη ξεκινά το απόγευμα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των εργασιών της. Στόχος της Επιτροπής είναι να διαπιστώσει την ανάγκη αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων και να καθορίσει ποιες θα τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια, χωρίς να εισέλθει στο περιεχόμενό τους αρμοδιότητα που θα αναλάβει η επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές. Η Κωνσταντίνα Πετούση θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινά λοιπόν το απόγευμα μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες του Κοινοβουλίου με τις εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Να θυμίσουμε ότι η Επιτροπή που συγκροτήθηκε μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και 154 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απαρτίζεται από 42 μέλη και έχει λάβει δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της. Στην πρώτη συνεδρίαση λοιπόν αναμένεται να τεθούν οι διαδικαστικοί κανόνες, να γίνουν τοποθετήσεις από τους εισηγητές και να ξεκινήσει η ανταλλαγή απόψεων επί των προτάσεων που έχουν κατατεθεί από τα τα κόμματα. Η αρμοδιότητά της είναι να διαπιστώσει την ανάγκη αναθεώρησης και να καθορίσει τις αναθεωρητές διατάξεις, οι οποίες θα τεθούν σε δύο ψηφοφορίες στην Ολομέλεια με τουλάχιστον ένα μήνα διαφορά, όπως προβλέπει και το άρθρο 110 του Συντάγματος. Στη διαδικασία τώρα της αναθεώρησης ισχύει η λεγόμενη χιαστή πλειοψηφία, που σημαίνει ότι οι ψηλές πλειοψηφίες στην παρούσα Βουλή, παραδείγματος χάρη 180 ψήφοι, διευκολύνουν την επόμενη, καθώς απαιτούνται 150, ενώ χαμηλότερες, ήδη 150 ψήφοι, απαιτούν αυξημένη συνένεση αργότερα, δηλαδή τους 180. Ο εισηγητής τώρα της Νέας Δημοκρατίας, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει συνένεση για την διάσωση του αναθεωρητικού εγχειρήματος, με την κυβερνητική πλειοψηφία να τονίζει ότι το βλέμμα πρέπει να στραφεί στις επόμενες γενιές και όχι στις επόμενες εκλογές. Παρότι η αντιπολίτευση έχει δηλώσει ότι δεν θα δώσει θετική ψήφο σε καμία προτινόμενη διάταξη, ακόμα και σε όσες επιθυμεί την αναθεώρηση, ώστε να μην παράσχει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία, με στόχο να διατηρήσει ρόλο συνδιαμορφωτή, υπάρχουν σημεία σύγκληση σε ορισμένα άρθρα. Να αναφέρουμε ενδεικτικά το άρθρο 16. Η Νέα Δημοκρατία προτείνει κρατική μέρημνα για την ελληνική γλώσσα και δυνατότητα ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων με δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα. Το ΠΑΣΟΚ ζητά ρητή κατοχήρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Στο άρθρο 17, η Νέα Δημοκρατία εισηγείται προστασία περιουσίας και δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ενώ το ΠΑΣΟΚ προτείνει μέρημνα για παραμεθόριες περιοχές και περιορισμούς στην απόκτηση δικαιωμάτων εκεί. Επίσης, το άρθρο 21, για την κρατική μέρημνα για προσιτή στέγη από την κυβερνητική παράταξη, το ΠΑΣΟΚ ζητά συνταγματική κατοχήρωση σε προγράμματα κοινωνικής κατοικίας, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ επί του δικαιώματος στη στέγη. Επίσης, να πούμε το άρθρο 86, όπου η Νέα Δημοκρατία προτείνει ανάκριση από εισαγγελέα εφετών και κατάργηση προκαταρκτικής εξέτασης από τη Βουλή, ενώ το ΠΑΣΟΚ ζητά αποσύνδεση της Βουλής από τη δίωξη υπουργών, και ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργηση του δικαιώματος της πλειοψηφίας να ορίζει το πλαίσιο των ποινικών αδικημάτων. Είναι και κάποια άλλα άρθρα, όπως επίσης κάποια πιθανά σημεία συζήτησης, όπου τα κόμματα έχουν εκφράσει θέσεις που επιδέχονται διάλογο, αφορούν σε διαφάνεια, λειτουργία δικαιοσύνης και θεσμικά αντίβαρα. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην πορεία.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Την τοποθέτηση 4 νέων Γενικών Γραμματέων στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Ναυτιλίας ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης ορίστηκε Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων και ο Φώτης Μάγκος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος αναλαμβάνει Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και η Ολυμπία Βικάτου αναλαμβάνει Γενική Γραμματέας Πολιτισμού. Υπενθυμίζεται πως οι θέσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ήταν κενές μετά τις παραιτήσεις του Θήμιου Μπακογιάννη και του Γιώργου Διδασκάλου στη σκιά του σκανδάλου με τις πολεοδομίες. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του σε Λαϊκή Αγορά στο Ήλιο. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
5: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Στη Νίκαια με κεντρικό σύνθημα «Τώρα μιλάμε» θα γίνει η πρώτη δημόσια εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο Αλέξης Τσίπρας στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία 17 Αυγούστου θα συνομιλήσει με τους κατοίκους της περιοχής. Ο κύκλος των ανοιχτών συναντήσεων του κυρίου Τσίπρα με τους πολίτες ακολουθεί το μοντέλο των εκδηλώσεων Unmute Now που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στόχος η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και η πρόθεση ενός ανοιχτού διαλόγου για τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Ο πρώην Πρωθυπουργός θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών, θα απευθύνει ομιλία και θα απαντήσει σε ερωτήσεις που θα τεθούν από το κοινό. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών που σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν τις κατοικίες τους. Το νέο πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης στις 36.000 ευρώ. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος.
6: Εκκίνηση σήμερα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόγραμμα που αφορά στην ανακαίνιση και στην ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω των κωδικών TaxisNet να ελέγξουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για να εκδώσουν βεβαίωση επιλεξιμότητας μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990, εμβαδού έως 120 τετραγωνικών μέτρων. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον οι κατοικίες θα πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου του 2020 και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν κατοικίες που είτε παραμένουν κενές κατά τη διετία 24-25 είτε κατοικούνται. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης και στη συνέχεια θα εξετάζονται αιτήσεις που προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ. Η οριστική κρίση θα γίνει μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και των δικαιολογητικών. Να σημειωθεί ότι τα χρήματα δεν θα καταβληθούν απευθείας στον ιδιοκτήτη για ελεύθερη χρήση και ότι η επιχορήγηση θα μεταφερθεί σε ειδικό λογαριασμό που θα αποδεσμεύεται σταδιακά για την πληρωμή εργασιών, υλικών και επαγγελματιών.
0: Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο, συνέπεια του οποίου ήταν 4 νεκροί και 23 τραυματίες, αλλά και η πρόκληση σοβαρών καταστροφών σε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων. Ο ναός που αποτελεί σύμβολο της πρωτεύουσας και χρονολογείται από τον 10ο αιώνα αποτελεί μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο σημαντικά μοναστήρια της Ρωσίας του Κιέβου και αποτελεί και σημαντικό προσκυνηματικό τόπο. Φημίζεται για το μεγάλο καμπαναριό ύψους 96,5 μέτρων και περιλαμβάνει πολλά αξιοσημείωτα κτίσματα. Ένα από τα πιο μοναδικά τμήματα της Λαύρας είναι το σύστημα σπηλαίων της, το οποίο εκτείνεται σε αρκετές εκατοντάδες μέτρα κάτω από τη γη. Σήμερα η Λαύρα εξυπηρετεί θρησκευτικούς, ιστορικούς και τουριστικούς σκοπούς. Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις σημειώθηκαν και στο Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 διασώστες και άλλοι 5 να τραυματιστούν. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη ρωσική περιφέρεια Τούλα σε ουκρανική επιδρομή με drones. Στην απαγόρευση πρόσβαση στα social media για χρήστες κάτω των 16 ετών προχωρά με τη σειρά της και η Βρετανία με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να κάνει λόγο για μια ουσιαστική αλλαγή για τα παιδιά και το μέλλον τους. Όπως τόνισε ανακοινώνοντας το μέτρο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα, διευκολύνουν τον εκφοβισμό και τις παρενοχλήσεις και επηρεάζουν αρνητικά ακόμη και την ψυχική τους υγεία. Το σχέδιο προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στις βασικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 16 ετών, καθώς και πρόσθετους περιορισμούς σε διαδικτυακές υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την απαγόρευση, όπως εφαρμογές ηλεκτρονικών παιχνιδιών συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης δυνατότητας συνομιλίας με αγνώστους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κυβέρνηση, 9 στους 10 γονείς που συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο τάχθηκαν υπέρ της θέσπισης κατώτα του ορίου ηλικίας 16 ετών για την πρόσβαση στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ποινικό παρελθόν του 25χρονου Τούρκου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει τις αρχές της γείτονος για ληστείες και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μας ενημερώνει η Τέμη Χαμπιλωμάτη. Καλό μεσημέρι, Τέμη.
7: Καλό μεσημέρι, Άννα, κυρίες και κύριοι. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος που έχει αναλάβει την υπόθεση εξετάζει ως κύριο σενάριο για την εψυχρό δολοφονία του 25χρονου το ξεκαθάρισμα λογαριασμών για υποθέσεις ναρκωτικών. Στο δε μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται επίσης και το αν υπάρχει εμπλοκή στη δολοφονία και τουρκικών συμμοριών, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή των Εξαρχείων καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Θυμίζουμε εδώ πως τον 25χρονο Τούρκο υπήκο εκτέλεσε εντάλλασε το βράδυ του Σαββάτου στα σκαλάκια της οδού Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια ένας μαυροφορεμένος άνδρας, ο οποίος τον πυροβόλησε 2 φορές στο κεφάλι και στη συνέχεια άλλες 5 φορές, ενώ το θύμα είχε ήδη καταρρεύσει. Στη συνέχεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή με κατεύθυνση προς το λόφο του Στρέφη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, ο δράστης και το θύμα γνωρίζονταν μεταξύ τους, καθώς συνήθιζαν να περνούν τα απογεύματά τους σε εκείνο ακριβώς το σημείο. Μάλιστα, το απόγευμα της ίδιας μέρας, περίοικοι έχουν καταθέσει πως είχε προηγηθεί έντονος καυγάς μεταξύ των 2 ανδρών. Να πούμε, Άννα, ότι το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις τουρκικές αρχές για παράβαση του νόμου περί όπλων, για αδικήματα που είχαν σχέση με ναρκωτικά, για ληστεία, για ζημιές σε περιουσία, καθώς και για απάτες μέσω υπολογιστή. Στην Ελλάδα, μετά από ελέγχους ρουτίνας, είχε προσαχθεί 2 φορές για περιστατικά μέθης και φασαρίας, τη μία στο Βόλο και την άλλη στην Αθήνα, χωρίς ωστόσο να έχει προκύψει κάτι επιβαρυντικό εναντίον του. Το θύμα ζούσε στην Ελλάδα από τον Νοέμβριο του 2024 και είχε καταθέσει αίτημα για τη χορήγηση ασύλου. Τέλος, να πούμε ότι ο 25χρονος είχε βγάλει το σκυλάκι του Βόλτα την ημέρα της δολοφονίας του. Το ζωάκι, ένα μικρό σωμό σκυλί ράτσας Πομεράνιαν, για πάρα πολλή ώρα είχε μείνει δίπλα στη σωρό, είχε κρυφτεί μάλιστα κάτω από το χέρι του θύματος, όπου και το βρήκαν έντρομο οι αστυνομικοί. Ευτυχώς το σκυλάκι έχει μεταφερθεί σε καταφύγιο του Δήμου Αθηναίων και το θετικό είναι πως, σύμφωνα με πληροφορίες, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν εκδηλώσει μέχρι στιγμή την επιθυμία να το υιοθετήσουν. Άννα.
0: Ευχαριστούμε την Τέμη Χαμπιλωμάτη. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές από το σεισμό μεγέθους 5,1 ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο χθες, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στη Μεθόνη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, ενώ συνεργεία πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι επιστήμονες. Όπως αναφέρουν, η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, ενώ υπενθυμίζουν ότι η ευρύτερη περιοχή της Μεθόνης χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμικότητα και δίνει συχνά δονήσεις αντίστοιχου μεγέθους. Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από φωτιές και πλημμύρες εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Σκοπός του μηχανισμού αυτού είναι η άμεση απομάκρυνση, η παροχή πρώτων βοηθειών και η φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πλέον τα ζώα που έχουν πληγεί και την περιθάλψή τους αναλαμβάνουν εθελοντές, αποκτούν με τη συμβολή της πολιτείας οργανωμένο χώρο υποδοχής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το χαιρετισμό του Πρωθυπουργού.
8: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην αποστολή, μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα ως και την Πέμπτη 5 σταθμοί του μετρό λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νόμισμα Τοκοπείο. Ειδικότερα οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νόμισμα Τοκοπείο θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Για το φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Ένωσης Απανταχού Μανιατών και του Συνδέσμου Βετεράνων του Ολυμπιακού στις 7.30 το απόγευμα στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης στην Νίκαια, μίλησε στο Καναλί 1 η πρόεδρος της Ένωσης Δήμητρα Κούβαρη. Σκοπός της αναμέτρησης είναι η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση οικογενειών του Μητρώου του Humanity Greece, όπως τρόφιμα μακράς διαρκείας, σνακ, τοματοχημί, είδη προσωπικής φροντίδας και καθαριότητα σπιτιού. Να ακούσουμε την κυρία Κούβαρη.
9: Θα είναι για τα Μητρώα του Humanity Greece που κάνουν ένα εξαιρετικό φιλανθρωπικό έργο. Αλληλεγγύη σε όλη την Ελλάδα τα παιδιά και συνδράμουν σε οικογένειες που έχουν πληγεί και από διάφορες φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, φωτιές και στη Μάνη. Συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα μακράς διαρκείας. Είναι τα κλασικά, δηλαδή μακαρόνια, όσπρια, ρύζι, λάδι φυσικά, άμα κάποιος μπορεί να φέρει, απορρυπαντικά, μπουάν, διάφορα τέτοια δηλαδή στην Νίκαια. Είναι δίπλα στο Κατράκιο.
10: Ναι, ναι.
9: 7.30 ώρα θα έχουμε την έναρξη του αγώνα. Θα γίνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα κάποιες βραβεύσεις. Θα είναι μια μεγάλη γιορτή. Στο τέλος με πυροτεχνήματα, με μεγάλες προσωπικές.

0: προσωπικότητες, σπουδαίες προσωπικότητες του Ολυμπιακού.
1: Μέρος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Και στο σημείο αυτό ολοκτείο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους Ορφέσης και η Κατερίνα Κοκαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου Ιούλιος Κούτσο Γεωργίου, στην απαιτούση Τέμη Χαμπιλωμάτη, στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Η Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.

0: Κομπή πινελιές στα σπορ.
1: Κανάλι 1. Το η χρονιά, η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας Κανάλι 1. 90,4.
2: Το είμας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γελάω γιατί είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έτσι μου αρέσει όταν ξεκινάμε την εβδομάδα, χαμογελαστή, με αστεία, με πειράγματα και με καλή διάθεση. Καλησπέρα, Μιχάλη Κατσαφάδο.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ο Ιούλος Κουτσογεωργίου, γελαστός, χαμογελαστός μάλλον.
1: Καιρό έχουμε να το δούμε.
0: Όρισα, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλώς ήρθες.
1: Κρύβεται.
0: Ο Ιούλος Κουτσογεωργίου κοντά μας ρυθμίζει τους ήχους, διαλέγει και τις μουσικές και ο Γιώργος Καρατής είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Έχει το καρτούλα με τα τηλέφωνα.
1: Μπράβο. Δεν θυμάσαι εσύ.
0: Δεν θυμάμαι το αυτό. 6951-904-904. Επαναλαμβάνω, 6951-904-904. Είναι ο αριθμός Viber. Δεν θυμάμαι. Ξέρεις, επειδή η εταιρεία έχει και 6955, έχει και το 6951. Και δεν θυμάμαι. Είναι όπως το 6946, το 6970. Είναι 6944 ή 6946. 6974 ή 73. Αυτό είναι που παθαίνω πάντα. Μπερδεύομαι. Λοιπόν, για να μην σας μπερδεύουμε, εμείς είμαστε 6. 6974 ή 73. Αυτό είναι που παθαίνω πάντα. Μπερδεύομαι. Λοιπόν, για να μην σας μπερδεύουμε, εμείς είμαστε η Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. Είμαστε η Πινελιέ στα Σπορ. Είμαστε η αθλητική ζώνη του καναλιού 1, παρέα μέχρι τις 4 παρα 5 με οτιδήποτε έχει συμβεί. Και τι δεν έχει συμβεί, δηλαδή σήμερα να είχαμε και 3 ώρες εκπομπή, θα μπορούσαμε να πούμε και 4. Άνετα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άνετα. Αυτό που ακούσατε, ναι, σωστά τα ακούσατε. Είναι χασμουριτό. Όλοι μας χασμουριόμαστε. Όσοι βλέπουμε ποδόσφαιρο, είμαστε αυτές τις ώρες λίγο. Ναι, γιατί έχει πολύ ξενύχτη. Έχει ξενύχτη ή πολύ νωρίς ξύπνημα, ανάλογα τι επιλέξεις. Δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι.

0: τα κατάφερε. Και είναι και ανάλογα βέβαια τι μάτς είναι.
1: Τώρα, εντάξει, και πώς σε κρατάει.
0: Ναι, τώρα στην πρώτη φάση.
1: Ναι, έχει και ανισορροπίες μεταξύ των ομάδων.
0: Το μεταξύ είναι και σαν να τραβάς λαχείο. Δηλαδή είναι μάτς τα οποία λες, ω, θα δω θέαμα και βλέπεις και κυριολεκτικά σε παίρνει ο ύπνος. Και είναι και μάτς τα οποία δεν τα περιμένεις. Και αποδεικνύουν ότι έχουν και ενδιαφέρον και μπαλάρα. Όπως μου χθες το Ολλανδία ή η Ιαπωνία. Όχι ότι το περίμενα, αλλά ήταν, θεωρώ, το καλύτερο ίσως από άποψη.
1: Το δεύτερο ημίχρονο ήταν σίγουρα το καλύτερο που έχουμε δει.
0: Και αν, πούμε και το τελευταίο 20 λεπτό μαζί με την καθυστέρηση, νομίζω ότι είναι το πιο στα κόκκινα 20 λεπτό που έχουμε δει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Από εκεί μετά και τι άλλα δεν
1: είχαμε. Γενικά είχαμε 19 γκολ σε 4 αναμετρήσεις. Το εντυπωσιακό 7-1 εντάξει, της Γερμανίας του Κουρασάου. Περισσότερο εντυπωσιακό μοιάζει το 5-1 της Σουηδίας με την Τινησία. Γιατί την Τινησία δεν είναι τόσο κακή ομάδα. Οι Σουηδοί πήγαν το παράθυρο στο παγκόσμιο κύπελλο. Κάνα πολύ άσχημη υποκριματική φάση στο παγκόσμιο κύπελλο και μέσω του Nations League εξασφάλισαν το εισιτήριο, αποκλείοντας, όπως θυμάσαι, και στα πέναλτι την Ιταλία. Όχι, βλακεία είπα. Δεν απέκλεισαν την Ιταλία, τη Δανία απέκλεισαν. Την Ιταλία την απέκλεισε η Βοσνία. Και μοιάζει εντυπωσιακό αυτό το 5-1.
0: Λοιπόν, από εκεί μετά τι άλλο έχουμε. Έχουμε ένα.
1: Η ακτίνα Φαντοστού μου κάνει εντύπωση. Μπορεί να μην ήταν μάτς ποιοτικό, αλλά δείχνει για αφρικανική ομάδα πάρα πολύ δεμένη. Δεν τρώει εύκολα φάσεις και κατάφερε να πάρει μια φοβερή νίκη στο τέλος, στο 90 λεπτό, με τον γκολ του άσου της Manchester United του Διαλό.
0: Ξεχωρίζει βέβαια στην ιδιοσιογραφία του Champions League ακόμα ένα, το οποίο έρχεται εδώ στην πόλη μας. Ήρθε μάλλον, το έφεραν τα κορίτσια του πόλου γυναικών.
1: Καλά, δεν το είχα προσέξει.
0: Ποιο?
1: Άκουσες καθόλου την Ολλανδέζα?
0: Την Μπριτ.
1: Ναι, την Μπριτ. Που μιλάει ελληνικά, κανονικά.
0: Όχι.
1: Φίλε, θα πάθεις πλάκα. Βάλε βίντεο να δεις. Μιλάει κανονικά χωρίς προφορά σε 8 μήνες. Πώς το κάνει δηλαδή? Δεν υπάρχει, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα.
0: Το έχει κάνει κι άλλος.
1: Δηλαδή,
0: το έχει κάνει κι άλλο.
1: Δεν θυμάμαι ποιος.
0: Ο Πάβιτς.
1: Εντάξει, ο Σέρβιρε, παιδί μου, είναι πιο εύκολο. Τώρα ο Ολλανδός.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι πως έχω δει ένα βιντεάκι που λέει κάποιες ατάκες, αλλά δεν.
1: Ούτε σε έκανε συνέντευξη κανονικά. Δηλαδή την έχει ρωτήσει 4-5 ερωτήσεις.
0: Μπράβο στην Φαν Ντόρμπεστιν. Λοιπόν, φυσικά έχουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας από την ομάδα μπάσκετ ανδρών του Ολυμπιακού. Γενικά δύο τίτλους για τον σύλλογο, ένα ευρωπαϊκό και ένα πρωτάθλημα το οποίο μετράει διπλά, τριπλά, με δεδομένο ότι είναι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Γιατί κάθεσαι στην άκρη,
1: Βαγγέλη? Δεν τιμωρία. Σε κάνουμε παρέα. Σε κάνουμε.
0: Λοιπόν, Βαγγέλης Χατζηκοσταντής μόλις μπήκε, γιατί έκανε social media με τον.
2: Συνήθως παίζω extreme, παίζω στα άκρα.
0: Ναι, συνήθως κάθεται. Ναι,
2: τώρα έχετε βάλει στη θέση 10.
1: Είναι επιθετικό.
0: Επίσης, από αυτό το παιχνίδι έχουμε μπόλικο εξωγνωστικό παρασκήνιο. Όχι διαιτητές και όλα τα υπόλοιπα, αυτά τελειώσανε. Αλλά το επεισόδιο ανάμεσα σε Νάν και Ταϊρίκ Τζόνς. Δεν με εκπλήσει, με δεδομένο, το έλεγα και το πρωί στον Γιώργο Σαραντάκο, παιδιά. Τώρα θα μιλάμε για πρώην NBAers, για παίκτες οι οποίοι.
1: Για πλάκα το έχουν αυτό.
0: Για πλάκα δηλαδή. Yeah. Από περιέργεια, χθες, και με αφορμή μια ανάρτηση που κάνει ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Ξανθός, ο οποίος και αυτός το θεώρησε ότι είναι κάτι που δεν αποτελεί είδηση για το θέμα του όταν έχει να κάνει με Αμερικάνους. Έκανε μια αναζήτηση, επεισόδια. Μεταξύ παικτών του NBA. Τώρα,
1: τι έχει πέσει ξύλο τώρα.
0: Από την εποχή του Μαλόν πάει. Yeah, και yeah. Μιλάμε τώρα για.
1: Για ξύλο τώρα.
0: Για ξύλο. Λοιπόν, βέβαια είναι εικόνες. Δεν τιμούν.
1: Εντάξει, άσχημη εικόνα.
2: Ήταν ξύλο.
0: Όρισε.
2: Και αυτό ήταν ξύλο. Ποιο? Ξύλο. Δεν ήταν απλά, ξέρω εγώ, μια απόθεση.
1: Εντάξει, περισσότερες ήταν στραβές μου. Δεν ήταν.
2: Αλλά δεν έχουμε και.
1: Προλάβανε του
2: 100% εικόνα, αλλά πέσανε. Δηλαδή πρέπει να φύγαν.
1: Για τον Τζόνς.
2: Τον Τζόνς και τον Νάντα
0: μόνο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω ότι και αυτό ήταν βαρύ επεισόδιο. Δηλαδή, ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τον απόθησε ή ότι ξέρω εγώ, τον ψιλοέσπρωξε.
0: Ναι.
2: Πέσανε μπουνιές.
1: Μια
2: δηλαδή.
1: Δω, καθένα έριξε.
2: Εντάξει, ναι. Πέσανε.
0: Αντάλλαξαν.
2: Χοντρές μπουνιές. Το θέμα είναι ότι.
0: Εδώ πέρα έχει κάνει ένα φάουλ ψάκ για μένα, ο οποίος βιάστηκε να βγάλει ανακοίνωση. Και το φάουλ το οποίο το κάνει στη συνέχεια για αντιαθλητικό, βγάλανε άλλη ανακοίνωση σήμερα, στο οποίο, εφόσον έχουν δει το βίντεο, λέει πιθανότατα ξεκινάει.
1: Ναι.

0: Άλλοτε, αφού είναι ξεκάθαρο ότι.
1: Τι μερίδιο ευθύνη έχουν και οι δύο.
0: 100%
1: έτσι, δεν το συζητάμε. Τώρα το ποιο το ξεκίνησε και ποιο το τελείωσε, οκ, okay, μπορεί να έχει μικρή σημασία.
2: Εντάξει,
1: το
2: θέμα είναι ότι. Από ό,τι φάνηκε στο βίντεο, ο Νάνι καθόταν έξω από τα βοητήρια, περίμενε τον Τζόνς, κάτι του είπε, αρπάχτηκε και ο Τζόνς και έγινε τη κακομοίρα.
0: Όχι, η εικόνα είναι, λέει το εξή. Είναι ο Νάνι έξω από τα βοητήρια. Πάει ο Τζόνς και μάλιστα πάει. Χαλαρά, δηλαδή, σαν να πάει και να
2: σου λέει ότι τον περιμένει ο Ναν.
0: Και τον περιμένει ο Ναν. Κάτι λένε εκεί πέρα και ξαφνικά τυχώνει ο Ναν. Με το που τυχώνει, στρίβει και.
1: Τον έσπρωξε.
0: Στο λαιμό.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είναι και εικόνα, δηλαδή. Όχι, όχι. Εγώ δεν
0: τον έχει χτυπήσει στο λαιμό. Τον έχει χτυπήσει στο λαιμό. Τον έχει χτυπήσει στο λαιμό.
1: Αφού πρώτα, βέβαια, και ο Τζόνς τον έχει πιάσει στο λαιμό στο παιχνίδι, έτσι που αποβλήθηκαν και οι δύο.
2: Ναι. Καλά, okay. Εντάξει, λέγαμε τις καλύφες.
0: Και νωρίτερα έχει ρίξει ο Νάν. Γιατί μιλάμε τώρα για. Όσο ταλέντο έχει, τόσο.
1: Τι καλύφες είναι ο Τζόνς. Ο Νάν αποβλήθηκε για δεύτερη τεχνική ποινή.
0: Ναι. Ο Νάν, ο οποίος νωρίτερα βέβαια έχει κάνει ένα. Και αυτό δεν το έχουν δει. Έχει ρίξει μία γωνιά στον Παπα-Νικολά, τον έχει ξαπλώσει κάτω. Δεν μιλάω για τη φάση με τον Βεζέκοφ. Μπα περιπτώσει, τον ξέρουμε τον Ναν. Είναι ο Τάιρικ Τζόνς.
1: Καλά, ο Ναν ήταν ενευριασμένο στην αρχή του αγώνα.
0: Ένα μείγμα τώρα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα ποιο είναι. Σαφέστατα καταδικαστέα αυτά. Καλό είναι να μην συμβαίνουν, αλλά συνέβησαν. Να και πάλι, α πούμε, πάει το αγωνιστικό, πάει σε δεύτερη μοίρα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτού του τελικού μπορεί να δει.
1: Εντάξει, δικαίως Ολυμπιακός η αλήθεια είναι πήρε αυτό το πρωτάθλημα. Ήταν καλύτερος.
0: Στη σειρά αγώνων, ναι.
1: Στη σειρά στα εντός έδρας παιχνίδια.
0: Ναι, γι' αυτό λέμε. Στη σειρά αγώνων.
2: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Και στη διάρκεια στην κανονική σεζόν ήταν πολύ καλύτερος, γι' αυτό είναι και αίτητος. Τερμάτισε αίτητος.
2: Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, πραγματικά.
0: Και του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός, παιδί μου, τον ίδιο προπονητή θα έχει.
0: Από άποψη μεταγραφών.
2: Ναι, εντάξει. Εδώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε περίοδο που μπορεί να αλλάξουν τα πάντα.
1: Και ερχόμαστε. Αλλάξουν. Δηλαδή,
2: λογικά.
1: Όχι λογικά. Φαντάζομαι ότι και από τις δηλώσεις του Αταμάν, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ήταν η τελευταία.
2: Ξέρεις, δεν είναι και μια τόσο εύκολη απόφαση. Το κακό στο μπάσκετ είναι ότι δεν υπάρχουν προπονητές διαθέσιμοι. Αυτό είναι το. Το μεγάλο πρόβλημα.
1: Ένα όνομα, βέβαια. Δεν ξέρω. Δηλαδή,
2: πες ο Μπράντοβιτς που δεν έχει δουλειά, από εκεί πέρα δεν υπάρχουν προπονητές που μπορεί να. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν δουλειά. Βασίλης Πανούλης
1: υπέγραψε στον Άρη.
0: Όχι
1: υπέγραψε.
0: Εάν όμως.
2: Είχαμε την παρουσίαση.
0: Εάν όμως, παιδιά, θεωρήσουμε ότι όταν είσαι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, όταν από πίσω υπάρχουν ο Γιαννακόπουλος ή Αγγελόπουλος κτλ. Και θες να πάρεις προπονητή, μπορεί να πάρεις προπονητή και να του πας και συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Και ειδικότερα τώρα, Μιχάλη, όπως είναι η κατάσταση των Παναθηναϊκών.
2: Είναι μετρημένοι καλοί προπονητές, αυτό είναι. Που μπορούν να παίξουν σε αυτό το επίπεδο.
0: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον και μιας και μιλάμε για προπονητές, το άλλο θέμα. Αυτό είναι φρέσκο-φρέσκο. Τέλος Λουτσέσκου. Αυτό είναι οριστικό.
1: Κοίταξε, σίγουρα τα πράγματα. Επίσημο δεν είναι. Αλλά όλα δείχνουν ότι ναι.
2: Αυτό φάνηκε, φίλε, πάρα πολύ ξεκάθαρα το ότι άλλαξαν τα πάντα στον ΠΑΟΚ. Έφυγε όλη η προηγούμενη σειρά. Ναι. Ήρθε ο Μάτος με τον Βιερίνια. Φάνηκε ότι θέλει να τους ξυλώσει όλους και να κάνει μια καινούργια αρχή ο Σαββίδης.
0: Και εδώ αρχίζουν σιγά σιγά να ξεπηδούν κάποια ονόματα. Ναι. Αλλά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την επόμενη μέρα.
2: Το τελευταίο που ακούστηκε είναι ο Μαρίνο Πούσιτς.
1: Είναι Ολλανδοκροάτης.
2: Ολλανδοκροάτης που είχε πάρει ντάμπι με τη Σαχτάρ. Το 2025 ήταν προπονητής στην Αλ Τζατζίρα. Και αποχώρησε, βρίσκεται συζητήσει με του διοικώντες στο Δικέφαλο.
1: Έτσι, δεν το λες και προπονητή με πολύ πλούσιο βιογραφικό.
2: Τβέντε Σαχτάρ και Αλ Τζατζίρα.
1: Ναι.
2: Okay. Ήταν βοηθός προπονητή και σε Αλκμαρ και Φέγγεν.
0: Άμα σκεφτείτε όμως και ο Λουτσέσκου προπάω. Εντάξει, δεν τον έλεγα για να βάλει βιογραφικό.
1: Εντάξει, είναι στοίχημα όμως, έτσι. Ένας προπονητής ο οποίος.
0: Και ο Λουτσέσκου όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, στοίχημα ήταν.
1: Πετυχαίνουν πάντα.
0: Όχι.
2: Εντάξει, είναι Ολλανδική σχολή. Προφανώς εκεί στηρίζεται ότι ξέρεις. Ξέρουν, έχουν τη βασική παιδεία οι Ολλανδοί προπονητές. Θα δούμε έτσι, και, αν θα ήταν και αν θα είναι και αυτή η επιλογή. Εντάξει, άλλο οι συζητήσεις και άλλο τελικό αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι σημαντικό. Είναι ένας καταιγισμός μηνυμάτων, όχι μόνο από εμάς, γενικότερα από τα μέσα ενημέρωσης, πόσο μάλλον από εμάς εδώ στον Πειραιά, καθώς αύριο έχουμε μια σπουδαία δράση. Να πούμε ότι από τις 9 το πρωί σε 7 το απόγευμα στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου μπορεί ο καθένας από εμάς να σώσει μια ζωή. Πόσο εύκολο είναι αυτό? Πάρα πολύ εύκολο. Θα είναι εδώ το All Win Care, το οποίο διοργανώνει δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life, αλλά και το αντικαρκυνικό νοσοκομείο της πόλης μας, το Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Δίνουμε αίμα, γραφόμαστε σαν δότες μυελού των οστών και δίνουμε διπλή ελπίδα. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη αύριο, επαναλαμβάνω, εδώ στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου της πόλης. Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 3, κάπως έτσι, σε τίτλους και λίγο τραβηγμένος βέβαια, έχει τρέξει η αθλητική επικαιρότητα με τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντίνο, τον Μιχάλη Κατσαφάδο και τον Λουκά Θεοφανόπουλο στα μικρόφωνα σήμερα της εκπομπής. 15 του Ιουνίου είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας και μάλλον στην καρδιά του μήνα, όχι ποιες εβδομάδες, στην αρχή της εβδομάδας, μιας εβδομάδας η οποία έχει άλλα πράγματα εδώ στην πόλη. Έχουμε πάντελ, δεν ξέρω όσοι έχετε περάσει από ή θα περάσετε τις επόμενες μέρες από την πλατεία Κοραή. Θα ξεκινήσει ένα τουρνουά πάντελ, ξέρεις τι είναι το πάντελ, Βαγγέλη.
1: Έλα μωρέ. Φαντάζομαι όλοι ξέρουν τι είναι το πάντελ. Πλέον έχει πει για τα καλά στη ζωή μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Θα με ρωτούσες.
0: Ορίστε.
1: Τώρα η αλήθεια είναι ότι. Επειδή δεν ασχολείται καθόλου. Έχεις δίκιο. Ναι, οκ. Επειδή εμείς.
0: Το πάντελ είναι κάτι ανάμεσα σε τένις, σε ρακέτες και σε μπάμικτον.
1: Α, οκ. Το μπάμικτον δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, γιατί αν δείτε πώς φέρνει το μπαλάκι. Ναι, πολλές φορές δεν έχει την τροχιά.
1: Δεν είναι γνωστό, γιατί στο πάντελ χτυπάει μπάλα.
0: Ναι,
1: στο έδαφος,
0: γι' αυτό
1: είναι
0: σαν
1: τέννις. Τέννις, ναι, ρακέτα, ναι.
0: Είναι ωραίο, έχω παίξει δύο φορές.
2: Κουραστικό,
0: ορίστε.
2: Είναι κουραστικό.
0: Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Εάν θέλετε να παίξετε, θα μπορεί να κατέβετε στον Πειραιά. Δεν χρειάζεται να δηλώνεις συμμετοχή.
1: Όποιος θέλει, περνάει.
0: Όποιος θέλει, μπορεί να δημιουργήσει ομάδες.
1: Συμμετέχουμε.
0: Ψήνεστε. Κάθε φορά όταν έχουμε αθλητική δράση στην πόλη, όλο συμμετέχουμε. Ποτέ δεν έχουμε συμμετάσχει.
1: Ωραία, στο λέω στον αέρα. Θες να συμμετέχουμε.
0: Θα δούμε.
1: Α, ήταν. Φίλε, με δουλεύει. Εγώ σου κάνω επίσημη πρόταση στον αέρα.
0: Είναι μέχρι και την
1: Κυριακή. Εγώ δεν έχω ξαναπέξει.
0: Είναι μέχρι και την Κυριακή. Οπότε έχουμε χρόνο για να το βάλουμε
1: μπρος.
0: Να το επεξεργαστούμε την Κυριακή. Να
2: δούμε κανένα βίντεο τεχνική.
1: Να κάνουμε και σκάουτινγκ, να δούμε τους αντιπάλους εκεί πέρα.
0: Την Κυριακή, ξέρω, έτσι εκεί πέρα που θα είναι και τα πιο εορταστικά, τα πιο επίσημα, θα είναι και κάποιοι αθλητές του Ολυμπιακού. Από διάφορα αθλήματα.
1: Οκ.
0: Ποδόσφαιρο. Όχι, βρε, από ποδόσφαιρο.
1: Μου λες διάφορα αθλήματα, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, τώρα εννοεί το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ να κάνουν διακοπές.
1: Κάτσε, ο Σονού που ξεκινάει και προετοιμασίες, περίμενε.
0: Αυτό ήθελα λοιπόν να πω, ότι είμαστε 15 Ιουνίου και πριν από λίγο, πριν έρθουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του σταθμού για να ξεκινήσουμε την εκπομπή, συζητούσαμε αυτό, ότι οι ομάδες οι οποίες ξεκινάνε και νωρίς τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια, θα πρέπει όπως τώρα, εντό των επόμενων 15 ημέρων να ξεκινήσουν. Δηλαδή,
2: ΠΑΟΚ.
0: Μπαίνει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, μετά μπαίνει ο Ολυμπιακός, Όφη και ΑΕΚ τελευταίοι. Yeah. Γιατί η ΑΕΚ πάει στα playoffs του Champions League, ο Όφη πάει και αυτός playoffs Europa League, οπότε έχουν ένα περιθώριο. Αλλά ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, μην ξεχνάμε ότι έχει να διανύσει και ένα περίεργο καλοκαίρι, καθώς δεν ότι ξεκινάει μόνο νωρίς. Τα ευρωπαϊκά προκριματικά μάτς τα οποία θα δώσει ο Παναθηναϊκός δεν έχουν από κάτω δίκτυα ασφαλείας. Δηλαδή δεν έχει κανονάκια. Χάνεις, αποκλείεσαι. Πάει τέλειος. Δεν έχει να πεις. Ενώ όλοι οι υπόλοιποι ουσιαστικά έχουν ψηλοεξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή τους συμμετοχή. Παναθηναϊκός με νέο προπονητή.
2: Με νέο ρόστερ.
0: Πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε.
1: Να πούμε 16 του μηνός ξεκινάει. Αύριο ξεκινάει ο Παναθηναϊκός.
0: Με παλιό ρόστερ όμως. Ναι. Λέμε εμείς τώρα, συζητάμε για νέο ρόστερ, αλλά ουσιαστικά πάει με παλιό ρόστερ και να σας πω και κάτι. Επειδή
2: κοίτα, κάποιος θα πάρει γιατί φύγανε πολλοί.
0: Ναι, όμως προσέξτε να δείτε. Από την άλλη πλευρά, επειδή πρόκειται για έναν προπονητή ο οποίος είναι και βορειοευρωπαίος, είναι μια άλλη νοοτροπία, θα κάνει τις αλλαγές, αλλά νομίζω θα τις κάνει σταδιακά.
2: Ναι,
0: με
2: καλά,
0: δεδομένο, προσέξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή. Για να πας, δεν μπορεί να πας με μια ολοκένουργια ομάδα. Δηλαδή...
2: Ο Άρης το κάνει αυτό. Γι' αυτό και δεν προκρίνεται ποτέ.
0: Γι' αυτό ποτέ δεν έχει προκριθεί ο Άρης. Γι' αυτό δεν έχει προκριθεί. Δηλαδή,
1: κοίταξε, για να πούμε την αλήθεια, το περσινό ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν ήταν τόσο κακό. Τώρα το τι έφταξε, τι δεν πήγε καλά και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να υλοποιήσει τον πολύ μεγάλο του στόχο, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι της συζήτησης. Αλλά το σαν ρόστερ, σαν μονάδες, δεν έχει κακούς
2: παραπάνω. Εντάξει, αλλά ήδη φύγε ο Τζούριτσιτς, έφυγε ο Κότσιρας, έφυγε...
1: Λένε και τον Μπακασέτα.
2: Ο Μπακασέτας δεν, μάλλον δεν υπολογίζεται.
1: Δεν θα, ναι, μάλλον δεν θα συνεχίσει. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα βέβαια σίγουρα ο νέος προπονητής θα προσπαθήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί ο Παναθηναϊκός, ναι, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει άμεσα να χτιστεί προκειμένου να επιτευχθεί ο πρώτος πολύ μεγάλος στόχος που είναι να περάσει στα, ναι, στους ομίλους, έτσι, στον όμιλο, στη League Phase. Δεν είναι εύκολο. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει άμεσα ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να φτιάξει μια ομάδα ο Δανός για να είναι έτοιμη στα προκριματικά.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Μιχάλη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Και συνεχίζει να γράφει το μήνυμα. Συγχαρητήρια στους Γοργόνες του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του Τσούλου. Συγχαρητήρια στην ομάδα Καλαθοσφαίρης για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας. Αχαμάν, Αχταρμάν. 61-50 ήταν το σκορ την ώρα της διακοπής υπέρ του Ολυμπιακού και η μπάλα δική του. Ο μόνος που ωφελήθηκε από την κατάσταση με δύο εύστοχες βολές και την μπάλα δικιά του ήταν ο Παναθηναϊκός. Αυτό, ναι, έχει δίκιο ο Μιχάλης και μας έχει στείλει και ένα βιντεάκι. Το οποίο δεν μπορώ να το ανοίξω τώρα εδώ πέρα στην εφαρμογή του Viber, που μας ήρθε το μήνυμα.
1: Από ελληνική ταινία είναι, δεν βλέπω.
0: Ναι, ναι, από ελληνική ταινία είναι, είναι Θανάσης Βέγκος. Λοιπόν, δεν μισό, μπορεί, μισό,
1: πάτα,
0: ναι, γιατί
1: πάτα,
0: είναι από
1: Facebook. Πάτα,
0: χι.
1: Πάτα.
0: Θανάσης Βέγκος και...
1: Για δώσε, για βάλει ένα τραγουδάκι, να το ακούσουμε λίγο.

0: Δεν μπορούμε να το ακούσουμε. Η αλήθεια είναι.
1: Δεν μπορούμε να το ακούσουμε.
0: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το ακούσουμε αύριο.
1: Ναι, μωρέ, πάντως κάτι σχετικό με τον Kendrick Nunn.
0: Με τον Nunn, ναι, ναι, και το Βέγκο μαζί.
1: Τώρα, παιδιά, για να πάμε σε διαφημίσεις όσον ούπο. Τι κακό και αυτό. Εντάξει, τώρα το να κάνει, ξέρω εγώ, ανάρτηση ο πρόεδρος μιας ομάδας, ναι, ο ιδιοκτήτης, ναι, ο παίκτης, ναι, ο φίλαθλος, ναι. Η σύζυγη.
2: Τώρα έχουμε και τις γυναίκες. Άλλο κόλπο αυτό. Δεν πάω να το καταλάβω πραγματικά.
1: Δεν πραγματικά εξωπραγματικό.
2: Εξοργιστικό.
1: Εξοργιστικό θα το έλεγα. Τώρα... Και έχουμε και τιμωρία. Προσέξτε, και τιμωρία σύζυγου.
2: Του ναι, Νάρα, βέβαια, του Νάρα, βέβαια.
0: Γιατί οποία... τράβηξε το διήδη.
1: Όχι απλά τον τράβηξε, το πάνω στην ώρα του αγώνα. Τον τραβάει, τον βρίζει κιόλας.
0: Ναι, τώρα και εσύ, Ρεσί Λουκά, ξέρει μα τον έβρισε. Δεν μπορώ να καταλάβουν. Δεν ξέρω. Το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε και να το καταθέσουμε είναι ότι τον τράβηξε. Την ώρα του αγώνα. Τώρα δεν ξέρω αν τον έβρισε.
1: Το φίλο αγώνα.
0: Δεν το διάβασα. Τι έγραψε.
1: Θα σου πω σε πολύ λίγο.
0: Οκ, άστο μετά. Δεν ξέρω αν τον έβρισε ή όχι.
2: Νομίζω ότι έγραφε εξύβριση.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι και αναλυτικά.
0: Α, και αναλυτικά έχει.
2: Θα σε από αυτό όσο.
0: Α, τέτοια. Α, ναι. Οκ, το έχασα, ρε φίλε. Απλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που είδε τον τράβηξε. Τώρα από καιρό, όπω και να έχει. Σίγουρα ήταν μια κίνηση που μας προκάλεσε σε όλους την τρομερή εντύπωση. Το να μπαίνει στη διαδικασία την ώρα του αγώνα να σηκωθεί και να
1: λοιπόν,
0: τραβήξει το διαιτητή. Τι άλλο θα δούμε.
1: Περίμενε. Η γυναίκα φίλαθλος που ήταν στο φίλο αγώνα, ναι, στα court seats, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας στον αλφα διαιτητή και του είπε «Fuck you, this is not foul». Αμέσα δόθηκε εντολή απομάκρυνση του, αλλά κανένας υπεύθυνος κτλ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι όπως το είπες, τον έβρισε. Νομίζω ότι κατάλαβε εσύ εκείνη τη στιγμή ότι τον έβρισε. Okay. Ναι, δεν διάβασα, δεν το ήξερα για το φίλο αγώνα.
1: Τι,
0: σε πιστεύω, ρε φίλο. Το...
2: Τι άλλο να του λέει.
0: Ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Τι άλλο μπορεί να του πει, το μόνο που τον τράβηξε, αυτό κατάλαβα εκείνη τη στιγμή.
1: Προς Θεού, σημείωσε, αν μας ακούει το ραδιοτηλεοπτικό, ανέφερα αυτό το οποίο έχει δημοσιευθεί σε όλες τις ιστοσελίδες, σε όλες τις εφημερίδες. Το διαβάσει κόσμος, απλά εμείς. Το είπαμε κιόλας, το λέω έτσι, επειδή μας βάζουμε ένα...
2: Το πάμε στα αγγλικά που δεν ξέρει κανένας.
1: Όχι, μα στα αγγλικά ρε παιδάκι μου.
0: Όχι, στα αγγλικά το γράφει έτσι αλλιώς.
2: Προφανώς.
1: Λοιπόν, λέτε να την κάνει και με λαφρά πηδηματάκια και ο Νάρ.
2: Εγώ δεν τον βλέπω, φίλε, να μένει.
1: Για
2: Ντουμπάι
1: κάπου εκεί πέρα ακούγεται, ναι.
2: Τώρα θα παίξει και με το Κατάρ στην Εθνική, που πήρε τεράστιο συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι... Καλά, με τον Ομπράντοβιτς. Πιστεύω ότι σε 10 μέρες θα έχουν πλακωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να... Είναι τέτοια η εγωιστική συμπεριφορά, εντάξει, φοβερός παίχτης, παιδί μου, αλλά είναι εντελώς Αμερικανός, δεν έχει καταλάβει τίποτα από ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι...
0: Και να σου πω κάτι, ρε Μιχάλη, δεν έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα όπως είχαμε δει καθόλου. Έτσι όπως είχαμε δει τον περσινό να δεν
2: δηλαδή
0: τον
2: και σε κάποια μάτς που ήταν καλός, παράλληλα, άμα κοίταζε στα στατιστικά του, είχε 5 λάθη, 6 λάθη. Σε κρίσιμες επιθέσεις τα έπαιρνε προσωπικά και τις έχανε.
0: Ναι.
2: Εγώ βλέπω ότι δύσκολα έχεις. Ναι.
1: Λοιπόν, επιστρέφοντας μετά τα διαφημιστικά που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, θα έρθουμε με Γιώργο Μπαρτζόκα. Έχω επιλέξει από τη συνέντευξη τύπου κάποια πράγματα τα οποία είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας και αφορούσαν Μιχάλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, Βαγγέλη, Ιούλη. Και απευθύνουμε σε όλους σας που είστε από την άλλη πλευρά των Ορτζιανών και στους συναδέλφους που είμαστε εδώ στον ραδιοθάλαμο, σε κάποια χαρακτηριστικά που είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, αυτά τα οποία και τον ίδιο τον τσίτωσαν και τους παίκτες και τους χρειάζαν. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά βγήκε τώρα έξω ο Βαγγέλης που έλεγα που είχα πει ότι έτσι όπως πήγε η σειρά, μετά από όσα έγιναν, ξέρεις, σαν αντικλήσεις κτλ. Και πέρα νομίζω ξύπνησαν για τα καλά και οι παίκτες του Ολυμπιακού.
2: Γενικώς, εγώ νομίζω ο Παναθηναϊκός δεν.
1: Πάλι δηλαδή σαν να
2: δεν το... έβαλε μυαλό.
1: Τα περσινά.
2: Δηλαδή
1: να το πάει λαού-λαού.
2: Δεν μπορούν. Δηλαδή ούτε ο προπονητής μπορεί, ούτε ο ιδιοκτήτης. Είναι έτσι η φύση των ανθρώπων. Δεν μπορούν να κάτσουν από πίσω.
1: Ναι,
2: πρέπει να μιλάνε συνέχεια για να λένε κάτι.
1: Λοιπόν. Ο λόγος σε σένα.
2: Γεια σας κύριε Ιούλη, κάντε τη δουλειά σας παρακαλώ.
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο κανάλι 1.
6: Εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια.
5: Τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα, σε μια εξομολόγηση στον Παναγιώτη Φύτρα.
6: Είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου.
5: Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στις 4 το απόγευμα. Ελεονόρα Ζουγανέλη, Παναγιώτης Φύτρα. Που αλλού στο κανάλι 1, στο ραδιόφωνο του Πειραιά.
6: Όταν παίρνεις ρίσκα, κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολυκριτική.
7: Διαθέσιμη η συνέντευξη και στο YouTube του σταθμού μας. Τι άλλα.

κανάλι 1. 90,4.

0: πάντα εδώ στο κανάλι 1, στους 94, στη δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. 5 λεπτά πλέον μετά τις 3. Πάμε στο δεύτερο από τα 3 ημιώρα. Να πω ότι στο τέλος έχουμε, συνήθως τελειώνουμε την εβδομάδα με Αντώνη Γλυκά. Θα τον έχουμε και στο ξεκίνημα της εβδομάδας, γιατί έχουμε απόψε ένα σπουδαίο φιλανθρωπικό χαρακτήρα φιλικό στο γήπεδο της Νίκαιας του Παντελής Νικολαίδης, ανάμεσα στους βετεράνους Ολυμπιακού και την ομάδα της Ένωσης Πανταχού Αμανιατών, τη Μάνη, για φιλανθρωπικό σκοπό. Θα μας τα πει προς τέλος εκπομπής ο Αντώνης Γλυκάς. Να υπενθυμίσω βεβαίως εγώ ότι έχουμε ξεκινήσει έτσι να ξεδιπλώνουμε και τα ρεπορτάζ μέσα από την εκπομπή με μπάσκετ, και σας προστάμε από το πρώτο μέρος κάποιες ατάκες χαρακτηριστικές του Γιώργου Μπαρτζάκα, κυρίως αυτά κάποια πράγματα τα οποία τον ενόχλησαν και πώς μπόρεσε να διατηρήσει στο πικ την συγκέντρωση των παιχτών του.
1: Πράγματι με βοήθησε πάρα πολύ στο έργο μου. Ας μην κρυβόμαστε. Αυτό που άκουα συνέχεια είναι ότι δηλώσεις του στυλ δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, και μην μπερδεύεσαι, εμείς θα πάρουμε την Ευρωλίγκα κλπ. Τελικά την πήραμε εμείς. Άκουσα δηλώσεις του στυλ ότι από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, που τον σέβομαι πολύ, ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς. Και αν δεν το πάρουμε εμείς, θα το χάσουμε τη διαιτησία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός να κερδίσει από μόνος του αποκλείεται. Ή θα κέρδιζε η διαιτησία τον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός, που ήταν και το πιο σεντό σενάριο. Είχα πρόβλημα και πέρσι. Θυμάστε τι έγινε πέρσι. Η ομάδα μας προήλθε από μια μεγάλη απογοήτευση στον ημιτελικό στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, συγγνώμη. Αλλά και φέτος μετά την κατάκτηση, είδα, πια με την εμπειρία που έχω, σε πολλά παιδιά ένα άδειασμα. Κατακτήσαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο που ήταν πολύ δύσκολο να. Το κίνητρο στον ομαδικό αθλητισμό, στον αθλητισμό γενικά, είναι το μεγαλύτερο καύσιμο. Και το κίνητρό μας αυτές τις δύο χρονιές δοκιμάστηκε. Και μας βοήθησαν οι αντίπαλοι με όλες αυτές τις δηλώσεις, και εμάς τους προπονητές ιδιαίτερα, αλλά και τους παίκτες. Πλήγωσαν τον εγωισμό και τελικά έγινε το αποτέλεσμα, ήταν αυτό που είδατε. Όπως ξέρετε όλοι, οποιοδήποτε είναι λίγο ενήμερος για το τι συμβαίνει στα μίντια και στην ελληνική κοινωνία, ξέρει ότι υπάρχει μια συντονισμένη επίθεση απέναντί μου. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο διάστημα, 2, 3, 4, 5 μήνες, που μου φαινόταν ακατανόητο και με ενοχλούσε, με πείραζε, κάθισα και σκέφτηκα πολύ καλά, μίλησα και με κάποιους πολύ δυνατούς πνευματικά ανθρώπους και αποφάσισα ότι αυτοί είναι συνεργάτες μου. Αυτοί οι σύγχρονοι Γκέμπελς που κάθε μέρα εφευρίσκουν ό,τι μπορούν για να πειράξουν το μυαλό μου, να δημιουργήσουν ένα δύσκολο μονοπάτι για μένα. Στην ουσία είναι συνεργάτες μου. Το ήδη υψηλό κίνητρο που έχω δουλεύοντας στον Ολυμπιακό μου το αυξάνουν ακόμα περισσότερο και νιώθω ότι αυτό που κάνουν με βοηθάει. Δεν με πειράζει καθόλου πια. Πολλές φορές δεν τα διαβάζω, δεν ανοίγω, μου τα δείχνουν οι συνεργάτες μου και πολλές φορές γίνεται και αντικείμενο γέλιο. Προχθές έμαθα ότι έχω ιτηθεί σε 6 τελικούς φέτος από ένα έγκριτο δημοσιογράφο. Οπότε, επειδή μαζευόμαστε και γελάμε, αυτό τελικά σημαίνει ότι το έχουμε πάρει.
0: Απολαυστικός Γιώργος Μπαρτζόκας στην τελευταία συνέντευξη τύπου της χρονιάς. Να πω ότι πρωταθλητές και Ελλάδας και Ευρώπης διασκέδασαν μάλλον την κατάκτηση των τίτλων. Έχει κατακτήσει και το Super Cup Ελλάδας βεβαίως Ολυμπιακός. Στην Κατερίνα Λιόλιου τραγούδησαν και το Νικιάστη και όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Κατερίνας Λιόλιου. Αν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά μετά από τη σύνδεση της Ελληνίδας τραγουδίστριας με τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση του Conference από την ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, που κάποια ομάδα του συλλόγου πηγαίνει μετρόπαια στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται. Χθες ήταν σειρά να κάνουν το τραπέζι, να ξεδεξιωθούν την ομάδα οι διοκτήτες και πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Το τελευταίο γεύμα πραγματοποιήθηκε στο μαγαζί του Alec Peters εδώ στο 20, στο Μικρολίμανο. Και ο Πίτερς, ο οποίος βεβαίως ήταν και τελευταία φορά που φορεί την ερυθρόλευκη του Ολυμπιακού, γιατί στα κόκκινα θα συνεχίσει να αγωνίζεται. Αυτή τη φορά βέβαια με την Αρμάνι Μιλάνο. Να κλείσουμε το μπάσκετ με μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις, νομίζω, της εβδομάδας, ίσως και της χρονιάς, την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος πήγε στην Θεσσαλονίκη και έγινε υποδοχή από χιλιάδες οπαδών του Άρη. Τους ζήτησαν βεβαίως να ξαναφέρει τους κιτρινόμαυρους στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ. Σήμερα, πριν από λίγη ώρα, πραγματοποιήθηκε και η παρουσίαση του Βισπάν, ο οποίος επισήμανε ότι τον εντρικάρουν τα δύσκολα. Εξήγησε ότι δεν έχει καμία πίεση και απλά νιώθει δέος για αυτό το οποίο θα κάνει απέναντι, μάλλον στο τιμόνι μιας ομάδας που έχει γράψει τεράστια ιστορία στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
2: Εντάξει, ήταν μαζί και ο Ρίτσαρντ Σιάο, έτσι ο ιδιοκτήτης, ο νέος ιδιοκτήτης της Καϊάρης, μίλησε και αυτός, συμπαθήσατος. Δηλαδή,
0: ναι, μωρέ, όχι, είναι
2: ξεστή, είναι ωραίος τύπος, ρε παιδί μου, χαμογελαστός.
0: Επειδή είμαι φυσιογνωμιστής, ναι, θα γούσταρα μια κουβέντα μαζί του, ναι, να κάτσω να πιω καφέ, να μιλήσω, να.
2: Ναι, ισχύει, και εμένα μου κάνει το κλικ, ρε παιδί μου, γιατί δεν τον είχα ξαναδεί να κάνει και δηλώσεις. Τον είχαμε δει βέβαια στο γήπεδο, αλλά δεν είχαμε δει να κάνει και δηλώσεις. Τέλος πάντων, ήταν και αυτός βέβαια στην παρουσίαση σήμερα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μέσω πλήσης σαφώς είπε ο άνθρωπος, και είναι λογικό αυτό, ότι θέλει χρόνο η ομάδα. Έτσι, δεν είναι εύκολο πράγμα από τη μια μέρα στην άλλη. Μην περιμένει κανείς ότι ο Άρης, όσο καλούς παίκτες και να πάρει, θα μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη να καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Θέλει χρόνο, θέλει πλάνο και σίγουρα θέλει και πολύ υπομονή.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Βασίλη Σπανούλη και θα έρθουμε μέσω μετά με Water Polo να ακούσουμε δηλώσεις που έχουν κάνει εδώ στο κανάλι 1 τα κορίτσια του Γιώργου Ντάσκα.
3: Που εγώ το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μια ομάδα η οποία έβαλε τον μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων και έχει και ενέπνευσε πάρα πολλές γενιές. Είμαι πολύ χαρούμενος εγώ που θα αποτελέσω κομμάτι αυτής της ομάδας, αυτής της νέας σελίδας. Για να χτίσεις κάτι σε γερές βάσεις και που θα έχει διάρκεια, χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα που έχουν τον ίδιο στόχο, τις ίδιες αξίες, τον ίδιο τρόπο σκέψης και θα πορευτούν μαζί σου με την ίδια διάθεση για ένα κοινό στόχο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν μ' αρέσει να λέω μεγάλα λόγια, ούτε να δίνω υποσχέσεις. Όπως με ξέρετε, όλοι μ' αρέσει να μιλάω με τις πράξεις, όχι με τα λόγια. Ξέρω πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά τον μπάσκετ. Η ζωή μου είναι το μικρόβιό μου, είναι αυτό που με κάνει χαρούμενο μετά την οικογένειά μου. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν σου χαρίζεται τίποτα. Ξέρω ότι χρειάζεται να δουλέψεις πάρα πολύ, να έχεις πειθαρχία, στόχο, προσήλωση και συνέπεια στο πλάνο σου. Και αυτό θέλω να έχουμε εμείς σε αυτήν την ομάδα. Εγώ θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα έχει πολύ γερές βάσεις. Δεν θα είναι ένα πυροτέχνημα, θα έχει γερές βάσεις, θα έχει διάρκεια και θα κάνει περήφανο τον κόσμο του Άρη.
0: Καλή επιτυχία από καρδιά στον Βασίλη Σπανούλη. Είναι ένας από πραγματικά από τους ανθρώπους που γνωρίζω χώρο του αθλητισμού που αξίζει, ρε παιδάκι μου.
2: Είναι μεγάλη προσωπικότητα που ξέρει πώς θα χειρίζεται και τις καταστάσεις. Βέβαια, στις δηλώσεις του και ο Ρίτσαρντ Σιάο είπε ότι φέραμε τον Γκου Σπανούλη που ξέρει τι είναι ο Άρης, μοιραστήκαμε το όραμά μας μαζί του. Ξεκινάει μια νέα εποχή για την ομάδα.
0: Λοιπόν, τώρα μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλο. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορούμε όλοι να δώσουμε αίμα και να βοηθήσουμε τρεις συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα μπορούμε να γίνουμε εθελοντές, δότες μυελού των οστών και να σώσουμε τη ζωή ενός ανθρώπου πουδήποτε στον κόσμο. Στις 16 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, το All Win Care σας περιμένει, όλους εσάς και όλους εμάς στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών, δοτών μυελού του νοστών, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Blood, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά, το Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού του νοστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Και πάμε τώρα στο σημείο αυτό να ακούσουμε. Πάμε στην ομάδα πόλου γυναικών του Ολυμπιακού. Champions League, ακόμη ένα, τέταρτο συνολικά για την ομάδα. 7ος ή 8ος ευρωπαϊκός τίτλος, έχουν χάσει και το μέτρημα.
4: Και με τι τρόπο,
0: Και με τι τρόπο, σε έναν τελικό απίστευτα συναρπαστικό. Δηλαδή, προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, ισοφάρισε η Φερεντσβάρος. Η οποία Έχει κάνει, είναι καινούργια ομάδα.
4: Ναι.
0: Σχετικά η Φερεντσβάρος
4: δεν είναι γενική ομάδα.
0: Δεν έχει, έχει φοβερή παράδοση στο ανδρικό, αλλά έχει πάρει, έχει πάρει την Ελευθερία πλευρά του. Έχει πάρει την Γκουρισάτη, έχει πάρει την Κέσελη. Έχει την Μπέα Ορτίς, την Ισπανίδα δηλαδή. Είναι, θα μπορούσε να πει κανείς και μία μίξη all star του ευρωπαϊκού πόλου. Παρ' όλα αυτά, τα κορίτσια του Γιώργου Ντόσκα τα κατάφεραν χθες. Εντυπωσιακή υποδοχή. Κόσμος ο οποίος στήριξε και στο κολυμπητήριο της Μάλτας, αλλά βεβαίως και χθες στο Καραϊσκάκι. Εκεί ήμασταν. Υπάρχουν πλέον αυτή τη στιγμή και δηλώσεις και στη Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Γιατί αυτά άλλο να τα περιγράφουμε και να τα βλέπετε με εικόνα και ήχο από τον οπερατέρ μας, τον Παναγιώτη Σπυράτο. Και πάμε να ακούσουμε και δηλώσεις. Αξίζει. Δηλώσεις που έκαναν εδώ στο κανάλι 1. Καταρχάς, ο coach του Ολυμπιακού, Γιώργος Ντόσκας, τον οποίο θα τον φιλοξενήσουμε αύριο. Θα έχουμε δηλώσεις του. Αυτή την ώρα ταξιδεύει για τυχείο. Πάμε ακούσουμε μικρές ατάκες που μας έκαναν χθες ο coach και οι παίκτριες έξω από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης.
5: Γιώργο, εσύ είσαι απίστευτες στιγμές με τον Ολυμπιακό, σαν αθλητής, σαν προπονητής με το ανδρικό, αλλά νομίζω είναι η κορύφωση.
6: Ναι, νομίζω ένα ευρωπαϊκό εδώ να πανηγυρίζουμε μαζί με τον κόσμο μας. Νομίζω είναι κάτι ονειρικό.
5: Το συνειδητοποιήσει βασικά.
6: Ακόμα νομίζω πως όχι. Ακόμα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Νομίζω είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι μοναδικές στιγμές. Όνειρο ζω.
5: Επόμενη μέρα.
6: Επόμενη μέρα. Είμαστε ήδη έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Πάμε να τα πάρουμε πάλι όλα.
5: Η αρχηγός αφιέρωσε σήμερα αυτή την επιτυχία στον Βαγγέλη τον Μαρινάκη. Και είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζήσει πολλά χρόνια όλες τις πορείες του Ολυμπιακού, και τις καλές και τις κακές. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο ζει ο σύλλογος τα τελευταία 15 χρόνια είναι πραγματικά αυτό που λένε με τη σφραγίδα του διοικητικού ηγέτη της ομάδας.
6: Σίγουρα. Ο κύριος Μαρινάκης πολλά χρόνια τώρα στηρίζει τον ερασιτέχνη, το ξέρουμε πολύ καλά. Νιώθουμε ότι είμαστε όλοι μια οικογένεια. Εκείνος δίνει το ένασμα να έχουμε αυτό το συνέστημα. Είναι πάντα κοντά μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας το μας στηρίζει και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός ανεξάρτητα αθλήματος είναι ένας και ενιαίος και είμαστε όλοι μαζί με κοινό στόχο, κοινό κίνητρο να είναι πάντα η ομάδα στην κορυφή.
0: Και από τον coach, τον Γιώργο Ντόσκα. Ο Γιώργος Ντόσκας, ο οποίος ήρθε το 3 στον Ολυμπιακό. Ακούστε τώρα να δίνετε, εντάξει, γνωριζόμαστε σχεδόν μια ζωή με τον Γιώργο. Έρχεται το 2003, ένα χρόνο μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού, του Champions League του Πόλου Ανδρών και την κατάκτηση του Super Cup.
4: Ναι. Ναι.
0: Μένει στον Ολυμπιακό, φεύγει για ένα χρόνο και πέρα που είχε τα πολλά οικονομικο-διοικητικά προβλήματα ο Ολυμπιακός, επιστρέφει και κρεμάει το σκουφάκι του πλέον στον Ολυμπιακό το 2017. Το 2018 ο Ολυμπιακός παίρνει το Ευρωπαϊκό. Δηλαδή, λίγο πριν έρθει και με το που σταμάτησε, παίρνει ο Ολυμπιακός τα δύο ευρωπαϊκά στο Champions League και στο.
2: Σημαδιακό μας λες τώρα.
0: Και τελικά το πήρε,
4: και ο ίδιος.
0: Το πήρε και ο ίδιος ως προπονητής. Πάμε να ακούσουμε τη Βάσο Πλευρίτου, την αρχηγό του Ολυμπιακού, η οποία νίκησε έτσι, την αδερφή της.
4: Φοβερή η τρίτη αδερφή. Αυτή η μπλούζα δηλαδή, ναι, ήταν απίστευτη.
2: Και μια φωτογραφία που κοιμήθηκε με το τρόπαιο.
0: Αυτές είναι οι κλασικές φωτογραφίες.
2: Ναι. Στο δωμάτιό της.
0: Σκηνοθετημένη.
2: Καλά, σκηνοθετημένη. Ναι, ναι. Δεν σου λέει κανείς αντίθετο ρελικό, αλλά το πήρε σπίτι της. Γαλιά, κοιμήθηκε.
0: Δεν ξέρω πού είναι το τρόπο.
2: Δεν ξέρω, εγώ ήσασταν να είδα δωμάτιο. Τώρα τι να σου.
0: Όχι, ήταν στο ξενοδοχείο αυτή η φωτογραφία.
2: Α, οκ. Okay.
0: Πάμε να ακούσουμε.
5: Βάσο, έχεις μεγαλώσει μέσα στις κούπες κυριολεκτικά.
7: Είναι παραπάνω τα μισά μου χρόνια που βρίσκομαι σε αυτό το σύλλογο. Κούπες είναι αμέτρητες. Τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Κάθε κούπα έχει τη δικιά της γλύκα. Όσο περισσότερες κούπες έρχονται, άλλες τόσες θέλουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες και είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου.
5: Τι είναι αυτό που είχε φέτος ο Ολυμπιακός και έκανε πάλι τη διαφορά?
7: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός γενικότερα είναι ένας σύλλογος ο οποίος βρίσκεται μόνιμα, πάντα στην κορυφή. Είναι η ποιότητά του τέτοια η οποία δεν του δίνει κάποιο άλλο περιθώριο και δικαίως βρίσκεται στην κορυφή. Αυτό που θεωρώ μας έφερε στο σημείο να κατακτήσουμε και τους 4 από τους 4 τίτλους σε αυτή τη χρονιά είναι το ότι στα κρίσιμα παιχνίδια καταφέραμε να παίξουμε σαν ομάδα και να βάλουμε το εγώ μας κάτω από την ομάδα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που έχουν μόνο οι καλές ομάδες και αυτές οι οποίες βρίσκονται στην ελίτ. Όπως επίσης και η άμυνά μας, η οποία είναι το κλειδί πολλές φορές της επιτυχίας. Οπότε θεωρώ αυτά τα δύο στοιχεία είναι και αυτά που μας έδωσαν και την πορεία αυτή τη σεζόν.
0: Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να μην το πω. Πριν συνεχίσουμε με τα κορίτσια του Ολυμπιακού, επειδή βλέπω το Σίμω του Πειμανίδη, τον συνάδελφο, ο οποίος εκτός του τον ακούτε. Είναι και ο...
2: Παντού είναι, ρε.
0: Παντού. Είναι και ο υπεύθυνος πλέον των social media. Και βλέπω τώρα το κινητό του και βλέπω, Ζιωβάνι. Και του λέω το εξής, ότι ο Ζιο αυτές τις μέρες είναι στην Ελλάδα.
2: Και πέρσι ήταν τέτοια
0: έπαιξη. Ναι, είναι με τον Λουτσιάνο, έρχονται για διάφορες.
2: Μιτσβόλε, τι είχε έρθει πέρσι.
0: Για διάφορα, ναι. Όχι μπιτσβόλεϊ.
4: Όχι μπιτσβόλεϊ.
0: Τι ήταν, φουτβόλεϊ. Φουτβόλεϊ. Λοιπόν, ο Ζιό είναι στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε την Ειρήνη Νίνου, η οποία έχει πετύχει και αυτή καθοριστικά γκολ στο. Τι, αμύριο κεφαλιτάκι. Πάμε να ακούσουμε το θορυκτό του Ολυμπιακού. Ναι, με διορθώνει ο Ιούλιος που έχει τη σειρά τον ηχογραφημένο.
5: Μαρία, άλλη μια κούπα, άλλο ένα ευρωπαϊκό και δεν χορταίνετε να το ζείτε και να το πανηγυρίζετε με τον κόσμο.
8: Ισχύει, δεν χορταίνουμε. Το πράγμα που συμβαίνει είναι μαγικό και στη Μάλτα και, και εδώ. Δεν υπάρχουν λόγοι για να το περιγράψεις.
5: Τι είναι αυτό που κάνει διαφορετική αυτή την ομάδα τελικά?
8: Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους μας και εδώ και στη Μάλτα που ήρθανε. Πραγματικά αυτό είναι μαγικό. Είμαστε βαθιά ευγνώμονες για αυτό το οποίο συμβαίνει. Ξεχωριστά αυτή την ομάδα την κάνει ο κόσμος της. Είναι το κίνητρό μας. Κάθε φορά που παίζουμε και είναι γεμάτη η πισίνα. Εγώ προσωπικά είναι σαν το. Είναι απίστευτο. Πιστεύω ότι ο κόσμος κάνει την ομάδα αυτή η σημαντική.
0: Και πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα την Ειρήνη Νίνου.
5: Ειρήνη, είσαι μεγαλός κυριολεκτικά σε αυτό το σύλλογο. Άλλωστε εδώ πέρα ξεκίνησε να κολυμπάς. Έχεις ζήσει τα πάντα. Πώς σημαντικό είναι αυτό το τρόπαιο για σένα?
9: Εντάξει, προσωπικά είναι το μεγαλύτερο μου επίτευγμα μέχρι στιγμής με το σωματείο. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα που είμαι μέρος αυτής της επιτυχίας και μπορώ και συμβάλλω με το δικό μου τρόπο. Πράγματι, εδώ πέρα μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα μου βήματα στον Ολυμπιακό, τον αγάπησα από μικρό παιδί. Πάντα ήμουν Ολυμπιακός και πάντα θα είμαι. Αυτή η ομάδα είναι στην καρδιά μου και το να κατακτώ ένα τέτοιο τρόπαιο με αυτήν την ομάδα είναι πραγματικά η μεγαλύτερη ευλογία.
5: Τελικώς ήταν ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια. Τη στιγμή που μένετε πίσω με δύο γκολ, είδαμε ότι δεν τα παρατήσατε. Τι είναι αυτό που σας έκανε να πάλεψετε μέχρι το τέλος, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο? Και παρά το γεγονός ότι ήταν και στιγμές που και η διαιτησία ήταν κόντρα.
9: Ναι, εντάξει, η αλήθεια.

0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει και θεωρώ ότι είναι και στη φιλοσοφία και του συλλόγου και εμάς προσωπικά.
1: Και την Χριστίνα Σιούτη, η οποία πέτυχε, παιδιά, το τελευταίο πέναλτι. Ναι. Παιδιά, ναι, και απαντάει σε ερώτηση που, γιατί μπαίναμε τη συνέντευξη μαζί με τον Παύλο Σακτούρη, συνάδελφο. Τη ρώτησε ο Παύλος κατά πόσο ήταν βαριά ή λαφριά η μπάλα της στο τελευταίο πέναλτι. Είσαι εκτελέσει ποτέ τελευταίο πέναλτι, Βαγγέλη, στην ποδοσφαιρική σου καριέρα?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Στο σχολικό πρωτάθλημα.
3: Εσύ να φανταζόσουν πριν πολλά χρόνια, όταν ξεκινούσε το πόλο και όταν πρωτοφόρησε το σκουφάκι του Ολυμπιακού στο μίνι Κορασίδων, ότι θα φτάνει η στιγμή να πανηγυρίσει Ευρωλίγκες?
0: Η αλήθεια είναι πως όχι τόσο σύντομα. Είμαι πολύ περήφανη και χαρούμενη που το έχω καταφέρει αυτό και ξέρω ότι η μόνη ομάδα που θα μπορούσε να το έχω καταφέρει είναι ο Ολυμπιακός. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανη για όλα τα κορίτσια και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι αυτή τη στιγμή.
4: Σε ένα τελικό που ξεκινάει, τελικό Champions League, που καταλαβαίνω όλη τη σημασία του. Και στο τελευταίο 8 λεπτό είστε 2 γκολ πίσω. Πριν από 3 εβδομάδες, 3,5, έχει ξαναγίνει κατά αντίστοιχο με τη Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό. Επιστρέφετε 2 φορές και στα πέναλτι κατακτάτε 2 πολύ μεγάλες νίκες. Η μία δίνει προβάδισμα στη μάχη του πρωτάθλημα, η άλλη δίνει ευρωπαϊκό. Τι σημαίνει αυτό για αυτή την ομάδα, για εσάς όλες που σπαταλάτε πάρα πολλές ώρες καθημερινά στην πισίνα και ξαφνικά φάνηκε να χάνονται. Τρομερές επιστροφές.
0: Δείχνει ότι είμαστε μια ομάδα που δεν τα παρατάμε ποτέ. Έχουμε μάθει από τα λάθη μας και από φορές που δεν ήμασταν τόσο προετοιμασμένες. Τώρα είμαστε απόλυτα προετοιμασμένες. Το τέλος, είμαστε σίγουρες ότι θα
3: νικήσουμε. Έχω πολλές φορές, αλλά νομίζω ότι αυτό το κλείσω σκατά πάντα διψασμένες για τις επόμενες
0: διάρκειες. Που έχουμε τον κόσμο δίπλα μας, είναι πολύ σημαντική για μας και τους κόσμους. Όλα είναι λιγάκι πιο εύκολα.

0: Αυτά και, και κάτι θα γίνει καλό για την ομάδα του Δήμου Πειραιά. Αδμένο εδώ.
1: Κάτι καλό, δεν το πιέσαι αυτό.
2: Τι.
0: Ετοιμάζει κάτι καλό ο Δήμος Πειραιάς για Πειραιά για τις πρωταθλήτριες. Κάτι καλό. Έτσι, για να τιμηθούν. Ναι. Θα πούμε περισσότερο.
2: Λογικό είναι.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά από τα τρόπαια, από τα υπόλοιπα. Πάμε τώρα και στην υπόλοιπη δισιογραφία. Λοιπόν, θεωρώ ότι η είδηση είναι το διαζύγιο ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκο. Φαινόταν τις τελευταίες εβδομάδες ότι είχε διαταραχθεί η ισορροπία στις σχέσεις της οικογένειας Σαββίδη. Και προσέξτε αυτό που λέω, της οικογένειας Σαββίδη με τον Λουτσέσκο, όχι κατά ανάγκη του Ιβάν Σαββίδη, γιατί είναι και τα παιδιά, είναι γενικά της οικογένειας με τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Και ο ίδιος ο Λουτσέσκου θεωρώ ότι αυτά τα οποία παιδιά μαθαίναμε και διαβάζαμε και ακούγαμε και από τα ρωμανικά μέσα ενημέρωσης τελικά είχαν δώσει αλήθειας που έγραφαν ότι έχει προτάσεις, θα κάνει. Ήταν δηλαδή σαν να χτυπάει καμπανάκι ο Λουτσέσκου ότι ή με στηρίζεται για τα καλά ή αντίο.
2: Ναι, και αυτό είναι που βγήκε και όλα στα το ρεπορτάζ του Θεσσαλονίκη, ότι ο Λουτσέσκου ήθελε να εξαντλήσει το συμβόλαιό του με τη στήριξη βέβαια της διοίκησης. Προφανώς η διοίκηση θέλει να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο, οπότε αυτό το όμορφο ταξίδι για δεύτερη φορά του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, και κανείς δεν ξέρει, μπορεί να
1: 7 χρόνια στην ομάδα, τρίτο. Έτσι. Στον ΠΑΟΚ.
2: Εντάξει, σίγουρα ο μεγαλύτερος προπονητής που έχει περάσει ποτέ από τον πάγκο του.
1: Δύο πρωταθλήματα, 19-24, δύο κύπελα Ελλάδας, 18-19.
2: Καλές πορείες στην Ευρώπη.
1: Βέβαια,

0: πολύ καλές προβολές στην Ευρώπη και από ό,τι μαθαίνουμε το διαζύγιο θα είναι συνενετικό.
1: Ναι, οι παίχτες.
2: Λοιπόν, μπήκανε... προσέξτε τώρα, πάμε όμως λίγο σε ρεπορτάζ Πετρωτού Μάτζιου, Μέτρο Σπορ Θεσσαλονίκης, όπου νομίζω ότι εκεί πέρα το ρεπορτάζ είναι...
0: Πιο καυτό, εντάξει.
2: Εντάξει, λοιπόν. Διαβάζω τι γράφουν οι συνάδελφοι αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Πρώτο όνομα, Μαρίνο Πούσιτς, που είχε και πέρσι επαφές με τον ΠΑΟΚ σε περίπτωση που λαμβάνονταν η απόφαση να φύγει ο Λουτσέσκου. Ένα άλλο όνομα είναι του Μπενιάτ Σαν Χωσέ, προπονητή της Αιμπάρ, έχει το συμβόλαιο στο επόμενο καλοκαίρι. Είναι ένας βάσκος προπονητής που δεν έπαιξε ποδόσφαιρο σε ψηλό επίπεδο, αλλά προπονητικά τον κέρδισε από πολύ μικρή ηλικία η προπονητική. Από τα 30 χρόνια ξεκίνησε, 30 ετών ξεκίνησε από τις ακαδημίες στη Σοσιεδάδ και τα λοιπά. Κατάφερε να κρατήσει φέτος την Αιμπάρ, ομάδα στην οποία έκανε μεγάλη καριέρα ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Με τη Λίμπαρ
2: στο παρελθόν στην Αιμπάρ. Αγαπημένο του το 4-2-3-1. Ο Βάσκος.
1: Και είναι και ο Ισπανός της πρώην της Πάφου που είναι στη Σπαρτάκ Μόσχας. Πώς το λέγανε.
0: Κατάλαβα ποιο λες.
1: Αλλά εκεί πρέπει να δώσει μια
2: τρίτο, τρίτο όνομα. Λουίς Πίντο. Στην Κιμαράες. Τον περασμένο Απρίλιο έκλεισε τα 37 του χρόνια. Δεν ακούνησε και αυτό σε υψηλό επίπεδο. Πρώτη δουλειά ως κόουτς το 18 η Λεϊρία. Στη συνέχεια Μιραντέλα, Φαλγκέρα, Λέκα, Λουιζιάννα και Φάφε. Το 24-25 ανέλαβε τον Τέλια στη Β' Πορτογαλία, την ανέβασε στη μεγάλη κατηγορία και το καλοκαίρι ανέλαβε την Κιμαράες. Και αυτό με 4-2-3-1.
0: Αυτού μόνο το Λουί Σπίτι, ξέρω.
2: Ορίστε.
0: Λέω από του συγκεκριμένου που διάβασε, τουλάχιστον λοιπόν, εγώ μόνο το Λουί
2: και πάμε
0: Σπίτι,
2: τώρα. Έχει εξεταστεί ο Χουάν Κάρλο Κασέδο. Αυτό που είπατε. Και ο Βάσκο Μάτος, ο Πορτογάλος, πρώην προπονητής της Σάντα Κλάρα. Αυτά λοιπόν τα πέντε ονόματα τα οποία
0: πάντως
2: παίζουν...
0: ο Καρσέδο κάνει τρομερή δουλειά με την Πάφο και δεν είναι μόνο η πορεία που έκανε στην Ευρώπη,
1: δεν υπήρχε,
0: ήταν και
1: η Πάφο δεν υπήρχε,
0: και η αγωνιστική εικόνα και αγωνιστική
2: δεν ξέρω
0: εικόνα.
2: Αν το συζητούσαμε και μαζί μετά το Ολυμπιακό Σπάφο που σου είχα πει Μιχάλη ότι αυτόν εδώ εγώ στο βάθος μέλλον μπορούσα να το δω και στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τον Καρσέδο. Εντάξει, 700.000 ευρώ έχει ρήτρα.
1: Εντάξει, μικρή είναι.
2: Μικρή είναι, Σπαρτακ Μόσχας. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι, επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, τα πέντε ονόματα τα οποία βρίσκονται και προσέξτε να δείτε, κατά σειρά προτεραιότητας θεωρώ ότι είναι Κασέδο και Μάτος. Ναι. Και οι υπόλοιποι είναι τα τρία ονόματα που ξεκίνησαν. Είναι οι πιο νεαροί προπονητές, τους οποίους έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Είναι από το ρεπορτάζ, το τωρινό, τούτην εδώ την ώρα, της Μέτρο Σπορ.
1: Μάλιστα, να δούμε. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον οι επόμενες μέρες, γιατί ο ΠΑΟΚ καίγεται. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη προετοιμασίας. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα. Η ομάδα είναι σαν διοργάνωση με καινούρια πρόσωπα, οπότε ξέρεις, θέλει τρέξιμο τώρα.
2: Και βεβαίως τώρα εδώ πέρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι όταν φεύγει ένας απόλυτα πετυχημένος προπονητής,
1: αυτό είναι.
2: Ο επόμενος κουβαλά. Λίγες είναι οι περιπτώσεις που αμέσως γίνεται το μπαμ. Μία από τέτοια περίπτωση είναι φετινή του Νίκολιτς. Φεύγει ο Αλμέιδα, ο οποίος έχει δημιουργήσει την ΑΕΚ. Πάρει πρωτάθλημα, την έβαλε πρωταθλήτρια στην Αγία Σοφία.
1: Τον ξεχάσαν με τη μία.
2: Με τη μία. Όλες οι άλλες περιπτώσεις μπορώ να θυμηθώ είτε στο Nike, στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Είναι δύσκολο. Χρειάζεται μεγάλο.
1: Φαντάζομαι τώρα από τον Ολυμπιακό να φύγει ο Μεντιλίμπαρα, α πούμε, ο επόμενο που θα έρθει. Δηλαδή, ακατευθείαν ο πύχη πάει.
2: Να σου πω κάτι. Αυτό, ξέχωρα ότι προσφέρει ο άνθρωπο, αλλά το έχει στο μυαλό του. Πιστεύω ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης ότι. Τώρα, ένα προπονητή με αυτά τα οποία έχει πετύχει ο Μαντιλιμπάρ, ο επόμενος, θα πραγματικά να το γυρίσει το χαρτί με τη μία. Πολύ δύσκολο.
1: Είναι
2: πάρα πολύ,
1: πολύ
2: δύσκολο.
1: Νομικά.
2: Και γι' αυτό συνήθως και καλά κάνει νομίζω και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος έχει μείνει και πέρα στον Χωσέ Λουίς Μαντιλιμπάρ, ο οποίος γνωρίζει την ομάδα. Και φέτος βέβαια στον Ολυμπιακό, εντάξει, θα γίνουν αρκετές αλλαγές από ονόματα. Καθημερινά, κάθε ώρα θα λέει κανείς, αλλάζουν. Το καινούριο όνομα το οποίο έχει προκύψει, κυρίως βλέπουμε μάλλον ότι παίζει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός το τελευταίο τετραήμερο για τα στόπερ, θέλει να κλείσει νομίζω την άμυνα, είναι ο Ζουμαϊλόβιτς, ο παίκτης ο οποίος δείχνει να βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στο προσκήνιο για να πάρει Ολυμπιακός, γιατί θέλει στόπερ. Και επίσης να αναφέρω και ένα όνομα το οποίο το έγραψες πριν από λίγη ώρα, ο φίλος μου Διονύσης ο Βρεβελές, στο Αθλέτικο. Είναι μια πληροφόρηση του Διονύση, οπότε αναφέρω και την πηγή για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο Ντόκερ. Ο Βέλγος, και λέει ο Ολλανδός. Ο Ντόκερ, καλός παίχτης. Τώρα ποια είναι η διαφορά?
1: Μέσος. Έχω την εντύπωση ότι
2: Αμυντικός μέσος. Είναι ο παίκτης ο οποίος έχει προταθεί τις τελευταίες ώρες στον Ολυμπιακό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός έχει ανοίξει πλέον τη βεντάλια του ενδιαφέροντος, και αυτό επίσης το επισημαίνω με δεδομένο ότι τα πρώτα ονόματα τα οποία μας έγινε η διαρροή από το εξωτερικό, από τα γραφεία manager, πείτε από όπου θέλετε. Υπάρχει έτσι μια μεγάλη έτσι δεξαμενή που μας τα πλασάρουν. Οι μόνοι που δίνουν το τελευταίο χρονιά είναι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Yeah. Τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να βγάλει όνομα. Δηλαδή
1: δεν υπάρχει
2: περίπτωση. Λοιπόν, ήταν Ισπανία και Ισπανοί. Τώρα βλέπουμε ότι έχει ανοίξει αυτή η εβδομάδα. Είναι καθοριστική. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα ο Ολυμπιακός μπορεί να κλείσει και τρεις μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφόρηση που έχω εγώ από την πλατεία Αλεξάνδρας. Ότι ναι, πάει για να κλείσει τρεις μεταγραφές. Συν τον Κώστα Φορτούνη, συν το οτιδήποτε άλλο προκύψει.
1: Ναι, θα είναι μεγάλο το καλοκαίρι, φαντάζομαι, και σε αποχωρήσεις και σε ερχομούς. Έχουμε...
2: Ναι. Απάντως, αυτοί που καίγονται περισσότερο, θα μας τα πείτε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, ο Βαγγέλης Χατζηκοστάδης, είναι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι οποίοι ξεκινούν και πιο γρήγορα προετοιμασία. Είναι οι πράσινοι, οι οποίοι νομίζω και χθες να τους είχαν, τους νέους παίκτες, θα ήταν μια χαρά. Όμως, κάνει το σήμα του ΤΑΦ, που σημαίνει σίγουρα όχι τεχνική ποινή, αλλά time out, ο Ιούλος Κοτσιγεωργίου.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα, και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσεις 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Σίγουρα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και καλό είναι να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το κοινωνικό μήνυμα που θα σας διαβάσω. Το ξέρεις ότι είναι cool να είσαι lifesaver, επίσης ξέρεις ότι είναι και πιο εύκολο από όσο νομίζεις. Για να δεις πώς πραγματικά μπορείς να σώσεις μια ζωή, έλα στις 16 Ιουνίου στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και πάρε μέρος στη δράση του All We Care για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών. Η δράση που θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δώσε αίμα και εγγράψου ως δότης μυελού δύο απλές κινήσεις που μπορούν να χαρίσουν ζωή.

0: Λοιπόν, και είχαμε και τόσες μέρες. Είναι αυτό το. Εντάξει, το αίμα είναι blood, έτσι δεν είναι. Ναι. Και βλέπουμε το blood. Εμεί το λέμε blood, α πούμε. Λέμε εντάξει, επειδή τελικά είναι bloody η σωστή προφορά. Ναι. Έτσι, για να μαθαίνουμε και για αυτή την.
1: Βέβαια, και να μην τη λέμε λάθος.
0: Να μην τη λέμε λάθος. Λοιπόν, bloody. Και περισσότερες πληροφορίες πληκτρολογήστε www.blood.gr. Bloody. Για να εμβαθύνουμε και λίγο, να μην διαβάζουμε απλά.
1: Λύθηκε η απορία μας.
2: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό, όπου τα λέγαμε και νωρίτερα βέβαια ότι συγκεντρώθηκαν σήμερα, όπως γίνεται πάντα, όλες οι ομάδες ετοιμάζονται να κάνουν τις απαραίτητες ιατρικές

0: να είναι έτοιμη όσο γίνεται βέβαια 100% στις ευρωπαϊκές μάχες που θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Για τα φιλικά παιχνίδια, να πω ότι θα προπονηθούν παίξεις Παναθηναϊκού 2 εβδομάδες εκεί στην Ολλανδία. 22 Ιουνίου μέχρι 5 Ιουλίου θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για το βασικό στάδιο, για το τελικό στάδιο εδώ στην χώρα μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα φιλικά, σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, 11 Ιουλίου Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Grasshoppers από την Ελβετία σε ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό τεστ, ενώ 4 ημέρες αργότερα, 15 Ιουλίου, θα ταξιδέψει στη Βιέννη για να αντιμετωπίσει την Rapid. Όλοι γνωρίζουμε, είναι μια παραδοσιακή δύναμη βέβαια στο αυστριακό ποδόσφαιρο. Πρόκειται για 2 αναμετρήσεις υψηλού βαθμού δυσκολίας. Θα είναι 2 φιλικά τα οποία ο Παναθηναϊκός θα είναι και crash test, προκειμένου να δει σε τι κατάσταση θα είναι η ομάδα του Νίστρουμ, να δοκιμάσει και βέβαια και διάφορα πρόσωπα σχήματα για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά που θα ακολουθήσουν για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, εντάξει, δεν έχουμε να πούμε κάτι νεότερο, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχουν στόχοι, υπάρχουν κάποιοι παίκτες που είναι πολύ ψηλά στην πράσινη λίστα. Ωστόσο, ακόμα στον Παναθηναϊκό επεξεργάζονται και άλλους παίκτες. Όλα δείχνουν ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τον Τσάπρα, και αυτός είναι από τους παίκτες που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες για να βγάλουμε έτσι πιο χρήσιμα συμπεράσματα. Είπαμε όμως ότι πολύ μεγάλο στόχος είναι ο Καμαρά της Σαρλερουά, ένας παίκτης ο οποίος θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να κάνει την διαφορά στην μεσαία γραμμή.
1: Λοιπόν, και πρέπει αμέσως για να μας πει ο Μιχάλης τι περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Σήμερα παίζουν παιδιά ποιοι όμιλοι, ο 7ος ή 8ος.
0: Δώσε μου 2 λεπτά να πω και για εθνικό.
1: Γι' αυτό ήθελα να σου πω. Πριν πάμε, δες μας λίγο για τις διοικητικές εξελίξεις.
0: Επειδή είναι πολύ σημαντική.
1: Φαίνεται κάτι στον ορίζοντα.
0: Ναι,
1: σου κάνω τελευταία ερώτηση.
0: Έχουν ξεκαθαρίσει. Εντάξει, τα πράγματα είναι μετρημένα κουκιά. Έτσι, είναι και τελευταία μέρα σήμερα. Έχουμε πει εδώ και μέρες ότι ο Δημήτρης Κουλούρης είναι ο άνθρωπος που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Άλλωστε, ήταν και η μοναδική πρόταση, τουλάχιστον μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, που έχει κατευθεί επίσημα στον Ερασιτεχνική. Εκτός, θεωρώ, μεγάλου απροόπτου, θα είναι αυτός που θα βγει μπροστά για δεύτερη φορά στον Εθνικό. Θυμίζουμε το προηγούμενο διάστημα είχε ακουστεί και μια δεύτερη πρόταση αυτή ενός εφοπλιστή που είχε κάνει κάποιες επαφές με κάποιους ανθρώπους του Εθνικού. Μάλιστα, οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει σε έναν πρώτο βαθμό. Δεν είχε προκύψει κάποια επίσημη πρόταση. Περιμέναμε μέχρι και σήμερα για να δούμε το τι μελιγενέστε. Θεωρώ ότι δεν έχουν αλλάξει, τουλάχιστον το λέω μέχρι και αυτή την ώρα, 4 παρατέταρτο, δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και όλα δείχνουν ότι ο Δημήτρης Κουλούρης θα είναι αυτός, είναι το φαβορί τουλάχιστον για αυτή την ώρα, για να αναλάβει την επόμενη μέρα του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εθνικού.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι βλέπουμε απόψε? Μάλλον έχει απογευματινό παιχνίδι.
2: Έχει 7. Στις 7, ναι, Ισπανία, πράσινο ακροτήριο.
1: Κάπο Βέρντε.
2: Μπαίνουν οι Ισπανοί.
1: Ισπανοπορτογάλοι.
2: Ισπανοπορτογάλοι.
1: Ουσιαστικά. Ναι. Γιατί οι περισσότεροι είναι καταγωγή Πορτογάλοι, πορτογαλική απικία παλιά το Κάπο
2: Βέρντε. Για πρώτη φορά σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Οι Ισπανοί μπαίνουν με τον τίτλο του φαβορί, κάτοχος του πιο πρόσφατου Euro. Έχουν ως οδηγό του τουρνουά το 2010 το ανακατέκτησαν το τρόπαιο. Σίγουρα η πρεμιέρα πάντα κρύβει δυσκολίες. Δεν είναι αμιλητέα ποσότητα το πράσινο ακροτήρι, αλλά σίγουρα οι Ισπανοί έχουν την ποιότητα να ξεπεράσουν το εμπόδιο της ομάδας αυτής. Πολύ ενδιαφέρον πιστεύω θα είναι το παιχνίδι του Βέλγιου με την Αίγυπτο. Μπορεί στα χαρτιά το Βέλγιο να θεωρείται φαβορή, αλλά η Αίγυπτος είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Βέβαια και το Βέλγιο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει μόνο μία ήττα στα 15 τελευταία παιχνίδια σε φάση ομίλων παγκοσμίου κυπέλου. Και νομίζω ότι θα έχουμε ένα καλό επιθετικό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μαρτίνεθ στο Βέλγιο είναι το πρόβλημα με τον Κουρτουά, αλλά τελικά το ξεπέρασε και εκτός από όπτου ίσως ο καλύτερος θεματοφύλακας στον κόσμο να βρίσκεται τελικά κάτω από τα δοκάρια της ομάδας του Βελγίου. Σαουδική Αραβία.

0: Ουρουγουάη στη μία τα ξημερώματα. Και εδώ σίγουρα υπάρχει φαβορή, είναι η Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία συμμετέχει για 7η φορά στην ιστορία της και 3η διαδοχική, αλλά γενικώς παρουσιάζει αστάθεια στις τελικές φάσεις. Η Ουρουγουάη είναι μια ομάδα πάρα πολύ έμπειρη σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Μην ξεχνάμε ότι πριν 2 χρόνια έφτασε και στα ημιτελικά του Κόπα Αμέρικα. Είναι το μεγάλο φαβορί και με ενδιαφέρον περιμένουμε και την πρεμιέρα του Ταρέμι με το Ιράν στις 4 τα ξημερώματα, Ιράν Νέα Ζηλανδία. Παρά τα εξωαγωνιστικά πολιτικά ζητήματα που έχουν προκύψει, το Ιράν θέλει να μείνει συγκεντρωμένο. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο Ταρέμι.
1: Έτσι ακριβώς, και ο Ολυμπιακός έκανε μια ανάρτηση για τον Ταρέμι. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στον έναν εκ των 3 επιθετικών της ομάδας, των 4, γιατί έχει επιστρέψει και ο Γιάννεμτσοκ. Και βεβαίως αυτό ήθελα να σου πω, ότι έχει κάνει δηλώσεις ο Ταρέμι.
0: Ναι, παιδί μου, ότι ξέρεις, το παγκόσμιο κύπελλο πρέπει να είναι έτσι, να νιώθεις μια ζεστή ατμόσφαιρα, μια ζεστασιά, την οποία λέει δεν την έχουμε νιώσει στην Αμερική.
1: Τουλάχιστον είναι ευτύχημα και νομίζω ότι αυτό ήταν και στρατηγική έτσι, σκοπιμότητα από πλευράς και ΗΠΑ και του Τραμπ, ότι ουσιαστικά έκλεισε η συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός με το ΗΠΑ με το Ιράν, γενικά έτσι, του πολέμου, λίγο πριν ρηχθεί στη μάχη και η ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν.
0: Ναι.
1: Σας καλή επιτυχία να έχουν.
0: Λογικά θα είναι βασικός ο Μεντιταρέμι, είναι και αρχηγός του Ιράν. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η 5η ημέρα, θυμίζω, του παγκοσμίου
1: κυπέλλου. Στην Ελλάδα, σε εντρεφόρ είναι ο επιθετικός της.
0: Ο Chris Wood.
1: Δηλαδή, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει τους 2 επιθετικούς, τους 2 βασικούς επιθετικούς σε δικές του ομάδες.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ο οποίος πέρασε μια πολύ άσχημη χρονιά, γύρισε προς το τέλος της σεζόν. Έχασε σχεδόν όλη τη χρονιά στην Premier League. Αλλά τώρα είναι έτοιμος και θα ηγηθεί της επίθεσης της Νέας Ζηλανδίας.
1: Επίσης, να πω, καλό ξενύχτης όλους που δάμε.
0: Ότι ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι έτοιμος να επιστρέψει και να προπονήσει ομάδα μετά τη φυγή του από τη Manchester United. Οι Ιταλοί γράφουν σήμερα ότι θα είναι ο αντικαταστάτης του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι στη Μίλαν. Θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο ο Πορτογάλος τεχνικός.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε την εκπομπή με τον άνθρωπο που κλείνουμε τις εκπομπές κάθε Παρασκευή, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, τον κύριο Αντώνη Γλύκα. Καθώς σήμερα είχαμε συζητήσει, το είπαμε και την Παρασκευή, αλλά καλό είναι να το θυμίσουμε για όλους όσοι θέλουν να βρεθούν στο γήπεδο της Νικαίας του Παντελής Νικολαίδης, που είναι πάνω εκεί πέρα προς το σπίτι της Άρσης Βαρών.
0: Ναι.
1: Φιλικό παιχνίδι βετεράνοι με την ομάδα της Ένωσης Απανταχού Μανιατών, τη Μάνη. Κύριε Γλυκά, καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Καλό απόγευμα. Άκουγα τις ωραίες τοποθετήσεις. Απλά μας στεναχωρεί που δεν υπάρχει ελληνική ομάδα εκεί.
0: Ναι.
2: Μας στεναχωρεί που δεν υπάρχει ένας Έλληνας διαιτητής, έτσι.
1: Ερώτηση φίλου ακροατή της εκπομπής, αλλά συναδέλφου εδώ στο ραδιοφόνο. Θα είναι το απόγευμα ο Γιωβάνης στην ομάδα σας?
2: Πάμε να τα πούμε. Σκεφτείτε τώρα να έχεις την επίθεση των βετεράνων του Ολυμπιακού μπροστά, τριάδα Γκόγκιτς, Γιωβάνη, Λουτσιάνο.
0: Δεν είναι δίκαιο. Ναι, δεν είναι δίκαιο αυτό. Δεν είναι δίκαιο
2: είναι
0: για τον αντίπαλο.
2: Δίκαιο. Είναι γιατί, όχι, δεν... Με συγχωρείτε, η ομάδα που θα παίξουμε δεν είναι βετεράνη, είναι η ομάδα αυτή που προβιβάστηκε η κατηγορία, έτσι.
0: Ναι.
2: Η ομάδα της Ένωσης Απανταχού Μανιατών, η Μάνη. Είπαμε ότι η εξαιρετική πρόεδρος, η κυρία Κούβαρη, όταν είπε ότι εμείς δεν έχουμε βετεράνους, δεν πειράζει, θα παίξουμε και με τα παιδιά να ευχαριστηθούν για αυτά που θα παίζουν
0: καλά,
2: με
0: προφανώς,
2: αυτούς τους γίγαντες που σας είπα. Και βέβαια στο κέντρο εκεί ο Καλασαβίδης, ο Μεδρινός, ο Τσιαντάκης, βάλτε και τον Ζαραντούκα, βάλτε και τον Κοκολάκη, βάλτε τον Μπαχατουρίδη, τον Αρβανίτη. Αποστολή 50 άτομα, 50 θρυλικές μορφές του ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. 6 ώρα η αναχώρηση με το Πούλμαν, που πάντοτε η Ολυμπιακός στηρίζει και προσφέρει και το Πούλμαν της πρώτης ομάδας για τις μετακινήσεις. Μην ξεχνάμε ότι Όλα αυτά τα παιχνίδια γίνονται για ένα πολύ σημαντικό σκοπό. Ο σκοπός είναι η συλλογή τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης, μακράς διαρκείας για αυτό το έργο που το έχετε προβάλει κι εσείς και σε όλα τα site. Είναι παντού, είναι η αφίσα του αγώνα που λέει τι μπορεί να φέρει ο κόσμος. Περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο και είδα ότι θα είναι και η μουσική του Δήμου Πειραιά, θα έχει βραβεύσεις, θα έχει όμως και πολύ βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, από αυτό που δεν μπορέσαμε να ευχαριστηθούμε προχθές με την Εθνική Βραζιλίας.
0: Η αλήθεια είναι όχι.
2: Ζιοβάνι, Λουτσιά,
0: μεταλλαγμένη η Εθνική Βραζιλίας.
2: Ναι, γενικά πάντως να πω κάτι. Συζητούσαμε με σπουδαίους βετεράνους ποδοσφαιριστές και αν θέλετε μου επιτρέπετε να το τοποθετήσω. Στο ίδιο γήπεδο, στο Αστέκα, που το 70 ο Πελέ με την Εθνική Βραζιλία, στο 86 ο Μαραντόνα, στις ίδιες διαστάσεις που το ποδόσφαιρο ήταν πιο τέχνη, πιο αργό, αλλά ευχαριστιώσουν μπάλα, στα ίδια γήπεδα, στις ίδιες διαστάσεις παίζουν τώρα δεκαθλητές. Παίχτες οι οποίοι κάνουν 200 προπονήσεις την εβδομάδα, έχουν τελείως διαφορετικές συνθήκες και καταλαβαίνετε τι λέω, δηλαδή βλέπαμε σε χρόνο ρεκόρ να στο 1/3 του γηπέδου να υπάρχουν 15-16 παίκτες.
1: Είναι τελείως διαφορετικό το. Διάβαζα προχθές.
2: Ναι, έχει αλλάξει τελείως.
1: Διάβαζα δηλώσεις.
2: Με όλο το σεβασμό το λέω έτσι.
1: Του Νέστα, δεν θυμάμαι. Πάντως ενός παλιού έτσι σπουδαίου Ιταλού ποδοσφαιριστή που λέει: μου φαίνεται αδιανόητο το ότι πηγαίνουν τα παιδιά στις ακαδημίες και τους βάζουν να κάνουν τριγωνομετρία μέσα στο γήπεδο και δεν τους αφήνουν να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.
0: Δεν υπάρχει, φίλε.
2: Ναι, αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή,
0: εννοείται.
2: Σκεφτείτε όμως.
0: Ουσιαστικά ευνοχίζονται οι ποδοσφαιριστές από το ξεκίνημα. Δηλαδή μπαίνουν σε καλούπια.
2: Είναι πλέον αθλητές.
0: Είναι αθλητές.
2: Το θέμα
0: ακριβώς.
2: Είναι ότι μάλλον θα χρειάζεται προσεχώς, όχι διαιτητής, αφέτης. Ντάγκ να πυροβολεί και να αρχίσουν να τρέχουν.
1: Γιατί καλά, τώρα δεν τους προλαβαίνουν
2: κιόλας.
1: Ναι, δεν τους προλαβαίνουν τα
2: θεωρώ ξεκτάμα. Λοιπόν, για να γυρίσουμε σε αυτό το υπέροχο πράγμα που θα γίνει σήμερα, με μεγάλη χαρά ο Σύνδεσμος Βετεράνων, στον υπαριθμό 709 αγώνα και βέβαια θα έχουμε και το αγαπημένο μας κανάλι το απόγευμα, κοντά που θα μεταφέρει στον κόσμο όλα αυτά τα ωραία που θα γίνουν σήμερα στο γήπεδο Παντελής Νικολαίδης. Είναι η οδός κυρά της Ρο. Στην Νίκαια. Έτσι όπως το είπατε και κοντά στην αίθουσα των βαρέων αθλημάτων, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Πάρα πολύ κόσμος προβλέπεται και ακόμη περισσότερος τώρα που ακούει ότι θα είναι ο Γιωβάνης στην Νίκαια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θεωρώ ότι όλα αυτά, όπως και το επόμενο παιχνίδι.
1: Στο Λαύριο παίζεται και μετά Μαγούλα, αν θυμάμαι καλά το πρόγραμμα.
2: Πηγαίνουμε Λαύριο, το Σάββατο αυτό.
1: Στην ιδιαίτερη πατρίδα του Βαβακούλα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ετοιμάζουμε και άλλα ωραία πράγματα εκεί. Μετά έχουμε τη Μαγούλα. Ενδιάμεσα έχουμε και το παιχνίδι της UNESCO με τις σταθερές συγκοινωνίες 27 του μήνα που παίζουν πάρα πολύ και παίχτες του Ολυμπιακού μαζί με άλλους διάσημους και σπουδαίους ανθρώπους. Όλοι μαζί γιατί παίζουμε όμως. Παίζουμε για να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει ανάγκη. Στις 15 του μήνα τα πορτοφόλια αδειάζουν. Και εννοώ νοήτο. Στις 15 του μήνα τα πορτοφόλια αδειάζουν. Υπάρχει κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να συντηρηθεί και με όλα αυτά που κάνουμε υπάρχει έστω μια μικρή βοήθεια και από αυτό που κάνουν αυτοί που έγραψαν την ιστορία του Ολυμπιακού και ένα μεγάλο μέρος της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου και βέβαια με εσάς πάντα μαζί που μας βοηθάτε. Γιατί γίνονται υπέροχα πράγματα στον Πειραιά. Τι θα γίνει την Τετάρτη στο Δημοτικό Θέατρο 7 η ώρα. Τι μεγάλη εκδήλωση. Τι ωραίο το βίντεο για τον Πειραιά. Και τι άλλα πράγματα έχουμε να πούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
1: Καλή δύναμη να
2: έχετε. Φεύγουμε για την Νίκαια. Να είστε καλά. Την αγάπη μου έχετε. Γεια σας. Γεια σας.
1: Πραγματικά είναι σπουδές όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, οι ενέργειες οι οποίες γίνονται από τους βετεράνους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Δεν είναι δηλαδή. Απλά μαζεύονται και παίζουν. Πηγαίνουν και παίζουν και το αυτό το οποίο το έχει πει αρκετές φορές και ο Αντώνης Γλυκάς εδώ στις επικοινωνίες μας. Είναι πάρα πολλά τα αιτήματα από όλη την Ελλάδα, από παντού. Γιατί θέλει ο κόσμος και να του ζει, αλλά κυρίως είναι φορείς οι οποίοι γνωρίζουν ότι με το brand name του Ολυμπιακού,
0: αυτό
1: τον Βετεράνο.
0: Θα πάρουν βοήθεια κάποιοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη, όπως είπε και ο κ. Γλυκάς.
1: Λοιπόν, κλείνουμε.
0: Ναι, να θυμίσω τα τέσσερα σημερινά μάτσα. Στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και όποιος αντέξει στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Για την προηγούμενη ώρα, για την προηγούμενη μια μισή ώρα μάλλον, στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Ο Γιώργος Καρίδης στη γραμματιακή υποστήριξη, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Στεφανόπουλος και Μιχάλης Χατζαφάντος στα μικρόφωνα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πάντα την ίδια ώρα, στις 2.30. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Καλησπέρα, καλησπέρα το κανάλι 1 και τους 90,4. Παναγιώτης Φύτρας μπροστά από την κάμερα, Παναγιώτης Τουρκίστας πίσω από την κάμερα, για εσάς που μας βλέπετε με εικόνα μέσα από τη web TV του σταθμού μας, Ιούλος Κουτσογεωργίου στη ρύθμιση του ήχου στους 90,4. Και σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί φιλοξενώ ένα κορίτσι, γιατί για μένα είναι κορίτσι, που νομίζω ότι το γνωρίζουμε, αλλά δεν ξέρω πόσο καλά το ξέρουμε. Και μιλώ για την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ελεονόρα μου, καλώς ήρθες.
5: Καλώς σας βρήκα, να είστε καλά.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ.
5: Κι εγώ χαίρομαι που συναντιόμαστε.
4: Έχω δίκιο σε αυτό που σου είπα. Ο πρόλογος.
5: Κοίταξε, το ότι αισθάνεσαι οικειότητα μαζί μου, αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Mm-hmm. Και είναι και κάτι το οποίο επιδιώκω. Θα ήθελα δηλαδή οι άνθρωποι να έχουν να νιώθουν οικειότητα με μένα. Τώρα το ποιος γνωρίζει ποιο μας την πραγματικότητα είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
4: Έτσι έχεις δίκιο.
5: Αγωνιούμε να γνωρίσουμε εμείς αρχικά τον εαυτό μας ολόκληρο και κατ' επέκταση προσπαθούμε να τον μοιράσουμε και στους ανθρώπους γύρω μας. Οπότε, ναι, νομίζω, δεν ξέρω πόσο καλά με ξέρετε, όσο έχω καταφέρει να εκδηλωθώ.
4: Ελεονόρα, πες μου κάτι. Είσαι από τους καλλιτέχνες εκείνους που ακολούθησαν, βρε παιδί μου, αυτό και ως ένα μέσο για να βρουν τον εαυτό τους πιο πολύ?
5: Αρχικά όχι, δεν ήταν αυτός ο σκοπός. Με συνεπήρε το τραγούδι από μόνο του. Από πιτσιρίκα ασχολιόμουν με διάφορα, τέλος πάντων, πραγματάκια τέτοια. Όταν όμως άρχισα να το... Όταν βασικά έγινε επάγγελμα αυτό, τότε ξύπνησε μέσα μου ότι με αφορμή το τραγούδι κάπως γνωρίζω, ανακαλύπτω τη ζωή ολόκληρη κάπως καλύτερα εγώ και τον εαυτό μου. Οπότε τώρα πλέον ναι, είναι ένας τρόπος για να βλέπω τη ζωή με άλλο μάτι, να την παρατηρώ σε βάθος και τον εαυτό μου και τους ανθρώπους και την ίδια τη ζωή.
4: Πότε γίνεται επάγγελμα? Θυμάσαι πότε, εκείνος με το καθοριστικό σημείο?
5: Νομίζω ότι έγινε επιτόπου. Ήμουν πολύ τυχερή, γιατί η πρώτη επαφή μου, αν εξαιρέσεις δηλαδή το ότι βρέθηκα στη δεύτερη ακρόαση της Μικρής Άρτου, που εκεί ήταν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, ήταν όλοι νέοι άνθρωποι.
4: Και μιλάς για τη Μικρή Άρκτο, έτσι?
5: Βεβαίως.
4: Είναι... σηματοδοτεί κάτι.
5: Ξεκινούσαν με όλοι, ήμασταν στην ίδια φάση. Αν αφαιρέσω δηλαδή αυτό, η πρώτη μου επαγγελματική παρουσία ήταν στην Αρένα, ένα κέντρο που υπήρχε τότε στην Πειραιώς, που ήταν με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Αντώνη Ρέμο. Οπότε είναι αυτό που λέμε, έπεσα κατευθείαν στα βαθιά. Και εκεί νιώθησα πολύ τυχερή που το έκανα, παρότι δεν μπορώ να πω ότι εκεί ένιωσα ασφάλεια, αλλά συνειδητοποίησα έναν ολόκληρο χρόνο που περάσαμε μαζί ότι αυτό έχει μια πολύ μεγάλη γοητεία, αυτός ο κόσμος, και πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή ένιωσα και εγώ τις ελλείψεις μου πολύ γρήγορα για να μπορέσω να... Δηλαδή από τη στιγμή που θέλησα να μπω σε αυτόν τον κόσμο. Κάπου εκεί αμφινταλαντεύτηκα για λίγο. Αλλά επειδή ήταν μια πολύ μεγάλη σεζόν, τότε ακόμα η σεζόν διαρκούσαν
4: πολλά χρόνια.
5: Ήτανε μαμούθ ακριβώς. Πρόλαβα και πήρα αυτήν την απόφαση. Δηλαδή άρχισα να μπαίνω στη διαδικασία της ενασχόλησης με το τραγούδι σε πιο... Άρχισα να μελετάω, να καταλαβαίνω τι λείπει, να φροντίζω να βρω τρόπους να το ανακτήσω, να το διαμορφώσω και κάπως έτσι άρχισε σταδιακά να γίνεται επάγγελμα.
4: Ξέρεις τι, είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί, Ελεονόρα μου, στην ουσία μου αφηγήσε την ιστορία σου ότι ενηλικιώθηκε στην ουσία, ενώ που είναι κοινού καλλιτεχνικά.
5: Ενηλικιώθηκα πολύ πιο μετά από αυτή την εμπειρία μου. Απλώς αυτή, επειδή ήμουν πολύ πιτσιρικά, ήταν τρανταχτή, ναι, και με έκανε, ταρακούνησε πάρα πολύ όλα μου την ησυχία και σε πολύ πολύ νεαρή ηλικία. Αλλά ενηλικιώθηκα σκηνικά και καλλιτεχνικά πολύ πολύ μετά. Αλλά έγινε με τον κόσμο και όλα, όταν γίνεται μαζί με τον κόσμο, με το κοινό, όλα είναι πιο ήπια.
4: Είναι πιο ήπια, αλήθεια?
5: Για μένα ναι.
4: Αλήθεια, Λεωνόρα.
5: Νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου, η επαφή με τον κόσμο και η επικοινωνία. Ίσως επειδή είμαι ένα κλειστός άνθρωπος κατά βάση.
4: Α, είσαι κλειστός άνθρωπος.
5: Ναι. Δεν είμαι εύκολη δηλαδή ούτε στα λόγια, ούτε στις αγκαλιές, ούτε στα χάδια, ούτε στα φιλιά. Είμαι λίγο πιο συναισθαλμένη. Η ανάγκη μου να επικοινωνήσω με τον κόσμο σπάει αυτά τα δεσμά που έχω και με κάνει όλα να τα βλέπω πολύ πιο ήσυχα και πιο γαλήνια. Η επαφή με τον κόσμο, όχι όλο το επάγγελμα, ναι. Η επαφή μου με τον κόσμο.
4: Η δεδομένη στιγμή που είσαι εκεί, οι δεδομένες στιγμές. Το ότι καθρεφτίζεσαι, ότι βλέπεις το είδωλό σου, έτσι, ενώ το πρόσωπό σου, αυτά που κάνει, να αντικατοπτρίζεται σε πολλά βλέμματα, την ίδια στιγμή ότι είσαι ανάμεσα σε τόσα βλέμματα. Πώς λειτουργεί, Ελεονόρα, σε ένα καλλιτέχνη, πώς λειτουργεί σε σένα? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα είναι τόσο απλό όσο το λέμε το να είσαι εκτεθειμένος, αυτό που σου είπα, ανάμεσα σε τόσα πολλά, σε τόσες χιλιάδες βλέμματα.
5: Παλιότερα, να σου πω την αλήθεια, γενικά νιώθω ασφάλεια με τον κόσμο. Με τον κόσμο εννοώ το κοινό που έχετε να δει,
4: ναι,
5: το live μου, ναι, γενικά, ναι, με τον κόσμο. Νιώθω μια ασφάλεια και δεν νιώθω συστολή και ντροπή, που στη ζωή μου την έχω πολύ περισσότερο. Υπάρχουν όμως στιγμές και φάσεις της ζωής μου που είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή αρχίζει να μπαίνει η σκέψη δεύτερη, ότι τώρα θα με δούνε, τι θα πούνε. Δηλαδή όταν μπαίνει αυτό το τι θα πούνε και είμαι καλή.
4: Αυτό τι σηματοδοτεί για σένα? Αυτό πότε έρχεται? Το έχεις καταλάβει πότε σου συμβαίνει?
5: Ναι, όταν είμαι ανασφαλής. Όταν περνάω τις περιόδους ανασφάλειας και...
4: Όχι ότι δεν σ' αρέσει καλλιτεχνικά κάτι σε σένα, ή ότι αμφισβητείς κάτι, έχεις μια αμφιβολία για μια επιλογή σου ή οτιδήποτε.
5: Βεβαίως, αμφισβητώ και έχω και αμφιβολία για επιλογή μου, οπότε εκεί αρχίζει η ανασφάλεια αυτού του, και όταν βγαίνω αρχίζουν να έχω και δεύτερες σκέψεις. Αλλά νομίζω ότι φεύγουν, γι' αυτό και μακάρι. Δηλαδή αν η ζωή μου ήταν όλη ένα live θα ήμουν πολύ πιο ευτυχισμένη, αλλά δεν είναι όλη ένα live και είναι και το... έχει μια ομορφιά κι αυτό. Γιατί αυτό που εισπράττεις εκείνες τις πολύ μαγικές στιγμές πρέπει να το κάνεις κάτι στη ζωή σου. Δηλαδή πρέπει να το φέρεις, να βρεις τις ισορροπίες και να ζεις και μια κανονική ζωή. Δηλαδή με δεδομένα άλλα, όχι με αυτό. Η έκθεση φέρνει μια αδρεναλίνη, η αδρεναλίνη φέρνει μια... Έχεις δηλαδή, δεν είναι κάτι ακριβώς φυσιολογικό η ώρα που βρίσκεις επάνω στη σκηνή.
4: Σωστό είναι αυτό. Έχει
5: άλλες εντάσεις. Το οποίο είναι πολύ αναζωογονητικό και πάρα πολύ έντονο, αλλά... Στην καθημερινότητα
4: όχι
5: πρέπει...
4: για πάντα.
5: Ναι. Πρέπει να τα ισορροπείς.
4: Αναρωτιέμαι λοιπόν, μετά από όλη αυτή την ένταση, έτσι, αυτό τον ήχο, το θόρυβο πολλές φορές, όλο αυτό, η σιωπή, τη σιωπή πώς την αφουγκράζεσαι? Το μετά, τι είναι για σένα η σιωπή, το αμέσως μετά?
5: Πάλι έχω περάσει από στάδια, δηλαδή τα πρώτα χρόνια δεν προλάβαινα να έχω σιωπή, γιατί δεν φρόντιζα και εγώ να μην την έχω. Δηλαδή,
4: δεν ήθελες?
5: Όχι,
4: λένε,
5: καθόλου.
4: Αλήθεια, ε?
5: Ναι. Και έκανα πάρα πολλά live, γενικώς μου άρεσε πάρα πολύ να είμαι στην κίνηση και να έχω πολλά live, αλλά και γενικά στη ζωή μου φρόντιζα να μην υπάρχει καθόλου ησυχία. Έβγαινα πάρα πολύ, διασκέδαζα, ξενυχτούσα, πάρα πολύ στην τζίτα. Οπότε πολλά χρόνια δεν υπήρχε σιωπή. Όταν ήρθε κάποια στιγμή, γιατί έτσι τα έφερε η ζωή να έχει σιωπή, δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν η πρώτη φορά που φοβήθηκα δηλαδή και είπα, τώρα τι γίνεται, άμα ξανάρθει τι θα την κάνω.
4: Δεν ήταν επιλογή σου, Ελεονόρα?
5: Όχι, είναι αυτά τα ωραία που φέρνει η ζωή.
4: Πώς έγινε? Αν μπορείς να μου πεις.
5: Χρειάστηκε για προσωπικούς λόγους να πάρω μία απόσταση από την σκηνή.
4: Ναι.
5: Και εκεί έρχεσαι αντιμέτωπος με τον εαυτό σου σε άλλο επίπεδο. Οπότε όταν μου συνέβη πρώτη φορά δεν μου άρεσε και ταράχτηκα. Μετά, αφού ξεπέρασα αυτό το στρες της σιωπής, τώρα την αναζητάω. Οπότε βέβαια έχει να κάνει και με την ωριμότητα αυτό.
4: Έχεις δίκιο. Έχεις
5: σίγουρα.
4: Δίκιο. Σωστό είναι αυτό.
5: Τώρα αυτή τη στιγμή, όπως παλιότερα προσπαθούσα να μην βρω σιωπές, τώρα επιβάλλω στον εαυτό μου να τις έχω. Καταρχάς τις έχω ανάγκη, οπότε ναι, μου τις επιβάλλει και ο εαυτός μου εμένα. Mm-hmm. Αλλά κάπως έχω μια ισορροπία σχέση με αυτό. Το κατάλαβα πολύ έντονα όταν δεν έμεινα εντελώς στη σιωπή, αλλά όταν έκανα πρώτη φορά θέατρο, που ναι μεν ήμουνα σε πολύ μεγαλύτερη δραστηριότητα, γιατί το θέατρο είναι μια καθημερινή διαδικασία.
4: Και είναι και άσκηση, έτσι.
5: Φοβερά. Αλλά έχει ένα προγραμματισμό και έχει μια σταθερότητα που στο τραγούδι δεν υπάρχει, ναι, η ίδια. Αυτό μου έκανε πάρα πολύ καλό και εκεί κατάλαβα ότι η σιωπή μπορεί να είναι πολύ δημιουργική. Mm-hmm. Και η μοναξιά και οι στιγμές της απομόνωσης να μπορούν να σου φέρουν πάρα πολλά δώρα για τη συνέχεια. Και έτσι κάπως άρχισα να επιδιώκω να μπαίνω, να φεύγω, να κάνω λίγο θέατρο, να μην κάνω κάθε χρόνο live. Κάπως αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να γίνεται μια ρουτίνα. Επιλέγω κάποιες σεζόν και κάνω πάρα πολλά. Και μετά επιλέγω λίγο κάπως να απέχω, όσο το επιτρέπουν και οι συνθήκες.
4: Ξέρεις τι διαπιστώνω, δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις ακριβώς αυτό που μου λες, που το ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γι' αυτό ακριβώς θέλω να σου πω αυτό που θα σου πω. Είναι ότι μου μιλάς στην ουσία για μια περίοδο που ερευνάς, δεν κάθεσαι. Δηλαδή, ερευνάς τα όρια του εαυτού σου, ερευνάς τα όρια της τέχνης σου. Αυτό μου λες.
5: Ναι, ναι, βέβαια.
4: Αυτό.
5: Και κυρίως ισορροπείς λίγο με το μέσα σου, με τους ανθρώπους. Ξέρεις, είναι μια δουλειά που σε... Αυτή η εργασία που κάνουμε.
4: Είναι εργασία, βρεσί, Ελεονόρα. Είναι.
5: Εμένα μου αρέσει να είναι.
4: Ας αρέσει να είναι.
5: Εκτιμώ πολύ τους ανθρώπους που αντιλαμβάνονται το κομμάτι του τραγουδιού σαν εργασία.
4: Και το λες με την έννοια του επαγγελματισμού.
5: Το λέω με την έννοια του μόχθου, της συνέπειας, όχι της τύχης, όχι της, το θέμα έχω ταλέντο και μου βγαίνει. Δηλαδή πιστεύω ότι χρειάζεται ένας προγραμματισμός για τα πράγματα, για να μπορείς να είσαι ενεργός, τραγουδιστής, ηθοποιός. Δεν είναι δηλαδή χόμπι αυτό ακριβώς που κάνουμε, γιατί πολλές φορές το λένε, κάνουμε το χόμπι μας επάγγελμα. Εγώ δεν είμαι από αυτή την κατηγορία. Σίγουρα αυτό που έχουμε επιλέξει σαν επάγγελμα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ. Είμαστε πολύ τυχεροί όσοι μπορούμε να το κάνουμε.
4: Έχεις δει. Πάρα πολύ. Μπορείτε να ζείτε από αυτό, έτσι. Δηλαδή να ζείτε αξιοπρεπώς, δεν σου λέω να...
5: Και να ζούμε από αυτό, αλλά και είναι ένα επάγγελμα πολύ... πολύ ελεύθερο, πολύ, χωρίς κανένα δεσμό. Δηλαδή τα μόνα όρια που χρειάζεται να μπουν είναι από τον εαυτό σου, αν και εφόσον τα χρειάζεσαι. Αλλά είμαστε πολύ τυχεροί. Ναι. Αλλά ναι, είναι εργασία μας. Δηλαδή, εγώ τα αντιμετωπίζω σαν εργασία και χαίρομαι και πολύ. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να το κάνω περιστασιακά, να είχα έναν άλλο τρόπο να βιοπορίζομαι. Μπορεί να χρειαστεί να το κάνω στην πορεία. Έτσι λέω για αυτή τη στιγμή της ζωής μου. Mm-hmm. Και μέχρι τώρα.
4: Πάντως, και έτσι, που είναι πολύ ωραίο αυτό που λες και πολύ ειλικρινές και μ' αρέσει να σε ακούω να το λες, ένας λόγος παραπάνω διαπιστώνει κανείς το πόσο ακριβή είσαι σε αυτά που κάνεις. Ενώ ακριβή στις επιλογές σου, επιλεκτική, με αυτή την έννοια.
5: Ναι.
4: Γιατί ένας άνθρωπος που ζει από αυτό το χώρο, έτσι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα έκανες επιλογές λιγότερο, αν θέλεις. Όχι αυτές που κάνεις, τέλος πάντων, γιατί έχεις κάνει. Και τα τελευταία χρόνια, γενικότερα, αλλά όσο πας, κορυφώνεις πράγματα. Δηλαδή, κάνεις ιδιαίτερα πράγματα. Δεν κάνεις πράγματα που. Ρε παιδί μου, δεν είναι τόσο εύκολα όλα όσα έχεις κάνει. Και οι συνεργασίες που έχεις κάνει, που έχεις επιχειρήσει. Είναι πράγματα που θέλουν τσαγανό. Θέλουν κότσια, θέλουν γενναιότητα, θέλουν ρίσκο.
5: Ναι, αναγκαστικά όταν είσαι μέσα σε αυτό το χώρο, μπαίνει στη διαδικασία να ρισκάρεις τα πάντα. Και όπως λες και μια συνεργασία δεν είναι κάτι απλό και αυτονόητο.
4: Ακριβώς,
5: γιατί
4: ακριβώς.
5: Οι προσωπικότητες των χώρων αυτών δεν είναι τυχαία εκεί που βρίσκονται και αυτοί. Οπότε χρειάζεται να μπεις συνειδητά ότι θα υποχωρήσεις. Είναι μια σχέση η συνεργασία, μια πολύ σοβαρή σχέση. Και για να πετύχει χρειάζεται αγάπη, φροντίδα και... οπισθοχώρηση όπου δεις ότι χρειάζεται να οπισθοχωρήσεις. Και από τις και οι δύο πλευρές. Νιώθω πολύ καλά με αυτό που έχω συνεργαστεί και έχω μάθει. Έχω μάθει πάρα πολλά από τις συνεργασίες.
4: Γιατί δεν έχεις και το άγχος, ξέρεις τι. Και αυτό το λέω και με αφορμή την φετινή σου εμφάνιση στο Μεγάλο μας Τσίρκο. Που ήρθε και το ήταν εξαιρετική παράσταση.
5: Ευχαριστώ.
4: Όχι. Και δεν έχεις το άγχος του... τη πρωταγωνίστρα, καταλαβαίνει τι εννοώ, τη πρωταγωνίστρια. Ναι. Δεν σου λέω το να είσαι καλή σε αυτό. Μοιράστηκε στη σκηνή.
5: Ναι,
4: και συνομίλησε στη σκηνή και βγήκε από εκεκτημένα πράγματα που έκανε. Και όλα αυτά τα έκανες με έναν. Γιατί αυτό το διαπίστωνε κανείς που μπορεί να σε δει. Εγώ τουλάχιστον το εισέπραξα. Είχες έναν παιδικό, με την καλή έννοια του όρου, ενθουσιασμό για αυτό που έκανες. Και ναι, αυτό, ξέρεις, κατέβαινε πολύ στην πλατεία.
5: Είχα κιόλας. Είχα ενθουσιασμό, ναι, με αυτό που έκανα. Έχω μάθει κιόλας. Είχα την τύχη να βρεθώ με ανθρώπους δίπλα μου που είναι πραγματικά πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες και πραγματικά παρατηρούσα τον τρόπο που είναι δίπλα μου. Γιατί υπήρχε απόσταση και ηλικιακή με τους ανθρώπους που συνεργαστεί, αλλά
4: δίκιο
5: και καριέρας. Δεν ήμασταν στην ίδια φάση καριέρας, οπότε έβλεπα τον τρόπο που ήταν απλόχερη απέναντί μου. Mm. Πόσο αυτή η ασφάλεια του να μην πας στον άλλο να τον καπελώσεις, αυτός που το δέχεται είναι κάτι που λες πραγματικά αυτός, ρε παιδί μου, είναι Θεός, αυτός είναι πραγματικά πρωταγωνιστής, γιατί δεν παλεύει να μου τραβήξει το χαλάκι κάτω από τα πόδια, ας πούμε.
4: Ναι.
5: Και έτσι έχω μυθεί σε αυτόν τον τρόπο και νομίζω ότι μου βγαίνει και αυθόρμητα πια. Και σύν το θέατρο είναι και μια ομαδική διαδικασία που αγαπώ και μου κάνει καλό που βρίσκομαι. Έτυχε να είναι και ένας υπέροχος θείασος που...
4: Εξαιρετικός.
5: Κάπως με μαγικό τρόπο δεθήκαμε και όλα αυτά βοήθησαν στο να νιώθω, να έχω δηλαδή την ενέργεια του πρωταγωνιστή, γιατί στην ουσία ο πρωταγωνιστής και αυτό που καλείται να κάνει είναι να είναι πρώτος στην αγώνα, που πολλές φορές το ξεχνάμε. Είναι αυτός που πρέπει να είναι πιο συνεπής από όλους, είναι αυτός που πρέπει να είναι πιο δοτικός από όλους, είναι αυτός που πρέπει να έχει την ευθύνη της παράστασης και να μπορεί να την κουμαντάρει όταν κάτι δεν πάει καλά. Οπότε προσπαθούσα ενεργειακά να έχω αυτό και νομίζω ότι το είχα κιόλας, αλλά να μοιράζομαι την σκηνή και την εμπειρία αυτή με όλο το θείασο.
4: Είναι αυτό που σου είπα λίγο, γι' αυτό το είπα λίγο πιο πριν, ότι είσαι από τους καλλιτέχνες εκείνους που πειραματίζονται.
5: Ναι.
4: Δηλαδή δεν μένουν ούτε στα ίδια τραγούδια, καταλαβαίνεις, ενώ στο ίδιο, ναι, ύφος τραγουδιών. Κάθε φορά λες, τι θα κάνει τώρα, ρε παιδί μου, η Ζουγανέλη. Δηλαδή, πώς θα τραγουδήσει, πού θα πάει, τι θα παίξει,
5: ναι,
4: τώρα πια. Και όλα αυτά έχουν ενταχθεί έτσι πολύ, αν θέλεις, ομαλά πλέον στην προσωπικότητά σου.
5: Ναι,
4: και αυτό νομίζω είναι κέρδος σου, Ελεονόρα, και κέρδος των ανθρώπων που σε αγαπούν.
5: Κέρδος μου είναι. Ομαλά ή όχι, δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Mm. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι νιώθω, εγώ από τη δική μου μεριά, θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος επιλέγει πώς θα κινηθεί.
4: Ας
5: και
4: πω,
5: μην ακούς τη βαριά η λέξη, πληρώνει το ένα τίμημα.
4: Έτσι.
5: Δεν μπορώ να σου πω ότι πάντα αυτό μου ήταν ευχάριστο. Mm. Δηλαδή θα ήθελα να μπορούσα να είχα πιέσει τον εαυτό μου να είμαι πιο συνεπής κάπου στο ρεπερτόριο, να είμαι πιο συνεπής με συνεργάτες, να έχω πιο... Να ενταχθώ κάπου σε μια ομάδα, σε ένα... Πολλές φορές έχω πει, ρε παιδάκι, καλά δεν μπορείς, ας πούμε, λίγο να μείνεις ένα χρόνο κάπως σταθερή κάπου.
4: Δεν μπορείς.
5: Δεν μπορώ. Οπότε, ναι, όταν
4: γιατί βαριέσαι.
5: Δεν είναι ότι βαριέμαι, είναι ότι η ζωή μου μέσα μου κυλάει πάρα πολύ γρήγορα. Mm. Και επειδή κάνω πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την προσωπική μου εξέλιξη, πολλές φορές είναι και αυτό που κάτι με σκουντάει.
4: Mm-hmm.
5: Δεν μου είναι πάντα εύκολο, ούτε έχω πονέσει πολύ, έχω νιώσει μοναξιά άλλες φορές με αυτό που κάνω, αλλά είναι ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου, το διαπιστώνω πάρα πολύ. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δηλαδή προσπαθώ να είμαι όσο πιο ειλικρινής μπορώ με το κοινό μου. Όταν κάνεις ρίσκο κάνεις λάθη, όταν παίρνεις ρίσκα κάνεις λάθη. Όταν κάνεις λάθη που εμένα μ' αρέσουν και τα αγαπώ, υπάρχει αυστηρή πολύ κριτική, ειδικά πλέον στις μέρες μας. Υπάρχει και χωρίς να κάνεις λάθη. Γενικά υπάρχει μια
4: τοξικότητα.
5: Υπάρχει τοξικότητα και
4: κριτική. Δεν είναι κριτική, είναι τοξικότητα.
5: Ναι, είναι.
4: Ελεονόρα μου, κακά τα ψέματα. Δηλαδή, έχουμε ζήσει τις ημέρες καλές κριτικής και υπάρχουν ακόμα καλή κριτική, είτε στη μουσική είτε στο.
5: Βεβαίως.
4: Αλλά όλο το άλλο είναι τοξικότητα.
5: Είναι. Έχουμε ανάγκη έτσι λίγο να τρογόμαστε.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτό κάποιους ανθρώπους, εγώ νιώθω ότι με επηρεάζει, δηλαδή με ευαίσθητη. Δεν αδιαφορώ απέναντι σε αυτό.
4: Α, σε επηρεάζει, δηλαδή, άμα δεις κάτι κακό. Θα σε πειράσει, δεν σου λέω αυτό.
5: Αλλά
4: το
5: δεν θα πέσω και στο
4: αλλά,
5: ναι, θα με πειράσει. Θα με πειράσει. Δεν, με πειράζει οτιδήποτε. Δεν μ' αρέσει να ενοχλώ. Είναι παράξενο, γιατί αυτή καμιά φορά για να είσαι πετυχημένος, ας πούμε, που λέμε, χρειάζεται να ενοχλείς. Θα ήθελα να είμαι πετυχημένη χωρίς να ενοχλώ. Αλλά δεν συμβαίνει πάντα.
4: Από την άλλη, θα σου πω αυτό που λένε. Ότι όταν ενοχλείς, σημαίνει ότι κάνεις κάτι καλά. Υπάρχει και αυτό.
5: Ναι, βεβαίως υπάρχει και αυτό. ναι, δεν είναι στο χαρακτήρα μου να ενοχλώ. Μπορεί να έπρεπε να ενοχλώ περισσότερο. Mm-hmm. Μπορεί να είχα πετύχει περισσότερα πράγματα. Αλλά κάπως επειδή έχω και τη συστολή να με ακολουθεί, είμαι τόσο όσο. Αλλά οι επιλογές με αυτό που κυμαίνονται, που αλλάζουν, που κάνω. Δεν είναι, δηλαδή δεν έχουν λογική. Έχουν συνειδητότητα, αλλά δεν έχουν λογική. Γιατί η λογική πολλές φορές λέει, τώρα δεν είναι ώρα να κάνεις θέατρο, παιδί μου. Αλλά αν έρθει ναι. μία πρόταση που θα με συνεπάρει, θα πάω να το κάνω. Γιατί για μένα η εμπειρία του να μπω σε μια παράσταση είναι πιο σημαντική από το αν είναι πολύ καλό για την καριέρα μου αυτό που κάνω. Οπότε λίγο αυτό μπερδεύει και τον κόσμο, δεν ξέρει που θα με πετύχει, πότε θα. Αυτό που λες, τι θα τραγουδήσω, πώς θα. Δεν είμαι δηλαδή αυτή που θα. Ο άλλος θα ξέρει ακριβώς. Α, θα πάω, θα δω αυτό. Επίσης, οι άνθρωποι είναι... έχουμε και πολύ ανάγκη τις ταμπέλες. Εγώ δεν προσφέρομαι για κάτι τέτοιο, δυστυχώς.
4: Κοίταξε, είναι γοητευτικό αυτό.
5: Ή
4: το να εκπλήσεις τον άλλον. Το να μην ξέρεις τι.
5: Δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι χαίρονται με τις εκπλήξεις. Δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο στην κοινωνία, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω ότι οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν ή δυνατόν μέχρι και την τελευταία μέρα της ζωής του τι θα μπορούσε
4: το
5: να
4: το πιστεύεις αυτό,
5: ναι, νομίζω. Νομίζω οι περισσότεροι είναι.
4: Πάντως στην καριέρα σου.
5: Και έχουμε και ναι. ένα πολύ. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά
4: παρακαλώ.
5: Έχουμε και αυτό που λέμε. Α, εγώ. Και το λέμε για πολύ καλό. Εγώ δεν έχω αλλάξει. Είμαι ο ίδιος, λένε.
4: Ναι.
5: Πολύ λυπηρό. Θέλω να το πω. Τι κρίμα.
4: Πολύ θλιβερό.
5: Αλλά είναι κάποιοι που το λένε με πολύ μεγάλη περηφάνεια. Ότι δεν έχω μετακινηθεί. Είμαι αυτό που πίστευα 5 χρόνια, πιστεύω σήμερα.
4: Που είναι. Είναι νοσηρό άμα το δεις. Δεν μπορεί να είσαι
5: ανάλογα, για
4: κάποιους
5: όχι. Θα... Γιατί κάποιοι σου λένε ότι εγώ σου παρέχω ασφάλεια, είμαι συνεπής, είμαι... ξέρεις ποιος είμαι, δεν κινδυνεύεις από κάτι από μένα. Εγώ νιώθω επικινδυνότητα από τους ανθρώπους που δεν μετακινούνται. Δεν ναι. νιώθω ασφαλής. Προτιμώ δηλαδή να βλέπω έναν που να κάνει και τις βλακίες του, αλλά να έχει μια ανάγκη να φύγει από εκεί που είναι, παρά έναν που δεν θέλει με τίποτα να μετακινηθεί.
4: Ελεονόρα, μίλησες πριν για ταμπέλες. Θεωρείς ότι όσο αγριεύουν τα πράγματα, γενικότερα και στην κοινωνία και στην πολιτική, έτσι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Οι άνθρωποι γινόμαστε, έχουμε ανάγκη περισσότερο πλέον τις ταμπέλες, δηλαδή έχουμε ανάγκη πιο πολύ το πλαίσιό μας, το μικρό ή μεγαλύτερο. Τι πιστεύεις?
5: Δεν είμαι πολύ σίγουρη να σου απαντήσω. Κανονικά θα έπρεπε να μην το έχουμε, αλλά... αισθάνομαι ότι ναι, μάλλον. Δηλαδή κάπως πάντα οι άνθρωποι θέλανε να ξέρουν πού θα πάνε και τι θα βρούνε. Γι' αυτό ναι. και υπήρχαν πάντα και οι μόδες από το φαγητό. Δηλαδή μάθαινες ότι ένα μαγαζί είναι καλό, προτιμούσες να κάτσεις να περιμένεις 15 ώρες στην ουρά, αλλά να πεις γιατί το πάνε ότι είναι καλό.
4: Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ.
5: Ναι, ούτε κι εγώ. Ναι. Παρά να πας να ρισκάρεις να φας λίγο βλακεία, αλλά να μην έχεις ταλαιπωρηθεί 15 ώρες. Είμαστε λίγο έτσι, δηλαδή θέλουμε να πούμε ότι τώρα θα πάμε σε αυτό το μαγαζί, θα ακούσουμε σίγουρα ροκ.
4: Ναι.
5: Θα είναι ντυμένοι
4: έτσι.
5: Έτσι, γιατί δεν θέλει και ο κόσμος να μπαίνει στη διαδικασία, ούτε να σκέφτεται, να κρίνει, είτε... θέλει να δει αυτό που έχει στο κεφάλι του κάπως τοποθετημένο.
4: Ξέρεις τι, μου περιγράφεις έναν άνθρωπο λοιπόν, ας ξεχάσουμε τον καλλιτέχνη και την τέχνη σου. Μου παρουσιάζεις έναν άνθρωπο, μου περιγράφεις έναν άνθρωπο που το ουσιαστικό του, αν θέλεις, διακύβευμα και ο πυρήνας του είναι η ελευθερία του
5: ναι.
4: και η αυτοδιάθεσή του.
5: Η ελευθερία έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και συνεχίζει να παίζει. Η ελευθερία δεν είναι αυτονόητη.
4: Όχι.
5: Και σίγουρα δεν είναι μόνο... δηλαδή εγώ προσωπικά δεν την αλλάζω με τίποτα. Αλλά δεν φέρνει μόνο καλά, φέρνει πολλά καλά το να μπορείς να είσαι ελεύθερος. Αλλά μέχρι να τα δεις και να τα αναγνωρίσεις, περνάς από διακυμάνσεις που λες...
4: Στάδιο.
5: Ίσως να ήταν καλύτερα να μην είχαν περιορίσει. Γιατί όταν έχεις κάνει κάτι το οποίο σε έχει πονέσει πάρα πολύ και πολλές φορές λες, μα καλά δεν είχα κανένα να μου πει μην το κάνεις.
4: Θα τον άκουγες, αν στο λέει.
5: Δεν θα τον άκουγα και τελικά δεν τον θέλω κιόλας. Γιατί αυτό που έχω περάσει είναι πάλι μια πολύ σπουδαία εμπειρία. Αλλά πολλές φορές έχω ρίξει στους γύρω μου, στους φίλους μου, στους ανθρώπους μου, στους συντρόφους μου, στους γονείς μου. Καλά, επειδή παιδί σου ήμουνα, δεν έβλεπες ότι πάω ντουγρού, ας πούμε, για την καταστρόφα.
4: Ναι.
5: Ναι, οπότε περνάς. Πρέπει να περάσεις 2-3 καταστροφές για να καταλάβεις ότι η ελευθερία τελικά είναι ωραίο πράγμα. Και ακόμα και το λάθος, άμα το έχεις κάνει και είναι δικό σου και λες, είναι αλλιώς.
4: Είναι βαλιτσάκι που έχεις μαζί σου.
5: Είναι αλλιώς. Και αλλιώς πάντα κατηγορείς τους γύρους. Δηλαδή πάντα υπάρχει λόγος να κατηγορείς τον γύρο.
4: Ελεονόρα, σε εγωιτεύουν οι άνθρωποι που έχουν ρογμές, που έχουν υποστεί καταστροφές.
5: Ναι, τώρα δεν είναι μια λέξη που αγαπάω.
4: Δεν
5: είναι,
4: ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
5: Είναι κάτι τραγουδιάρα και λίγο υπερβολική.
4: Μ' αρέσει πολύ και εμένα. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω απόλυτα, πίστεψε. Σ' αρέσει, έτσι.
5: Ναι. Και μ' αρέσουν οι άνθρωποι. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που σπάνε και, και μπορώ να τους, να τους δω έτσι, τις ευαισθησίες τους. Δεν είμαι πολύ αυτή.
4: Του ηλουστρασιών του.
5: Ναι, του, του τέλειου, της τελειότητας. Ποτέ δεν με εγωίτευε να ακούω κάτι τέλειο. Το θαυμάζω πάρα πολύ. Αναγνωρίζω δηλαδή το ότι είναι πάρα πολύ άρτιο κάτι, αλλά δεν είναι αυτό που θα ταρακουνίσει την ψυχή μου. Ίσως γιατί και εγώ δεν είμαι τέλεια, οπότε ενώ δεν έχω καταφέρει ούτε ένα χιλιοστό της τελειότητας, ίσως και αυτό να με κάνει να μ' αρέσουν οι στιγμές ευθραυστότητας.

πέταξα δέκα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

σκουλικάκια κουρνιάχτου σκέρπετα. Λόφους εφημεριδούλες δούλες, αναμνήσεις ταραντούλες δούλες, κορδελάκια.

και συχαμένα λόγια της θερινής νυχτός. Πέταξα γονενικά ηλίθια και κάτι παραμύθια.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακινίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Θεωρείς ότι το κοινό που σε ακολουθεί, οι ακροατές σου, οι άνθρωποι που σου ακουμπάνε, είναι αυτοί που έχουν τις ρογμές πιο πολύ?
4: Α, δεν ξέρω πώς είναι το κοινό μου. Πιστεύω όμως ότι σίγουρα τους αρέσει. Νομίζω ότι κάτι σε σχέση με το συναίσθημα πρέπει να τους αρέσει. Δεν ξέρω αν είναι οι ίδιοι εύθραυστοι ή αν τους αρέσει να παρατηρούν τις δικές μου ρογμές. Πάντως, από αυτά που δέχομαι, από τα λόγια δηλαδή που δέχομαι, με όσους έχω έρθει κοντά και μου έχουν μιλήσει, κάπως εκεί ταυτιζόμαστε. Δηλαδή, μπορεί να τους αρέσει και ο ήχος της φωνής μου να τους πηγαίνει κάπως, να τους ανοίγει ένα δικό τους...
3: Ναι.
4: Να τους ξεκλειδώνει. Συνήθως δηλαδή τα μπράβο συνοδεύονται από τέτοιες κουβέντες.
3: Πρέπει να είναι, φαντάζομαι, Λεωνόρα, πάρα πολύ ωραίο το συναίσθημα να σε πλησιάζουν άνθρωποι και να σου καταθέτουν την αλήθεια τους, ότι κάποια στιγμή η φωνή σου μπορεί να τους θεράπευσε κάτι, ναι, ή μπορεί να λειτουργήσει μέσα τους ως... καταλήτη σε κάποιο πράγμα. Είναι έτσι. Φαντάζομαι ότι είναι ένα μοναδικό συνέστημα.
4: Είναι το ωραιότερο συνέστημα του κόσμου. Γιατί είναι άνθρωποι ξένοι, ενώ δεν είναι οικοί μας, που είναι πιο εύκολο να αναπτυχθεί αγάπη και σχέση, και για κάποιο λόγο ανεξήγητο, ακόμα και επειδή μπορεί ένα τραγούδι να τους συντρόφευε, να σου πω απλό, σε πανελλήνιες εξετάσεις, ας πούμε. Και κάθε φορά που τα ακούνε έχουν μια σύνδεση μαζί σου. Και είναι πάρα πολύ, είναι μαγικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Αυτούς έχεις στο μυαλό σου όταν ερμηνεύεις κάτι πρώτα?
4: Ναι. Βέβαια. Τι να έχω, αυτούς που δεν θα νιώσω φυσικά. Και θέλω να δημιουργηθεί ένα κλίμα, λέει, επιθυμητό.
3: Αυτό, τους ανθρώπους με τις σκιές, αυτό που λέγαμε πιο πριν. Αυτό είναι, έτσι.
4: Όχι. Αυτό που αναζητώ από το live είναι να μπούμε γρήγορα σε μια διαδικασία επικοινωνίας. Εγώ δεν πιστεύω ότι το live εξαρτάται μόνο από τον καλλιτέχνη. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι είναι μισό-μισό.
3: Ναι.
4: Άλλες φορές περνάει στα χέρια του καλλιτέχνη λίγο περισσότερο, γιατί πρέπει αυτός να οδηγήσει
3: είναι
4: την κατάσταση.
3: Λέει.
4: Ναι. Και άλλες φορές περνάει στο κοινό η δύναμη. Το πόσο μπορεί να σε συνεπάρει και πόσο μπορεί να σε ταξιδέψει και πόσο μπορεί να σου επιτρέψει να φύγεις από το σημείο που βρίσκεσαι.
3: Ναι. Αυτό που λες, το έλεγε και δεν θυμάμαι ποιος το έλεγε, ένας μεγάλος ηθοποιός παλιότερα, το είχα διαβάσει χρόνια πριν, ότι, ξέρετε, είχε πει, δεν είναι απαραίτητο, μάλλον όχι, δεν είναι πάντα αρκετό ο καλλιτέχνης, δεν είναι ταλαντούχος. Πρέπει και το κοινό από κάτω να είναι ταλαντούχο, για να υπάρχει μια συνάντηση.
4: Είναι ωραίο να μπορεί το κοινό να είναι ανοιχτό, να καταλαβαίνει. Εντάξει, έχουν δυσκολέψει λίγο τα πράγματα με τα κινητά και με αυτά, γιατί όπως και να έχει, λίγο σε αποσυγκεντρώνει αυτό το πράγμα, μπορεί να μην το έχουμε καταλάβει. Αλλά εγώ, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω το ίδιο αν είχα το κινητό μου την ώρα που τραγούδαγα να στέλνω μήνυμα. Άρα αντίστοιχα είναι και για τον ακροατή, ασχέτως που δεν το καταλαβαίνει, κάτι χάνεται.
3: Το καταλαβαίνεις αυτό με τη χρήση του κινητού? Είναι μια αγωνία, δεν είναι μια αγωνία στο να δηλώσουμε σε όλους ότι υπήρξαμε εκεί, ότι ήμασταν εκεί? Δεν ξέρω πώς το εξηγείς εσύ.
4: Νομίζω ότι είναι μια τάση, η οποία έχει κρατήσει λίγο παραπάνω, για να λέγεται τάση, είναι κάτι που σίγουρα συμβαίνει τα τελευταία χρόνια πολύ πιο έντονα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει. Εμένα αυτό με πέτυχε σε μια ηλικία που δεν μπορώ να πω ότι ήμουνα... Δεν μπόρεσα να γίνω έρμεο αυτής της καινούργιας συνθήκης, γιατί ήδη είχα βάλει κάποια... Είχα βάλει κάποια όρια
3: κάποια σχέση με
4: αυτό. Και είναι και κάτι που δεν μου αρέσει. Δηλαδή, εγώ γενικά ό,τι κάνω, και έχω, αυτό είναι και ένα από τα ψιλοελαττώματά μου, γιατί έχω και πιο βαριά ελαττώματα, ότι αν κάνω κάτι, δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο μαζί. Mm. Δηλαδή, όταν μαγειρεύω, θέλω να μαγειρεύω. Δεν μπορώ να στέλνω και μήνυμα, να απαντάω και στον άλλο.
3: Να κάνεις και πρόβα και να... όλα μαζί.
4: Θέλω να κάνω αυτό, να τελειώσω και να κάνω το άλλο και να τελειώσω. Οπότε το κινητό μου αποσπά την προσοχή ούτως ή άλλως. Ναι. Και στο live είναι τόσο πολλά αυτά που θέλω να δω, σαν ακροάτρια δηλαδή, που πολλές φορές λέω, αν τραβήξω μια φωτογραφία, να έχω και δεν... δεν υπάρχει τίποτα στο κινητό μου. Δεν θέλω να χάσω δηλαδή κάτι από τη στιγμή. Και πιστεύω ότι με αυτό το κινητό κάτι χάνεις. Δηλαδή δεν έχεις γεμίσει όλο το δικό σου σκληρό δίσκο. Υπάρχει στο κινητό, λες θα το ανατρέξω, άρα δεν έχεις να το δεις όλο.
3: Είναι ενδιαφέρον να βλέπεις την εικόνα σου στα live μέσα από τα στιγμιότυπα των άλλων.
4: Εμένα δεν
3: το
4: μ' αρέσει.
3: Ποια έχουν επιλέξει, ας πούμε, να τραβήξουν.
4: Δεν
3: όχι,
4: μ' αρέσει, όχι. Αυτό με έχει κάνει να ντραπώ στην διάρκεια. Ναι, δηλαδή, ναι, δεν νιώθω το ίδιο καλά. Πιστεύω ότι το live είναι live. Και μετά η αποτύπωση αυτού δεν είναι ποτέ ίδια. Η εικόνα δεν είναι ποτέ ίδια.
3: Έχει λογική αυτό που λες. Γιατί είναι εκείνη η στιγμή.
4: Ναι, και γι' αυτό είναι και διαφορετικό ο δίσκος, ας πούμε. Αν τραγουδούσαμε π.χ. στο δίσκο, τα τραγούδια όπως τα τραγουδάμε στο live, κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν πολύ πιο υπερβολικά. Ίσως να μην μας άρεσαν. Δηλαδή, ο δίσκος έχει μια ηρεμία του στούντιο, μια άλλη κατανόηση. Στο live πάνω μπορεί να κάνεις και μια υπερβολή που στο live δεν είναι υπερβολή. Αλλά μετά, όταν το δεις και από το. Λες, γιατί τώρα το έκανε. Ενώ μέσα στο live έχει μια εξήγηση. Όταν αυτά τα κομμάτια τα απομονώνεις, δεν είναι το ίδιο.
3: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις πολύ δίκιο.
4: Δεν είναι
3: δίκιο.
4: Και στο θέατρο είναι πολύ τυχαίροι που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και έχεις πολύ μεγάλη ελευθερία. Έχεις πολύ μεγαλύτερη ελευθερία, γιατί γνωρίζεις ότι δεν σε τραβάει κανείς.
3: Άρα είσαι εκεί.
4: Ε, βέβαια. Δεν είναι. Είναι σαν να είναι κάποιος στην προσωπική σου στιγμή, ας τραβάει βίντεο. Είναι το ίδιο. Είσαι το ίδιο ελεύθερος. Δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει κάτι, το οποίο ασχέτως αν το συνειδητοποιούμε ή όχι, αν το έχουμε συνηθίσει, υπάρχει. Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
3: Πιστεύεις ότι οι καριέρες. Δεν ξέρω, θεωρείς ότι σου πάει η λέξη καριέρα, πρώτα απ' όλα. Ήθελα να την κάνω την ερώτηση, με απασχόλησε όταν σε περίμενα. Εμένα η λέξη η καριέρα και δίπλα Ελεονόρα Ζουγανέλη μου χτυπάει λίγο. Και, ξέρεις γιατί, μπορεί να είναι λάθος τώρα αυτό που λέω, αλλά η λέξη καριέρα φανερώνει ένα κινησμό, έναν ορθολογισμό που μου κλωτσάει σε σένα, χωρίς να σε ξέρω. Είναι η πρώτη φορά που σε συναντώ, έτσι και εσύ και...
4: Κοίταξε να σου πω και εγώ την αλήθεια. Θα ήθελα να είναι ταυτόσιμη η καριέρα με μένα. Δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα μου που γουστάρει αυτό που λέμε είναι καριερίστα αυτή.
3: Έλαβες. Παιδιά, αυτό δεν περίμενα ποτέ, Ελεονόρα, ειλικρινά.
4: Κι όμως. Να, αυτά είναι που και εγώ δεν περιμένω.
3: Άμπερα.
4: Αυτό είναι μια αλήθεια. Τώρα, αυτό πώς ανταγωνίζεται το χαρακτήρα μου, ανταγωνίζεται.
3: Σου
4: το
3: λέω,
4: χαρακτήρα μου.
3: Ναι, γιατί ο χαρακτήρας σου δεν είναι αυτό.
4: Όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Όμως υπάρχει μέσα μου κομμάτι τέτοιο που πολλές φορές ξυπνάει και
3: βγαίνει
4: σε μένα σίγουρα, δεν βγαίνει και σε κάποιους άλλους φυσικά. Αλλά πάντα βγαίνει με θυμό, γιατί έχει τσακωθεί με τον χαρακτήρα μου, δεν είναι ποτέ. αλλά ναι, είμαι κάποια από τα στοιχεία του καριερίστα τα εκτιμώ και μου αρέσουν.
3: Τον επαγγελματισμό ίσως.
4: Και τον επαγγελματισμό και το δυναμισμό και τη συνέπεια και την αυστηρότητα με κάποια πράγματα που χρειάζεται να. Είμαι δυστυχώς πολύ αυστηρή εγώ σαν άνθρωπος και αυτό νομίζω δεν μου φαίνεται πάρα πολύ.
3: Αυστηρή με σένα εννοείς.
4: Με μένα και κατ' επέκταση και με τους άλλους. Δυστυχώς αυτά δεν διαχωρίζονται. Ίσως η ανάγκη μου να είμαι λίγο πιο... Να είμαι λιγότερο αυστηρή με τους άλλους, γιατί δεν μου αρέσει να είμαι αυστηρή γενικά, αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα. με έχει κάνει λίγο να είμαι και λιγότερο αυστηρή και με τον εαυτό μου. Αλλά, ναι, δηλαδή σε αυτό με έχουν βοηθήσει οι συνεργάτες μου, οι άνθρωποι, οι φίλοι μου. Αλλιώς είμαι τσεκουράτη. Δηλαδή, πολλές φορές οι φίλες μου με κοιτάζανε, θυμάμαι, έτσι, κάγκελο. Οι άλλοι είχαν πάντα ένα καλό λόγο, κάπως να το πούνε εγώ. Έτσι είναι. Τέλος.
3: Και κάτω.
4: Ναι. Τώρα έχω μαλακώσει και έτσι το διαπιστώνω, δεν το λέω μόνη μου, το βλέπουν και οι φίλες μου, το βλέπουν και τη σχέση που μου πια με τους ανθρώπους γύρω μου. Είμαι πολύ πιο συγχωρώ.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ. Σε βαθμό.
3: Δυσκολεύτηκες να το πεις.
4: Όχι, πρόβλημα. Συγχωρώ πάρα πολύ. Είναι άλλο το συγχωρώ, άλλο είμαι αυστηρή.
3: Ξεχνάς.
4: Ναι, ξεχνά.
3: Δηλαδή μπορείς να συγχωρείς, αλλά ξεχνάς κιόλας. Ξεχνάς.
4: Ναι. Αλλιώς δεν σημαίνει συγχωρώ.
3: Ναι.
4: Το άλλο λέγεται μια άλλη λέξη που δεν την ξέρω. Το συγχωρώ σημαίνει ότι έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει. Άλλες φορές έχει τελειώσει γιατί όντως συγχωρώ κάποιον. Άλλες φορές έχει τελειώσει γιατί δεν υπάρχει πια τίποτα μέσα μου. Οπότε. Σίγουρα πάντως δεν είμαι εκδικητική.
3: Αυτό το τίποτα δεν είναι πολλές φορές δυσβάσταχτο.
4: Τι εννοείς, για τον άλλον.
3: Ναι.
4: Για τον άλλον δεν ξέρω. Ναι. Για μένα πάντως είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
3: Είναι λύτρωση.
4: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή λυπητικό. Οι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή μου και χρειάστηκε δηλαδή να αποχωριστούμε και δεν υπάρχει ίχνος μέσα μου, ούτε κακίας, ούτε τίποτα. Είναι σαν να μην έχει περάσει κάποιος. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό.
3: Αλλά από ό,τι μου λες, το κατέκτησες, έτσι, Λεωνόρα.
4: Νομίζω ότι αυτό ήταν του χαρακτήρα.
3: Ήταν του χαρακτήρα, το είχες.
4: Δεν πιστεύω ότι είναι όλοι άνθρωποι. Κάποιους ανθρώπους μπορούμε να τους συγχωρέσουμε, μπορούμε να τους δώσουμε από το δικό μας χώρο. Μας έχουν δώσει και αυτοί από το δικό τους. Και υπάρχει κάποιος τρόπος να προχωρήσει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν υπάρχει να προχωρήσει κάτι. Βλέπεις ότι είσαι εκ διαμέτρου αντίθετος.
3: Ναι.
4: Οπότε απλά χάνεις χρόνο και ταλαιπωρείς και εσένα και τον άλλον άνθρωπο.
3: Ναι, έτσι.
4: Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι καλό είναι να πεις τα λέμε. Τα λέμε. Το τραγούδι και να τελειώσει.

0: μέσα μου. Οπότε κάπως έτσι αναθεωρώ αυτό, αναθεωρεί και κάτι άλλο και κάτι άλλο και κάτι άλλο. Και πιστεύω ότι για ό,τι και να έχουμε γεννηθεί, έχουμε τη δύναμη άνθρωποι να, παρότι πιστεύω πάρα πολύ, ενώ είμαστε άνθρωποι που πιστεύω πάρα πολύ στο Θεό και γενικά πιστεύω έξω από τον άνθρωπο σε πράγματα, πιστεύω και στη δύναμη του ανθρώπου και νομίζω ότι είμαστε πολύ ικανοί, έχουμε τα εφόδια να διαμορφώσουμε τη ζωή μας, το δρόμο μας και την εξέλιξή μας.
1: Ελεονόρα, η ανασχόλησή σου με την μουσική, με το θέατρο, με την τέχνη γενικότερα, σε έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο, τι πιστεύεις?
0: Αδιανόητα καλύτερο άνθρωπο. Ναι, πολύ καλύτερο
1: άνθρωπο. Αδιανόητα καλύτερο άνθρωπο.
0: Ναι. Οπότε αν είμαι ακόμα πολύ κακιά, σκέψου πώς θα είμαι. Όχι, δεν νιώθω πολύ κακιά. Έχω ελαττώματα πολλά, αλλά κακία δεν έχω διαπιστώσει τον εαυτό μου, από την αλήθεια. Το λέω έτσι με κακία. Έτσι,
1: κακία. Ναι.
0: Οπότε αυτό με κάνει και ανακουφίζομαι και νιώθω καλά. Γιατί όλα τα άλλα μες στη ζωή είναι, δηλαδή. Κάποια στιγμή για κάποιους έχουμε υπάρξει όλοι ο κακός.
1: Και για τον εαυτό μας τον ίδιο.
0: Και για τον εαυτό μας πρώτα.
1: Πρώτα απ' όλα, έτσι δεν είναι?
0: Αλλά στην ιστορία κάποιου έχουμε υπάρξει κακοί όλοι. Το θέμα είναι αν αυτό είναι μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση.
1: Μοτίβο.
0: Ναι. Μοτίβο.
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι. Ένα παιδί, σαν και σένα, που μεγαλώνει σε δύο μουσικούς. Έτσι, μια οικογένεια μουσικών.
0: Ναι.
1: Είναι και λίγο προδιαγεγραμμένη ή όχι.
0: Δεν ξέρω. Συνήθως λένε ότι ή κάνεις το ίδιο ή το ανάποδο. Δηλαδή ή το αποφεύγεις, ας πούμε, εντελώς. Εγώ δεν το απέφυγα. Μ' άρεσε πάντα να είμαι κοντά. Δηλαδή...
1: Ποιος το αντιλήφθηκε πρώτος το ταλέντο σου? Οι γονείς σου, κάποιος φίλος, φίλη ή εσύ η ίδια?
0: Τραγουδούσα καλά. Από πολύ μικρή και μιλούσα και πολύ, ήμουνα δηλαδή, είχα μια άνεση στην έκφραση του λόγου σε όλες τις μορφές. Μετά άρχισα από πολύ μικρή να, λόγω του ότι παρακολουθούσα παραστάσεις, για μένα η παράσταση ήταν κάτι πολύ οικείο. Νόμιζα ότι όλη η ζωή είναι μια παράσταση.
1: Ναι.
0: Δεν, ήμουνα και αθώο, και τώρα είμαι δηλαδή, ευκολόπιστη. Μου έλεγες εσύ, ας πούμε, κάτι, το πίστευα. Οπότε όλο αυτό με έκανε να έχω πολύ μεγάλη φαντασία και να δημιουργώ και εγώ δικούς μου κόσμους στο σπίτι και όντως να στείνω παραστάσεις και να... δεν μου αρκούσε να τραγουδάω, ας πούμε, στο σπίτι. Ήθελα να έχω και... το πλαίσιο, τα ρούχα, σκηνοθετικό, τις κούκλες μου να κάνουν τον έναν τον άλλο. Δηλαδή ήταν μια παράσταση αυτή που έστεινα. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και έτσι άρχισα να πηγαίνω και πιο πολύ. Είχα και τους γονείς μου που ευτυχώς δεν με κράτησαν μακριά από αυτό. Δηλαδή δεν ήταν, ας πούμε, θα μπορούσα να μου λένε είναι αργά, πήγαινε σπίτι, κοιμήσου, μωρό. Δεν είχαμε τέτοια. Οπότε κάπως μου ήταν πολύ οικείο το κομμάτι αυτό.
1: Τι παραστάσεις έστεινες? Με τι θέματα?
0: Α, αναλόγως. Δηλαδή έβαζα 3-4 τραγούδια και εκείνη την ώρα έλεγα τι θα μπορούσε να είναι, πού θα είμαι, γιατί να είμαι, από πού έρχομαι. Όλα αυτά. Μετά βέβαια αυτά τα έκανα στη δραματική σχολή και μου φαινόντουσαν πάρα πολύ δύσκολα. Ξαφνικά, ενώ από πιτσιρίκα τα έκανα αυθόρμητα.
1: Με τον αφορμητισμό και την αφέλεια του παιδιού.
0: Ναι, μετά όταν μου τα ζητήσανε άρχισα να λογοκρίνομαι. Φυσικά, όπως και όλοι οι άνθρωποι, λογοκρινόμαστε μετά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτονόητο ή όχι. Το κάπως έτσι με συζητήσει με τους γονείς μου, λίγο και το ότι κλείστηκα πολύ στην εφηβεία, έτσι κάπως ήταν ζόρικη η εφηβεία που πέρασα μόνη μου, εννοώ, γιατί είχα μια, νομίζω, πολύ όρημη... Είχα λίγο μεγαλώσει γρήγορα, και έτσι τη βίωσα λίγο περίεργα την εφηβεία μου, έτσι σε βάθος. Και εκεί νομίζω ότι ανοίχτηκε πρώτη φορά η ανάγκη να κάνω θέατρο. Δηλαδή και έτσι κάπως συζήτησα με τους γονείς μου, με τη μαμά μου, τι να κάνω που τελειώνει το σχολείο και αυτό. Και ήρθε η δραματική σχολή στα...
1: Μέσα σου την ήξερες την απάντηση ωστόσο και έκανες και λίγο, πώς να σου πω, να δεις τι θα σου πούνε και οι γονείς.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όντως λίγο είχα μπερδευτεί. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά περνάνε.
1: Ποια θα ήτανε? Ας πούμε, στο θέατρο ή... Δικηγόρος και εργοτή.
0: Α, όχι, δεν ήταν έλεγα, απλά σου είπα αυτό, ότι νιώθω την ανάγκη ότι θέλω να πάω σε μια δραματική σχολή. Ασχέτως τι θα έκανα και πώς.
1: Ναι.
0: Κάπως ένιωθα ότι εκεί θα μου φύγει λίγο, θα αρχίσω να ξαναεκφράζομαι.
1: Είχες κλειστεί, Ελεονόρα.
0: Ναι. Και όντως το θέατρο, καλά, εντάξει, ήταν πολύ υπέροχη εμπειρία οι σπουδές μου στο θέατρο. Παράλληλα, κατάλαβα εκεί λίγο ότι τους άρεσε η φωνή μου. Δηλαδή,

0: Πήρα την πρώτη επιβράβευση από τους δάσκαλους εκεί της δραματικής σχολής, από τους συμμαθητές μου. Κατάλαβα ότι μάλλον έχω καλή φωνή, τους αρέσει δηλαδή, γιατί όποτε τραγουδούσαμε κέρδιζε το ενδιαφέρον αυτό. Και έτσι μετά ήρθε το τραγούδι πρώτο. Ευτυχώς όμως κάπως ήρθε και το θέατρο στην πορεία. Και...
1: Βέβαια. Και ξέρεις τι, θεωρώ ότι τα περισσότερα σου τραγούδια τα αντιλαμβάνεσαι και έτσι. Δηλαδή τα αντιλαμβάνεσαι θεατρικά.
0: Τουλάχιστον όσο... Ναι, για μένα η έκφραση του λόγου είναι η κοινή. Δηλαδή απλώς το τραγούδι έχει και την φοβερή ενίσχυση της μουσικής, που είναι η απομόνη της κινητήριος δύναμη. Βέβαια. Αλλά ναι, ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι ένα κείμενο ή ένα τραγούδι είναι κοινός. Δεν ξέρω αν θα το χαρακτηρίσω θεατρικό, πάντως προσπαθώ να διεισδύσω μέσα στο τι λέει το κείμενο. Ασχέτως τι λέει σε μένα. Γιατί καμιά φορά είναι γι' αυτό που λένε. Δεν τα έχεις βιώσει ακριβώς όλα. Mm. Δεν μπορεί να τα έχεις βιώσει ακριβώς όλα με τον ίδιο τρόπο που τα εκφράζεις. Αλλά είναι ένας συνδυασμός βιωμάτων προσωπικών, βιωμάτων από τους γύρω και μια επεξεργασία. Δηλαδή τα βάζεις στο σκληρό και μετά ο επεξεργαστής το φέρνει. Είναι σαν να το έχεις ζήσει με έναν τρόπο. Mm-hmm. Ο πόνος είναι πόνος. Τώρα, αν τον έχεις ζήσει από ένα χωρισμό, από ένα χειρουργείο, από ένα θάνατο, κάπως ξέρεις το κέντρο που θα αγγίξεις και το διαμορφώνεις.
1: Από εκεί το χτίζεις.
0: Ναι, αρχίζεις και το βάζεις στα όρια. Δεν είναι το ίδιο ένας θάνατος με το ίδιο ένα. Οπότε αρχίζεις και φτιάχνεις το δικό σου ρολάκι, κάπως.
1: Δεν μου λες, ένας θεατρικός ρόλος δεν έχει μεγαλύτερα πατήματα από ένα τραγούδι που. Έχει διάρκεια 4 λεπτά.
0: Έχει άλλο.
1: 4-5 στην καλύτερη των περιπτώσεων.
0: Ναι, είναι άλλη διάρκεια. Δηλαδή είναι πολύ πιο. Όμως έχει και αυτό που είπα πριν. Δηλαδή το τραγούδι έχει την ενίσχυση της μουσικής.
1: Βέβαια, και την αμεσότητα.
0: Που αμέσως σε παίρνει και αυτό. Δηλαδή είναι πιο εύκολο άλλος να μπει να νιώσει μαζί σου από ό,τι στο θέατρο. Γι' αυτό και έχει και άλλο χρόνο. Το θέατρο για να καταφέρεις να σε πάρει ο ηθοποιός θέλει άλλο. Έχει άλλο χρόνο. Δεν έχει την υποστήριξη της μελωδίας, το σ' αγαπώ, να είναι και μια, να παίζει ένα βιολί τέλεια και να σπάσει καρδιά σου. Έχει μόνο τη δική του παρουσία.
1: Είναι το ίδιος ενθουσιασμός όταν καλείς να μελετήσεις ένα ρόλο και να ανακαλύψεις ένα καινούριο τραγούδι. Αισθάνεσαι μέσα σου έτσι...
0: Στο θέατρο, επειδή μου είναι πιο ανίκιο, έχω λίγο μεγαλύτερο ενθουσιασμό, γιατί είναι κάτι καινούργιο για μένα. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να μου φέρουν μια καινούργια ενασχόληση. Mm-hmm. Και έχω πολύ μεγαλύτερη αρχή. Στο τραγούδι μου είναι λίγο πιο γνώριμη η διαδικασία. Και όλα αυτά είναι ωραία, αλλά στην πράξη, κακά τα ψέματα, στο live πάλι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Απλά έχει ομορφιά και αυτό, δηλαδή το αποτύπωμα του δίσκου που δεν είναι ακριβώς, έχει μια άγουρη κατάσταση και αυτό είναι που διαρκεί και στο χρόνο, νομίζω. Δηλαδή αυτό το ότι είναι άγουρο δεν έχει πατήσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές μετά το ακούς στο live και βλέπεις μια τελείως διαφορετική που ταιριάζει με την εικόνα, ταιριάζει με την αλλαγή, ταιριάζει με την...
1: Με το τώρα σου.
0: Και η ηλικία που προστίθεται και αλλάζει.
1: Ναι, είναι όλα αυτά που λες πολύ σημαντικά. Ξέρεις κάτι, Ελεονόρα, εγώ θα μείνω και σε ένα κύκλο τραγουδιών που θεωρώ, και θα σου πω τι εννοώ, τα τραγούδια που κάνεις με τον Κραουνάκη. Τα οποία, τα έχω πει του Σταμάτη, γιατί έτσι και όσο μας συνδέει μια φιλία χρόνων, ότι είναι τραγούδια που θέλουν το χρόνο τους. Δηλαδή ήταν τολμηρά τραγούδια. Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ας πούμε, η Τσάντα είναι ένα σπουδαίο τραγούδι.
0: Να πω ότι
1: σου λέω ένα που αγάπησα πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Εγώ πάρα πολύ.
1: Ένα τραγούδι από αυτά.
0: Δεν θα τολμούσα να το κάνω αυτό το δίσκο αν δεν ήταν ο Σταμάτης.
1: Το ξέρω ότι το πίστεψε πάρα πολύ. Ναι.
0: Και το πίστεψε, αλλά και ήταν και χρόνο. Ότι ήταν ο Σταμάτης για μένα.
1: Ασφαλώς.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι. Αν ήταν ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος και μου δίνει αυτά τα τραγούδια, δεν θα...
1: Τι σε τρόμαξε, σε τρόμαξε όλο αυτό.
0: Θεώρησα...
1: Τα σύμπαντα λίγο τα...
0: Ήταν σκληρό, είχε οξύτητες ο δίσκος.
1: Είχε.
0: Και στιχουργικά, εγώ επίσης δεν έχω ξανατραγουδήσει ποτέ πολιτικό στίχο. Ναι. Και ο Σταμάτης κιόλας είχε, σε αυτό το δίσκο τουλάχιστον και αυτό που με τελικά το έκανα κιόλας, είναι ότι δεν ήταν φανερό... Ότι ήταν ένα πολιτικό τραγούδι.
1: Είχε πενιγμούς, ήταν υπενικτικό.
0: Φώναζε. Αλλά όλο αυτό το πράγμα ήταν κάτι έξω από μένα αρχικά. Ναι. Δουλέψαμε πολύ με το Σταμάτη. Ταξιχάρηκα πολύ που τον γνώρισα. Πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη. Τον γνωρίζω λόγω του ότι αγαπώ πάρα πολύ τα τραγούδια του. Αλλά είναι αλλιώς να έρθεις κοντά με έναν τέτοιον άνθρωπο.
1: Έτσι.
0: Και ήταν πολύ σημαντική στιγμή.
1: Ναι, και σου λέω, θεωρώ ότι είναι ένας κύκλος τραγουδιών που πιστεύω και θα το δεις κι εσύ, ότι μετά, σύν το χρόνο, θα αναγνωστεί αλλιώς.
0: Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που μου το
1: έχει
0: λένε.
1: Έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το τραγούδι που είχε κάνει για την Τάνια τότε, το «Μαμά γερνάω».
0: Και με τη Βίκη. Τη Μοσχολιού.
1: Βέβαια.
0: Και αυτά ήταν πολύ...
1: Τα σκουριασμένα χείλη,
0: ναι,
1: για τη Λύρα. Βέβαια.
0: Οπότε, ναι, πολλά τέτοια. Απλώς είναι συνεργασίες που εγώ χάρηκα πολύ που την έκανα.
1: Ασφαλώς, το πιστεύω αυτό.
0: Και νομίζω ότι ήταν και εις γνώσεις μας ότι ραδιοφωνικά δεν θα μπορούσε να ήταν ένας δίσκος που θα έβγαζε 15 τραγούδια να παίξουν το 2024.
1: Σωστό, σωστό. Ελεονόρα μου, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος, διαπιστώνω ότι επί της ουσίας, με έναν τρόπο, έχεις καταφέρει να μείνεις πάντα σε εκείνο το δωμάτιο και να φτιάχνεις κόσμους, να στείνεις παραστάσεις, να βάζεις τις μουσικές σου, να τραγουδάς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παραμένεις εκείνο το κορίτσι.
0: Παραμένω. Παραμένω, η αλήθεια είναι αυτή. Παραμένω και θα ήθελα να είμαι ακόμα πιο προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά είναι αυτό που λέω, ότι η ζωή κάπως θα φέρνει σε όλους τους ανθρώπους. Το θέμα είναι αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά να δούμε τι μας φέρνει, να μην μένουμε μόνος. Γιατί η ζωή σίγουρα δεν θα φέρνει μόνο καλά, θα φέρνει και τα δύσκολα. Πόσο μας κρατάνε τα δύσκολα εγκλωβισμένους και πόσο όχι. Και όσο ανακαλύπτουμε και τους εαυτούς μας, τόσο είναι πιο εύκολο να ξαναγυρίσουμε σε αυτά τα κορίτσια, τα αγόρια, σε αυτή τέλος πάντων την αθωότητα, την νεανική, εκεί που υπάρχει μια άγνοια κινδύνου, εκεί που πολύ πιο εύκολα έρχεσαι σε επαφή με τον εαυτό σου. Τώρα, ας πούμε, χρειάζομαι χώρο και μοναξιά για να έρθω. Δεν μου είναι... Παλιά, όπου και να ήμουν και μέσα στον κόσμο, έκανα κλικ και πήγαινα στη δική μου την κοσμάρα. Έφευγα. Δεν...
1: Είναι αυτό που χάνουμε, μάλλον, με το χρόνο. Αυτό είναι. Ελεονόρα, πριν έσουμε στη συναυλία σου,
0: ναι,
1: δώσ' μου μια παιδική σου εικόνα που ανατρέχει συχνά και σε ξεκουράζει. Είτε είναι με φίλους, είτε είναι με τους οικείους σου, με τους γονείς, οτιδήποτε. Και σε ξεκουράζει. Και το κάνει συχνά μόνη σου. Μια αγαπημένη σου, έτσι, δική σου εικόνα από τα παιδικά σου χρόνια.
0: Συνήθως η αλήθεια είναι πως θυμάμαι το σπίτι που τα περισσότερα πράγματα που θυμάμαι έχουν να κάνουν με το σπίτι της γιαγιάς μου.
1: Αλήθεια, γιατί, πού ήτανε?
0: Ήταν στο Ήλιον. Η γιαγιά μου και ο παππούς μου ήταν της μαμάς μου οι γονείς. Και επειδή πολλά βράδια έμενα εκεί, τα περισσότερα οι αναμνήσεις που έχω είναι εκεί, γιατί ερχόντουσαν. Δηλαδή, οι γονείς μου πριν πάνε στη δουλειά ερχόντουσαν εκεί. Οπότε κάπως είχε πλάκα. Εκεί δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου να νιώθει όμορφο. Είχα την ασφάλεια ότι θα μείνω με τη γιαγιά, ναι, και τον παππού το βράδυ και αυτό. Μου κάναν και τα χατήρια, γιατί μου έλεγε κάποια στιγμή η μαμά μου ότι η γιαγιά ήταν πολύ αυστηρή. Η γιαγιά μου σε μένα ήταν, μιλάμε, σούπα. Ό,τι ήθελα την έκανα, τη γλυκιά μου να είναι καλά. Αλλά ναι, εκεί θυμάμαι. Ήμουν πολύ σκανταλιάρα, ο παππούς μου είχε πολύ πλάκα. Δηλαδή, πιο ωραίες στιγμές και αναμνήσεις που έχω είναι από το σπίτι εκεί.
1: Mm-hmm. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μου λες, ξεκινάς με το Βεάκιο, με εμάς ξεκινάς την περιοδία?
0: Όχι. Νομίζω ξεκινάω από το Μπινι Φλάρισα.
1: Σημασία έχει ότι ξεκινάς.
0: Σημασία έχει.
1: Αυτό, αγάπη μου, έχει σημασία.
0: Και έχω και καιρό να παίξω στον Πειρά.
1: Και έχει και καιρό. Χρόνια και
0: τέτοια.
1: Και θα είσαι 24 Ιουνίου στο Βεάκιο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Έχει και ωραία θέα.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Πες μου τι μας.
0: Έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Είναι μαγικό.
1: Σου ταιριάζει η θάλασσα?
0: Και όσες φορές μου ταιριάζει, γιατί είμαι και από νησί.
1: Ναι.
0: Αλλά και όσες φορές έχω κάνει συναυλία στο Βεάκιο, κάπως έχω περάσει πολύ καλά.
1: Mm-hmm. Και εμείς. Οπότε, ανανεώνεις το ραντεβού σου με όλους μας.
0: Ακριβώς.
1: 24 Ιουνίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Στο Βεάκιο Αμφιθέατρο.
0: Ναι.
1: Ελεονόρα, θέλω να σου πω κάτι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα από κοντά, γιατί τελικά είναι αυτό που σου είπα. Ότι παραμένεις πάντα εκείνο το κορίτσι.
0: Χαίρομαι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Κουβέντα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή αντάμωση και καλό καλοκαίρι.
1: Να είσαι καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

καινούριο άλμπουμ της Olivia Rodrigo ήρθε την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι ίσως η πιο σημαντική νέα κυκλοφορία. Παίρνει θυραμβικές κριτικές, πράγμα που με αναγκάζει να κάτσω να το ακούσω ολόκληρο. Ξεμολογώ ότι θα το έκανα. Αλλά τα 4,5 και τα 5 αστεράκια πάνε σύννεφο. The Cure, ένα ωραίο κομμάτι, το είχαμε παίξει τις προηγούμενες εβδομάδες. 5 λεπτά μετά τις 5. Κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone. Γιώργος Παντριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Παρέα με το All We Care. Δεν χρειάζεται πολλά για να γίνεις lifesaver. Αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο αύριο στον Πειραιά. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό. Για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All We Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικρακυνικό Νοσοκομείο Πειραιά. Η αιμοδοσία διαρκεί 15 λεπτά. Η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All We Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. 69-51-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber, studio@kanali1.gr τα δικά σας email, 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Αυτό ήταν το The Cure της Olivia Rodrigo. Θα ασχοληθούμε στην εβδομάδα ξανά μαζί της, θα παίξουμε και κάτι ακόμα από το νέο της άλμπουμ. Κυρίες για την αρχή της Rock Zone's απόψε, Ariana Grande για τη συνέχεια, νούμερο 1 στην Αμερική με το κομμάτι της Hate That I Made You Love Me. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Το κομμάτι που είναι νούμερο 1 στην Αμερική, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Πάμε για τη συνέχεια, αφήνουμε την Ariana Grande και πάμε στο νούμερο 1 της... Μπλέχτηκαν λίγο τα τραγούδια εδώ. Και πάμε στο νούμερο 1 στη Βρετανία. Εκεί είναι η Taylor Swift. Από την ταινία Toy Story 5, I Knew It, I Knew You.

Ιωάννη Σεμπάστιαν, οι σπουδαίοι Σκοτσέζοι. Σπουδαία και εθνική του που κέρδισε την ΑΕΤ και έκανε το πρώτο βήμα για να περάσει τον όμιλο. Αγαπημένη εθνική ομάδα μετά την εθνική Ελλάδος. Προσωπικά δικιά μου. Οι Μπέλε Σεμπάστιαν λοιπόν έρχονται στο Floyd Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Ανακοινώθηκε μια βραδιά αφιερωμένη στα 30 χρόνια του εμβληματικού του If You're Feeling Sinister, του δεύτερου του άλμπουμ. Πέρασαν 30 χρόνια. Η διάθεση των εισιτήριων ξεκινάει την Παρασκευή. Και θα φέρουν βέβαια αυτό το δεύτερο τους άλμπουμ και πολλά άλλα αγαπημένα τραγούδια από αυτή τη σπουδαία indie pop μπάντα. Ακούσαμε το Get Me Away From Here, I'm Dying. Πάντα κανάλι 1 στους 90,4 Rock Zone. Στα ραδιοφωνά σας 16 λεπτά μετά τις 5. Πάμε πίσω στο 2005. Coldplay. Σαν σήμερα πήγαιναν νούμερο 1 στην Αμερική με το τρίτο τους άλμπουμ X and Y. Ήδη ήταν νούμερο 1 στην Βρετανία. Κάτι τέτοιο είχε να συμβεί, δηλαδή μια βρετανική μπάντα να είναι στο νούμερο 1 από το 2000 και τη συλλογή των Beatles στο One, με τις νούμερο 1 επιτυχίες τους. Η τελευταία φορά που ένα studio album είχε καταφέρει να είναι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από βρετανικό σχήμα ήταν αυτό το Radiohead, το Key Day, τον Οκτώβρη του 2000. Το X&Y έφτασε στην κορυφή πολλών charts σχεδόν σε 30 χώρες. Speed of Sound από εκείνο το άλμπουμ που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Αμερική το 2005.

Speed of Sound από το XY που σαν σήμερα το 2005 ήταν νούμερο 1 στην Αμερική και ήδη νούμερο 1 στην Βρετανία. Ένα χρόνο πριν οι Killers, σαν σήμερα, 15 Ιουνίου, κυκλοφορούσαν το σπουδαίο πρώτο τους άλμπουμ, το Hot Fuzz, που θα έμεναν δύο κομμάτια κλασικά από εκεί, τα Somebody Told Me και το Mr. Brightside.

Mr. Brightside. Ήμασταν πίσω στο 2004 και το debut album των Killers, ένα από τα δύο singles που έμειναν κλασικά από εκείνη την περίοδο. Το άλλο ήταν το Somebody Told Me. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο, θα γυρίσουμε στη δεκαετία του 80. Θα σας θυμίσω τα πρώτα χρόνια των Duran Duran εδώ. 12 Ιουνίου του 1981 οι Duran Duran κυκλοφορούν το πρώτο τους άλμπουμ με τον τίτλο του συγκροτήματος και ένα από τα κομμάτια του, το Girls on Films, έμεινε κλασικό στη δεκαετία του 80. Θα μας πάει μέχρι τις και μισή. Θα επιστρέφουμε σε λίγο στο δεύτερο ημίωρο. Μείνετε εδώ στη Rock Zone και τους 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς. Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Ροξόνη 90,4.

Chasing Cars, μια top 10 επιτυχία το 2006 για τους Snow Patrol. Ο Gary Lightbody, κιθάρα φωνητικά, η φωνή των Snow Patrol, γίνεται σήμερα 50 χρονών. Το καλύτερο άλμπουμ σε πωλήσεις εκείνη τη χρονιά, το Eyes Open, από όπου και το κομμάτι που ακούμε. Τα Final Straw, Eyes Open και 100 Million Suns έχουν 10 εκατομμύρια κόπιες παγκοσμίως για τους Snow Patrol. Και τον τραγουδιστή τους σήμερα να συμπληρώνει μισό αιώνα. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο, κανάλι 1, στους 90,4 Rock Zone. Παρέα με το All Going Care. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις life saver. Αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στάση Δημοτικό Θέατρο αύριο στον Πειραιά. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό. Για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Μια σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody Choose Life και Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η εγγραφή των νέοδοτων μυελών των γνωστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου, γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

Αυτά με το Snow Patrol. Ξεκίνημα στο δεύτερο ημίωρο. Πάμε στους Radiohead. Εδώ είμαστε 3 χρόνια πριν από το προηγούμενο τραγούδι. 2003. Οι Radiohead πετυχαίνουν το 4ο νούμερο 1 άλμπουμ τους στη Βρετανία. Με την νέα τους κυκλοφορία τότε, το Hail to the Thief.

μία από τις κομματάρες του Hail to the Thief, το Where I End and You Begin. Hail to the Thief που σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία το 2003. Το έκτο στούντιο άλμπουμ των Radiohead και τέταρτο νούμερο 1 στη Βρετανία εκείνη τη χρονιά. Πάμε σε μια νέα κυκλοφορία. Μπαίνει τελεία και παύλα, θα έλεγα, στην εδώ και 50 ετών πορεία των Fall, ένα άλμπουμ μετά το θάνατο του Μάρκι Σμιθ, 8 χρόνια μετά, του εμβληματικού αυτού frontman των Fall, μια πορεία που αριθμεί περίπου 30 στούντιο άλμπουμ, δύσκολο να τα μετρήσω κιόλας. Ένα καινούριο τραγούδι, 30 Degrees, από τα κομμάτια που έμειναν πριν το θάνατο του Μάρκι Σμιθ, κομμάτια που δουλεύτηκαν από το 2018. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από το νέο άλμπουμ των Fall.

στο μακροβιότερο post-punk σχήμα, στο οποίο ηγήθηκε ο Μάρκι Σμιθ. Fall έφτασαν στο τέλος. Αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο με το νέο τους άλμπουμ. 8 χρόνια μετά το θάνατο του Μάρκι Σμιθ θα κυκλοφορήσει το post-script. Ένα από τα καινούργια τραγούδια είναι αυτό εδώ, 30 Degrees.

Απόψε το βράδυ, σε λίγες ώρες δηλαδή, όχι πολύ αργότερα, ανοίγει την κάνει αυλαία το 10ο Release Festival τη φετινή χρονιά, συμπληρώνει 10 χρόνια, επαιτειακό, με ένα πολύ μεγάλο όνομα η πρώτη μέρα, τους Limp Bizkit που έρχονται πρώτη φορά στη χώρα μας, αυτό το τελικό σχήμα του New Metal, και παρέα τους βέβαια και εκρηκτικοί Viagra Boys που ήδη έχουν φτιάξει το δικό τους φανατικό ελληνικό κοινό από την Σουηδία. Ξεκινάμε με τους δεύτερους Double Bill για τη σημερινή ημερομηνία του release. Το αγαπημένο μου κομμάτι από Viagra Boys, Research Chemicals. Αμέσως μετά, χωρίς τη δική μου διακοπή, Take a Look Around, μια από τις μεγάλες επιτυχίες των Limp Bizkit. Rock Zone, κανάλι 1, 90,4.

Sex Chemicals, προηγουμένως οι Viagra Boys, εδώ η Limp Bizkit, Take a Look Around, κομμάτια που θα γίνουν, θα προκαλέσουν χάμο απόψε στην πρώτη μέρα του Rockway Festival του Παιδιακού. 10 χρόνια συμπληρώνει αυτό το ένα από τα σπουδαία φεστιβάλ της χώρας μας και της πόλης εδώ της Αθήνας. Στην πλατεία Νερού, που από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι και η τελευταία φορά που θα γίνει εκεί το Release Athens. Με τους Limp Bizkit φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα σας ταξιδέψω μουσικά στο 1989 για το ντεμπούτο άλμπουμ των Nirvana, το Bleach, που ήρθε σαν σήμερα 15 Ιουνίου. Το σχήμα από το Aberdeen της Washington, το Seattle, που δημιούργησε μια ολόκληρη σκηνή, άλλαξε τα πράγματα στο χώρο του rock and roll. Ένα πρώτο άλμπουμ που δεν έκανε βέβαια την αίσθηση που έκανε το δεύτερο τους άλμπουμ που τους εκτόξευσε σε παγκόσμια φίρμα. Το Bleach μας έδωσε όμως πολλά πρώτα στοιχεία ότι είχαμε να κάνουμε μια ιδιαίτερη μπάντα. Θα ακούσουμε το single που ήταν και προπομπός του άλμπουμ, είχε κυκλοφορήσει περίπου ένα χρόνο νωρίτερα, σίγουρα ήταν μέσα στο 1988, δεν κάνω λάθος, τη διασκευή στο κομμάτι Love Buzz των Shocking Blue, παρακαλώ, των Ολλανδών, που θα τους θυμάστε βέβαια από το πολύ γνωστό κομμάτι Venus. Love Buzz και αυτό μέσα στο Bleach, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Τα λέμε σε πολύ λίγο στη δεύτερη ώρα.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

με το Marvin Gaye και δεκαετία του 70 ανοίξαμε την δεύτερη ώρα Let's Get It On, ένα single του Marvin Gaye, από τα σπουδαία του κομμάτια. Κυκλοφόρησαν σήμερα 15 Ιουνίου του 1973. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και στη λίστα του το 2004 και σε αυτή του 2012. Από τα σπουδαία τραγούδια του καταπληκτικού Marvin Gaye. Rock Zone, κανάλι 1, 90,4, Γιώργος Παντριάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7, Νίκος Ξανθάκος λίγο αργότερα, 7 με 9, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, παρέα με το All Win Care. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στάση Δημοτικό Θέατρο. Αύριο, εκεί θα σου περιμένει 9 το πρωί με 7 το απόγευμα, ένα άκρο χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μήλου των οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Δημοσία διαρκεί μόλις 15 λεπτά, ενώ η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται απλά με ένα δημασάλιο. Κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Θα μείνουμε στη δεκαετία του 70 για ένα άλμπουμ του Dylan που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 1978, το Street Legal. 18ο στούντιο άλμπουμ του Dylan, ένα άλμπουμ που είχε σπουδαία κομμάτια μέσα όπως το Changing of the Guards και κομμάτια που έχουν διασκευαστεί και αρκετά. Μου έρχεται στο μυαλό η διασκευή της Patti Smith σε αυτό το κομμάτι, αλλά ένα άλλο τραγούδι έγινε πολύ γνωστό στην Ελλάδα αφού το διασκεύασαν οι Pixlax, το Senor.

Σενιόρα, ένα από τα κομμάτια του Street Legal, 18ο studio album του Dylan, σαν σήμερα το 1978. Ένα κομμάτι το οποίο έγινε λίγο πιο γνωστό στην χώρα μας από τη διασκευή, τη μεταφορά στα ελληνικά των Pix Lux. 12 λεπτά, 13 λεπτά μετά τις 6, πάντα κανάλι 1 στους 90,4. Μια σειρά από άλμπουμ που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Πάμε 33 χρόνια πίσω για τη ζωντανή ηχογράφηση για τη σειρά του MTV, το Unplugged του Neil Young. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε σαν σήμερα, 15 Ιουνίου του 1993, και έχει μάλιστα κυκλοφορήσει και σε βιντεοκασέτα. Να ακούσουμε από εκείνη την ηχογράφηση που ο Neil Young δεν είχε μείνει και πολύ ευχαριστημένος. Νομίζω ότι το ηχογράφησε δύο φορές το live και η δεύτερη φορά βγήκε στην ηχογράφηση. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τους μουσικούς που τον συνόδευαν. Like a Hurricane.

rock album που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα σε αυτό το ημίωρο. Εδώ προηγουμένως μάλλον ήμασταν με τον Neil Young στο Unplugged το 1993 για τη σειρά ζωντανών ηχογραφήσεων Unplugged του MTV. Και εδώ τον πέτυχε Heartbreakers με το Mojo του 2010, 15 Ιουνίου. 12ο στούντιο άλμπουμ του σπουδαίου Tom Petty, κατευθείαν στο νούμερο 2 στην Αμερική, πουλώντας την πρώτη εβδομάδα 125.000 κόπιες τότε. Ακούσαμε το ένα από τα single του άλμπουμ, I Should Have Known It. Και πάμε στους White Stripes. Εδώ θα κάνουμε στάση για δύο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν την ίδια μέρα. Ξεκινάμε από το πρώτο τους άλμπουμ. Πάμε πίσω στο 1999, 27 ολόκληρα χρόνια πίσω, για αυτό το φοβερό και τρομερό ντουέτο του Jack και της Meg White από το Detroit. Το μόνιμο άλμπουμ τους, το The White Stripes, να θυμηθούμε από εκεί, το The Big Three Killed My Baby.

don't you take a day off and try to repair a billion other

Οι White Stripes 1999, σαν σήμερα το πρώτο τους άλμπουμ στα ράφια των δισκοπολίων, αυτό το σπουδαίο ντουέτο από το Detroit, του Jacket Smith White. Και σαν σήμερα, ακριβώς την ίδια μέρα, ήρθε και το τελευταίο τους άλμπουμ, το Icky Thump, ακριβώς 8 χρόνια μετά, το 2007, τελευταίο στούντιο άλμπουμ του σχήματος που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στο χώρο του rock την πρώτη δεκαετία των Zeros. Icky Thump.

Thang από το τελευταίο άλμπουμ των White Stripes που χαιρετίσαν σήμερα το 2007 και προηγουμένως και ένα από το πρώτο τους άλμπουμ ίδια μέρα το 1999, ένα πλήρη κύκλο 8 χρόνων για το ζευγάρι των Jack White και Meg White που, όπως είπα και πριν, διαμόρφωσαν τον ήχο, τον rock ήχο της πρώτης δεκαετίας των Zeros. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με ένα καινούριο άλμπουμ. John Spencer ήρθε και αυτός με νέο άλμπουμ. Τα είχαμε πει πριν αρκετές μέρες, παρουσιάζοντας κομμάτια από το νέο του άλμπουμ. Mr. Lion. Από το άλμπουμ σε την Παρασκευή, Songs of Personal Loss and Protest. Σε λίγο και πάλι μαζί στο τελευταίο ημίωρο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

Dust in the Wind, ένα κλασικό κομμάτι των Kansas. Το παίξαμε με αφορμή τα γενέθλια σήμερα του Steve Walsh, η φωνή πίσω από αυτό το τραγούδι. Το νούμερο 3 το 1978 στην Αμερική, αυτό το σίγγλο Steve Walsh που γίνεται σήμερα 75 ετών και έχει τραγουδίσει τις δύο μεγαλύτερες επιτυχίες, τον Kansas αυτό και το Carry On Wayward Son. Πήγαμε στο τελευταίο ημίωρο, πάντα παρέα με το All Win Care. Δεν χρειάζεται να πολλά για να γίνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στα Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά αύριο, Τρίτη 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών ή και τα δύο. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Γιατί κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μία ζωή. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη. Αφήνουμε το Steve Walsh που έγινε 75 χρονών, γεννημένος σήμερα το 1951 και τους Kansas, και πάμε σε έναν από τους σπουδαίους Έλληνες μουσικούς, τον Ντέμι Ρούσο, που και αυτός είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1947, μεταξύ των κορυφαίων και των πιο αναγνωρίσιμων Ελλήνων μουσικών, στην Ιφίλιο, παρέα με το Θοδωράκη, το Χατζηδάκη, ίσως την Ανά Μούσχουρη, σίγουρα τη Βίκη Λέανδρος. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που κάνουν τεράστια ονόματα στο εξωτερικό και πωλήσεις. Ντέμις Ρούσος που έφυγε από τη ζωή το 2015, νικημένος από τον καρκίνο. Σπουδαία προσωπική καριέρα και φυσικά μέλος των θρυλικών Aphrodite's Child. Σε αυτά τα χρόνια θα πάμε στο αριστούργημά τους, στο 666, The Four Horsemen, για τη συνέχεια.

που σαν σήμερα ήταν νούμερο ένα στην Αμερική το 1985 και θα ξεκίναγε ένα σερί 9 ολόκληρων εβδομάδων στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλμπουμ της χρονιάς στη Βρετανία εκείνη τη χρονιά και είμαι σίγουρος ότι είναι μέσα στα 10 καλύτερα σε πωλήσεις άλμπουμ στην Βρετανία. Ένα πολύ, μια μεγάλη εμπορική επιτυχία των Dire Straits. Έχουμε μπει στα τελευταία 15 λεπτά, θα μείνουμε στη δεκαετία του 80 και περίπου στο ίδιο ύφος. Πάμε λίγα χρόνια πιο πίσω, στο 1982, το 10ο στούντιο άλμπουμ των Steve Miller Band, Abracadabra, το ομώνυμο κομμάτι.

τους Steve Miller Band και τους και το Abracadabra. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα αλλάξουμε λίγο ύφος για τα δύο τελευταία τραγούδια. Ξεκινάμε από το θρυλικό single των Cure, το Boys Don't Cry. Ένα single που μπήκε στην αμερικανική έκδοση του Three Imaginary Boys, έδωσε και τον τίτλο βέβαια στο βρετανικό άλμπουμ. Το single αυτό είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα 15 Ιουνίου του 1979, ένα από τα κλασικά τραγούδια εκείνης της περίοδου.

Την ίδια μέρα που κυκλοφορούσε το single των Cure, το Boys Don't Cry, 15 Ιουνίου 1979, στα ράφια των δισκοπολίων ερχόταν το ντεμπούτο άλμπουμ των Joy Division, το Unknown Pleasures. Σαν σήμερα, 15 Ιουνίου 1979, 47 χρόνια πριν, ίσως το πιο επιδραστικό post-punk άλμπουμ για εκείνη την περίοδο, σε παραγωγή του Martin Hannett, που έφερε αντισυμβατικούς τρόπους στην παραγωγή, στον ήχο των Joy Division, εμβληματικό πρώτο άλμπουμ, πολύ σπουδαίο, σαν το play τελευταίο κομμάτι για απόψε, από το πρώτο άλμπουμ των Joy Division που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Σκυτάλη στον Νίκο Ξανθάκο για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη Rock Zone. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Όμορφο βράδυ απόψε. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 5.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Είμαστε ακριβώς λίγα λεπτά μετά τις 7, για την ακρίβεια 4 Ιούλης Κουτσογεωργίου, στην τελική ρύθμιση του ήχου, ένα μικρό απόσπασμα και άλλο ένα που έρχεται, γιατί μία από τις ταινίες της χρονιάς και μία από τις ταινίες που ξεκίνησαν να παίζεται στους κινηματογράφους, όχι μόνο εδώ, παγκοσμίως, είναι βέβαια το Disclosure Day, καινούρια, αναφίβολα, πολύ καλή δουλειά και ταινία του Steven Spielberg. Υπάρχει όμως και μία άλλη ταινία που δυστυχώς δεν ξέρω καλά να έχει την επιτυχία που έχει του Spielberg, αποκλείεται, αλλά έστω να τη δει κάποιος κόσμος, η ταινία του François Ozon, βασισμένη στον ξένο του Albert Camus με τίτλο «Ο ξένος». Τη μουσική γράφει και την έχουμε παρουσιάσει σε δική της δουλειά, όχι κινηματογραφική, η Fatima Al-Qaadiri. Ας ακούσουμε λίγο και θα μιλήσουμε για την ταινία και το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους στο τέλος.

Είμαστε στην αποικιοκρατική Αλγερία στη δεκαετία του 40. Υπάρχει ο θάνατος της μητέρας του πρωταγωνιστή του νεαρού Μερσό. Ο ίδιος είναι απαθής, αδιάφορος, πολλές φορές κυνικός. Ούτε καν ερωτευμένος, θα έλεγε κανείς, με τη νεαρά που από την άλλη είναι ερωτευμένη μαζί του. Βρίσκονται με μια παρέα φίλων. Κάποια στιγμή είναι στην παραλία κάτω από τον ήλιο και εκεί θα διαπράξει ένα φόνο. Η ταινία βέβαια είναι βασισμένη, όπως σας είπαμε, στον ξένο του Αλμπέρ Καμί, και ο τίτλος της ταινίας του Φρανσουά Οζόν βέβαια είναι «Ξένος». Είναι μια ταινία που είναι αργή, όμως έχει, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρον. Είναι και ο Καμί, είναι και η μουσική πολύ καλή της Φατίμα Αλκουαντήρη και είναι ο Γάλλος που σκοτώνει έναν Άραβα. Κάνει εντύπωση, μιας και βρισκόμαστε στην δεκαετία του 40, ότι στους τίτλους τέλους ακούγεται το κομμάτι των Cure, Killing an Arab. Απ' τις καλές ταινίες που είδαμε τον τελευταίο καιρό. Ίσως αδικείται που βγαίνει με ένα blockbuster σε ένα όνομα τύπου Steven Spielberg.

Η Φατίμα που ακούσαμε πριν, Αλκοαντήρη, που έχουμε παίξει και κάποιο από τα άλμπουμ που ηχογραφεί στην Hyperdub, είναι από το Kuwait και έχει γράψει την καλή μουσική που ακούσατε, δύο μικρά αποσπάσματα από την ταινία που εξακολουθεί και παίζεται ο ξένος του Φρανσουά Οζόν. Έχει κάνει βέβαια και άλλες ταινίες για τον κινηματογράφο, το Stranger είναι από τις τελευταίες, εκεί που ακούνται και οι Cure στο τέλος της ταινίας. Ο Ρόμπερτ Σμιθ από την άλλη, φίλος τώρα πια της Ολίβια Ροντρίγκο, όπως παίξαμε και την Παρασκευή, συμμετέχει σε ένα από τα track του άλμπουμ της Ολίβια, που είναι και άλμπουμ του καλοκαιριού και ίσως και της χρονιάς. What's wrong with me?

What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo, το καινούριο άλμπουμ. Περιμένουμε να πάει νούμερο 1 στην Βρετανία και βέβαια και στην Αμερική, εδώ μαζί με τον Robert Smith. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις live saver, αρκεί να πάρεις το μετρό και να κατέβεις στη στάση Δημοτικό Θέατρο. Στον Πειραιά την 3η 16 Ιουνίου, εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος, χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All We Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νεοδοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. All We Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

16 λεπτά μετά τις 7, πάντα στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Κάτι χορευτικό, αλλά είναι και δυσάρεστη είδηση. Ο Tension, ο Talay Reilly, σε νεαρή ηλικία έφυγε λάτρης της χορευτικής μουσικής, είχε κάνει και ένα single με σχετική επιτυχία, το Make You Mine. Εμείς εδώ ακούσαμε το Trouble. Είστε πάντα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στη Rock Zone, στους 90,4, στο δεύτερο δίωρο, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και φυσικά, το νούμερο ένα των ημερών είναι το καινούργιο τραγούδι που έχουμε παρουσιάσει εδώ, της Taylor Swift, για το Toy Story 5. I knew it, I knew you.

αυτά τα έξι τυπάκια κάνουν χαμό. Μάλιστα διαβάζω εδώ ότι στη Βρετανία και στην Αμερική ανοίγουν για Foo Fighters και Nick-up. Το όνομα τους είναι Fat Doc και ο τίτλος τον έχετε πιάσει, Go Fuck Yourself.

Τώρα, από την Βρετανία θα πάμε σε ένα σχήμα που έρχεται από το Μάντισον του Wisconsin και αντίστοιχα, όπως αυτό το κομμάτι είναι viral στην Βρετανία και στην Ευρώπη, αυτή εδώ είναι στους κολεγιακούς σταθμούς, όσους έχουν μείνει, που κάνουν πολύ καλή δουλειά στην Αμερική. Slow Pelt, Better Man. Ένα από τα τραγούδια στο είδος του, του καλοκαιριού του 2026. Αυτή είναι support του Death Cab for Cutie, που έχουν καινούριο άλμπουμ.

0: τι γινόταν τότε με το Since I Left You, τέλη της δεκαετίας του 90, από τους Avalanches, και εκείνο το άλμπουμ και τα τραγούδια με τα, δεν ξέρω κι εγώ, χίλια και sampling που κάνανε. Πραγματικά ήταν μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες. Βγάλαν και μετά, αν δεν κάνω λάθος, και άλλα δύο άλμπουμ, τα είχαμε παρουσιάσει, αλλά όχι κάποια ιδιαίτερη επιτυχία. Έρχονται με ένα καινούριο οι Avalanches και δίπλα έχουν τον Jamie XX από τους XX, και το κομμάτι έχει τον τίτλο Every Single Weekend, και αυτό βέβαια με αρκετά sampling.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ήρθε, Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: The Rock Zone 904.

τώρα όπως γνωρίζετε ο περισσότερος κόσμος αυτή την εποχή, και όχι μόνο άντρες, και αρκετές γυναίκες τώρα πια παρακολουθούν το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη με δύσκολες ώρες. Αυτό λέγαμε με τον Γιώργο Πατριάρχη που εντάξει, εγώ δεν το κάνω, αυτός βάζει ξυπνητήρι και μετά τα μεσάνυχτα για να δει. Εδώ για να κάνουμε έτσι μια σύνδεση με τους λατινογενείς φίλους μας, είναι ένα από τα θέματα που σαμπλάρουν στο Every Single Weekend ο Jamie XX με τους Avalanches που ακούσαμε πριν. Είναι κάτι από τις αρχές δεκαετίας του 80 του Gilberto Gil, πρέσβης και της κουλτούρας και της μουσικής για την Βραζιλία. Ένα από τα μεγάλα ονόματα, Άχε Μπαμπά. Και έτσι θα πάμε σε ένα νεότερο. Είχαμε παρουσιάσει πριν από μέρες κάτι από το καινούριο του άλμπουμ και μιλάμε για τον Σέου Ζόρζε ή Σέουν Χόρζε αν θέλετε, και αυτός Βραζιλιάνος, Σάμπα, Ρίο ντε Ζανέιρο, καινούριο άλμπουμ. Βέβαια μεγάλη επιτυχία ήταν με το soundtrack του The Life Aquatic with Steve Zissou. Εδώ με Μαρία Ρίτα, έτσι βραζιλιάνικος ήχος στο δεύτερο ημίωρο της Rock Zone's. Σε μια Rock Zone που αγαπάει όλες τις μουσικές. Το καινούριο άλμπουμ του Σε Χόρτζε λέγεται The Other Side.

Κάθε φορά πρέπει να το πούμε αυτό που είναι ο Ιούνιος Κουτσογεωργίου, γίνεται όλο και δυσκολότερη η δουλειά μας. Το καλό είναι ότι τον βλέπουμε πια αραιά και πού. Εδώ κολλήσαμε κάποια βραζιλιάνικα με αφορμή το Shambling στο κομμάτι των Avalanches και του Jamie XX. Βραζιλιάνικα που όμως είναι του σήμερα, σε Ουζόζε, από το άλμπουμ του πριν, και εδώ Dana et Alden. Έχουν ένα άλμπουμ αυτοί οι δύο, και καλεσμένος μεταξύ άλλων είναι από το Oregon. Στο Oregon μάλλον γεννημένοι είναι αδέλφια. Στο Brooklyn κάνουν τις μουσικές τους, και στο άλμπουμ αυτό καλεσμένος είναι ο Μάρκος Βαλή, και εδώ Βραζιλία. El Gaucho.

με τους οργανισμούς Blue Team, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All We Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.

Εντάξει, κάποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι δά και κάτι τόσο το ιδιαίτερο, όμως είναι από τους πιο συμπαθείς από τότε που τον γνωρίσαμε σαν ηθοποιό σε ένα σωρό ταινίες. Πολύ περισσότερο έγινε γνωστός βέβαια και από τη Μίγα και μετά βέβαια με τα Jurassic Park. Αλλά αυτή η τρέλα που έχει με την jazz και τα American Songbooks είναι μοναδική. Είναι το τέταρτο άλμπουμ αυτό, το Night Blooms. Ο κύριος Jeff Goldblum και η Mildred Schneider Orchestra. Και δεν είναι τυχαίο ότι τον αγαπάνε περισσότερο από ό,τι φαίνεται στη Βρετανία και στην Ευρώπη, γιατί το άλμπουμ του και αυτό μπήκε στα 10 πρώτα. Και ίσως γι' αυτό εδώ με τη Σύνθια Ερίβο διασκευάζει, για να ακούσουμε δύο, το We'll Meet Again.

από τα Late Night Sessions εδώ με την Cynthia Erivo. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Charlie Puth και η Melody Garbo. Άλλο ένα συμπαθητικό στο είδος του, ελαφρύ αν θέλετε jazz άλμπουμ από τον ηθοποιό και μουσικό Jeff Goldblum. Φτάνουμε προς το τέλος, έχουμε 10 λεπτά και αυτή εδώ είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική τραγουδίστρια που ξεκίνησε νωρίς, το 1971, και έχει 24ο άλμπουμ μετά από αρκετά χρόνια, 7-8 χρόνια έχει να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Έχει κάνει κάποιες επιτυχίες στην Αμερική, είναι υποτιμημένη περισσότερο στην Ευρώπη, ήταν δίπλα για χρόνια στον James Taylor. Και μία από τις πιο μεγάλες επιτυχίες στην Ελλάδα είχε κάνει επιτυχία με το Coming Around Again, όμως η πιο μεγάλη της επιτυχία ήταν αυτό εδώ το τραγούδι.

Ένα κομμάτι κιόλας για την κακοποίηση αντρών σε γυναίκες. Μάλιστα αυτό το είχε γράψει μεταξύ άλλων από ό,τι λεγόταν και για τον Warren Beatty. You're so vain. Η Κάλι Σάιμον από τότε που έκανε επιτυχία το 1972, το πρώτο της άλμπουμ το 1971, έκτοτε έχει γράψει ένα σωρό άλμπουμ, έρχεται με το 24ο και από εκεί διαλέγουμε ένα πρώτο κομμάτι και είναι αυτό που ξεκινάει κιόλας το άλμπουμ. Has stormed out the door. What a random act.

Μεγάλο κεφάλαιο, η Κάρλι Σάιμον, και όπως σας είπαμε είναι σχετικά υποτιμημένη. Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Από τις απώλειες έχουμε μία από το χώρο του Progressive, από το σπουδαίο σχήμα, τον Jethro Tull. Συμμετείχε σε αρκετά άλμπουμ από το 1976 μέχρι το 1980. Ο Dee Palmer έφυγε σε ηλικία 88 ετών. Είχε και ένα δικό του προσωπικό άλμπουμ, αλλά όταν έχεις παίξει στους Jethro Tull δεν γίνεται να μην τον αποχαιρετήσουμε με κάτι από εκείνη την εποχή. Ιούλιος Κοτσογεωργίου στην ρυθμιστή, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο. Τώρα τα λέμε την Παρασκευή. Την Τετάρτη έχουμε το Καμαρίνι στο Δημοτικό Θέατρο της Αλίκης Βουγιουκλάκης. Να είστε καλά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 8 και 16 πρώτα λεπτά. Ωραίες μουσικές εδώ στο κανάλι 1, στους 90,4, www.kanali1.gr. Να πούμε ότι δεν χρειάζονται πολλά για να γίνεις lifesaver, αρκεί να πάρεις το μέτρο, να κατέβεις εδώ, στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, αύριο Τρίτη 16 Ιουνίου. Εκεί θα σε περιμένει από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα ένα άκρος χαλαρό και καλοκαιρινό σκηνικό για να γίνεις εθελοντής αιμοδότης ή να εγγραφείς ως δότης μυελού των οστών. Ή και τα δύο.
1: Κανάλι.
0: Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία πραγματοποιείται από το πρόγραμμα All Win Care μαζί με τους οργανισμούς Bloody, Choose Live και το Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο Μεταξά. Η αιμοδοσία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και η εγγραφή νέων δοτών μυελού των οστών γίνεται με ένα απλό δείγμα σάλιου. Για κάθε πράξη προσφοράς μπορεί να σώσει μια ζωή. All Win Care. Φροντίδα που γίνεται πράξη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, και έρχονται η Starship, ο Robin Neville, η Jody Wadley και πολλοί άλλοι. Να πούμε εδώ ότι μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα. Μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις την ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Στις 16 Ιουνίου αύριο, από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bleeding, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All Win Care, φροντίδα που γίνεται πράξη.
1: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: Αλιένα 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

13 λεπτά μετά τις 9. Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Βραδιά Δευτέρας. Στα μέσα του Ιούνιου. Διανύοντας το καλοκαίρι. Και άντε πάμε πάλι. Για τις επόμενες ώρες, εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στο κανάλι 1, στους 90,4, παρέα σας ο Μπάμπης Καραλής. 6951-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Ξεκινήσαμε. Ακόμα ένα ταξίδι, ακόμα μια εβδομάδα. Ο Θεός με όλους.

Πού να είμαι, Δημήτρη μου, πού να είμαι. Εδώ είμαι. Τι ωραία φάση που μου στέλνει ο Δημήτρης εδώ, τι ωραίο φωτό, φωτομήνυμα. Ρομάντικα λέγεται το θέμα. Ρομαντική και η φωτογραφία. Εύχομαι η εβδομάδα σας να ξεκίνησε καλά, όσο καλύτερα γίνεται. Και όπως έλεγε, αν η αρχή είναι το μισό των πάντων. Αν κάνεις καλό πρόλογο, αν κάνεις καλό ξεκίνημα στην εβδομάδα, έχεις, ρε παιδί μου, μια άλλη ψυχολογία. Ναι, κολλάει το θέμα με τη φωτό. Βέβαια δεν ξέρω, το καλοκαίρι έχω την αίσθηση ότι πρέπει, βρε παιδί μου, να έχουμε τις μέρες σε μια ευθεία, δηλαδή να μην έχει σημασία αν είναι Δευτέρα, αν είναι Τρίτη. Δεν είναι καλοκαίρι, είναι μια καλοκαιρινή βραδιά. Θα μου πεις, πλάκα μας κάνει. Εντάξει, να μην πούμε και τίποτα έτσι πιο χαριτωμένο. Θέλω να πιστεύω ότι το καλοκαίρι έχουμε μια διαφορετική ψυχολογία. Σκεφτόμαστε λίγο πιο θετικά. Έχουμε λίγο καλύτερη διάθεση. Πάμε λίγο κόντρα. Γιατί και όλο αυτό το αχ βαχ δεν νομίζω να μας κάνει καλό. Καταρχάς νομίζω ότι είναι σημάδι, πώς να το πω, ότι έχουν περάσει τα χρόνια. Το αχβάχ σημαίνει έλλειψη φυσικής κατάστασης και, αν θέλετε, και αποδοχής. Ενώ όταν δεν αποδέχεσαι, όταν είσαι ανήσυχος, προσπαθείς

Να βρεις τρόπους να διαφύγεις και να επαναδιαμορφώσεις τα πράγματα. Είναι μικρότερη νύχτα και δεν μας φτάνει. Ναι, κοίταξε να δεις. Πάντα υπάρχουν τρόποι. Πάντα υπάρχουν τρόποι. Για τη Σοφία που της αρέσει αυτό το θέμα, 6-9-51-904-904. Λοιπόν, ευελπιστούμε ότι θα το πάμε σε ρί. Θέλουμε να παίξουμε αρκετές βραδιές χωρίς να ξανασταματήσουμε πάλι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή η σεζόν είναι όλο σταμάτα ξεκίνα, σαν να είσαι στον Κηφισό. Σταμάτα ξεκίνα.

Και μια και μιλάγαμε προηγουμένως για το γιατί το αχ βάχ είναι σημάδι ότι τα χρόνια πέρασαν, σήμερα είναι η μέρα της ευαισθητοποίησης μας, της ευαισθητοποίησης μας για την κακοποίηση των ανθρώπων μεγάλης ηλικίας, των ηλικιωμένων ανθρώπων. Το θλιβερό για, για τις σύγχρονες κοινωνίες είναι ότι πώς να το πω, η κακοποίηση είναι απίστευτη. Και σε πολλές κατευθύνσεις. Και αυτό είναι κάτι που δεν προβληματίζει κανέναν. Θα το ψάχνουμε λίγο. Το χαζεύουμε στις τηλεοράσεις. Κάνουμε μια ωραία

Ακριβώς, όλα τα σφάζουμε και όλα τα μαχαιρώνουμε στο βωμό του κέρδους. Έτσι έχουν τα πράγματα, όπως ακριβώς μου τα λες εδώ. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Λέω στον εαυτό μου ψέματα. Έτσι μας λέει το θέμα. Το κάνετε αυτό? Αυτό και αν είναι τώρα. Αυτό και αν είναι πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε. Ότι δεν λέμε αλήθεια δεν είναι τόσο πολύ, πώς θα το πω, κακό, όσο το να μιλες αλήθεια στον εαυτό σου. Φιλιά στο τολό, φιλιά στο φίλο μου το Βασίλη. Ελαμπίλη. Γεια σου, Σωτηρή.

για να προστατεύσουμε την αυτοεκτίμησή μας, για να αποφύγουμε ένα φόβο ή μια δύσκολη αλήθεια, για να δικαιολογήσουμε επιλογές που έχουμε ήδη κάνει, ή επειδή έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τον εαυτό μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Λέμε ότι δεν μας νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι, ενώ μας επηρεάζει βαθύτατα αυτό. Και στο τέλος δεν το παραδεχόμαστε κιόλας.

Εντάξει, νομίζω ότι εκεί που το πήγε στον Τεό είσαι ήσυχος. Δεν το συζητάμε. Θα ησυχάσεις. Και θα δεις τρελή διαφορά. Γεια σου, Ανά. Νομίζω ότι πολλές φορές λέμε ψέματα στον εαυτό μας, όχι απαραίτητα από κακή πρόθεση, αλλά γιατί κάποιες αλήθειες πονάνε ή μας φοβίζουν. Λέμε ότι δεν μας νοιάζει, ενώ στην πραγματικότητα μας νοιάζει πολύ. Λέμε ότι δεν μπορούμε, ενώ ίσως φοβόμαστε. Φοβόμαστε να προσπαθήσουμε. Και στο κάτω-κάτω μάλλον λέμε ψέματα σε εμάς για να μας προστατεύσουμε από την απογοήτευση, την απόρριψη ή την ευθύνη. Τώρα ποιο άραγε πιστεύετε ότι είναι το πιο συνηθισμένο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας? Λέω στον εαυτό μου ψέματα, το θέμα που έφυγε, το θέμα που μας έκανε να σκεφτούμε τα ψέματα. Είμαστε στον Πειραιά 18 λεπτά πριν τις 10, είναι βραδιά Δευτέρας. Βραδιά παρέα με φίλους. Ταξιδεύουμε μαζί. Restart στο restart. Άντε να δούμε. Ο Ιούλιος Κούτσο Γεωργίου φροντίζει τα του ηχού. Καιρό να τον δω. Φίλος. Κατά το παρελθόν είχε φτιάξει απίστευτα ηχητικά για αυτή τη διαδρομή. Τον ευχαριστούμε πάντα. Ένας πολύ καλός μουσικός.

Θάσο υπέροχο. Το πιο συνηθισμένο ψέμα μου, λέει Μπάμπη, είναι το έχω χρόνο. Και αναβάλουμε πάντα σημαντικά πράγματα. Αυτό νομίζω θα αγγίξει και το Δημήτρη. Ποιο είναι το πιο συνηθισμένο ψέμα που λες στον εαυτό σου? Αν θέλεις μπορείς να το μοιραστείς και μαζί μας. 6951-904-904. Αν όχι, απλά σκέψου το και μην το ξαναπείς εσένα.

Πολλές φορές μεταθέτουμε την ευτυχία μας σε ένα μέλλον που όλα απομακρύνεται. Να απαντήσω εγώ στην ερώτησή σου. Δημήτρη, νομίζω ότι η απόκρυψη της απόλυτης αλήθειας εμπεριέχει μέσα φόβο. Και δεν μας αρέσει να φοβόμαστε κι άλλο.

Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, τι μου κάνει εντύπωση και με κάνει χαρούμενο. Έχουμε να εμφανιστούμε κάποιες βραδιές και είστε εδώ, δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ. Νικόλα μου, τι ωραία φωτογραφία. Πού είσαι, για πες μου. Αυτό ακριβώς που μου στέλνεις εδώ, αυτό είναι ευτυχία. Και να είσαι και εκεί και να μπορείς και να την... να τη γεύεσαι, ρε παιδί μου. Να μην είναι το μυαλό σου πουθενά αλλού, αλλά να βρίσκεται εκεί που είσαι κι εσύ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, για τα λόγια σας, για τα μηνύματά σας. Είναι βραδιά Δευτέρας. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Γιατί ρε εσύ, Δημήτρη? Γιατί, για πες μου, κάτσε να δω γιατί θα μου στείλεις.

Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ όμως. Πάει και αυτό το θέμα λοιπόν και... δυναμώσουμε λιγάκι. Το ξέρα και γι' αυτό βγήκα. Και λέω να βγαίνω ρε εσύ Δημήτρη. Χαρούμενο θέμα, 10 παρά 10.

Έτσι λοιπόν να χαλαρώσει και ο μικρός Νίκο με τις εξετάσεις και να περάσει όμορφα το καλοκαίρι και όλα τα παιδιά. Να αναπνέουν, να ονειρεύονται και να είναι χαρούμενα.

the beat does.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι αταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

άλλοι μπορούν να πούνε αλήθεια και άλλοι όχι. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Όπως μιλεί ο φίλος μου ο Δημήτρης εδώ, αυτοί που μπορούν δεν φοβούνται να πούνε την αλήθεια, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και δεν έχουν κανένα λόγο να πούν ψέμα. Είμαστε μαζί στη δεύτερη μας ώρα, 13 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε στον Πειραιά, παρέα με φίλους. Τι θεματάρα είναι αυτή, ωραία. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ μαζί. Πουλαιολόγος. Όταν τα λέμε σε 9 μέχρι τις 11. Παίζουμε μουσικές, μιλάμε με φίλους, ταξιδεύουμε μαζί. Έχουμε σταθεί λίγο απόψε στην αλήθεια και στο ψέμα που λέμε στον εαυτό μας. 6-9-51-904-904 για οτιδήποτε θέλετε και εσείς να μας πείτε. Γεια σου Κατερίνα. Γεια σου Νίκο. Γεια σου Αργύρη.

Θέλετε παιδιά να ταξιδέψετε, να κάνετε τις διακοπές σας, να χορέψετε και λίγο, να ακούσετε μουσικές, να κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Αυτό είναι καλοκαίρι. Απλά πραγματάκια. Γεια σου, Λεωνίδα.

από τις 5 και μετά εδώ στους 90,4. Πολλές μουσικές. Έχουμε τη Rock Zone 5 με 7 ο Γιώργος Πατριάρχης και Ναλάξ, 7 με 9 ο Νίκος Ξανθάκος και ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Και λίγο μετά τις 9 ξεκινάει το δικό μας καρουζέλ, το δικό μας ταξίδι. Για να μας ακούτε δυνατά, εσείς που επιμένετε ραδιοφωνικά. Γεια σου Χρύσα. Για το φίλο μου το Μάνο που είχαμε μια ολόκληρη κουβέντα για το πόσο δύσκολο είναι να μην αγχώνεσαι και σε καταλαβαίνω απόλυτα Μάνο. Είναι δύσκολο και το λέμε και το ξαναλέμε. Απλά ρε παιδί μου να μην μας καταβάλει όλο αυτό και να μην μας δημιουργεί διαφορά. Μην μας πηγαίνει πίσω. Να γιατί το να μην αγχώνεσαι για το άγχος θα δημιουργεί όλα. Είναι κάτι που όταν τα ακούμε θυμώνουμε και όχι άδικα. Είναι λίγο δύσκολο. Αλέξανδρε. Κικί, ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου. 6-9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας. Είναι το ραδιόφωνο του Πειραιά, είναι το κανάλι 1, είμαστε στους 90,4. Ξεκινώντας ακόμη μια εβδομάδα μαζί. 20 λεπτά μετά τις 10.

τεράστιο θέμα το θέμα της διατροφής. Απουσιάζουν οι θρεπτικές ουσίες. Μεγάλη συζήτηση.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

πάμε να δυναμώσουμε σιγά σιγά και να ξεκινήσει το δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας. Εδώ που οι μουσικές θα μας πάνε μέχρι τα μεσάνυχτα, χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Πρώτα ο Θεός αύριο, λίγο μετά τις 9, το ραντεβού μας. Δεν έχουμε καλή νύχτα εδώ, έχουμε μουσικές που δεν σταματάνε ποτέ. Φαλιγάντερ, Δημήτρη, Νίκο και όλοι οι φίλοι που ήσασταν κοντά μας απόψε. Ευχαριστούμε πολύ όμως.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

I only take good care. I like fringe.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4

Second,

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάτια ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1, 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Για 38η χρονιά η έκθεση βιβλίου στο Πασαλιμάνι ξεκινάει 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε για μία ακόμη χρονιά για να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της ανάγνωσης και να αναζητήσουμε τα βιβλία των καλοκαιρινών μας διακοπών. Φέτος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε συγγραφείς στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο εκδηλώσεων. Σας περιμένουμε όλους στο Πασαλιμάνι. Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1. 90,4.

0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς